0: Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

Με στην οθόνη του μυαλού.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

σημάδι να έχω στη ψυχή μου πάντα για να ζω. Είπα στο Θεό λατρεία κι όμως άκουσε θυσία.

Είπα στο μυαλό κοιμήσου κι αυτό άκουσε θυμίσου. Λες και σαν εχθρός μου πάλι φέρετε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε κι αυτή άκουσε θυμίσου.

ευθύνη σου. Κι ήρθαν από το χθες αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε, και αυτή άκουσε πονάμε. Γιατί πεις

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
16: Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

ζήσα και ό,τι πίστεψα, ούτε το πρόδωσα, ούτε το λίστεψα. Κι όμως εμένα ναι, σφιχτά με δένανε και με δικάζανε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς...

0: Ούτε ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά.

τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο κρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσιάνη. Πιέζει για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή η Ουάσιγκτον την ώρα που η περιοχή βρίσκεται ξανά σε κατάσταση συναγερμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου ντρόουνς στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε αργά χτες το βράδυ η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν το οποίο επιχειρούσε πάνω από διεθνή υδάτα, ανέφερε η CENTCOM σε αναρτήσεις στο X. Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαιτίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς, ενώ σιρήνες αεράμυνας ηχούν σε όλη τη χώρα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Κούνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Άξιος που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζωζέφ Αούν εμφανίστηκε πρόθυμος να προωθήσει την πρόταση, ωστόσο ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 3 γυναίκες, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη χώρα. Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο μετά την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Η προέλαση του Ισραηλινού στρατού προς τον Νότιο Λίβανο αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, καλώντας όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο και έκρινε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα οριστικά. Το Κατάρ καταδίκασε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ και την επέκταση της χερσαίας επίθεσης του στα νότια του Λιβάνου, χαρακτηρίζοντας την εκστρατεία ως σοβαρή κλιμάκωση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,2%. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενής σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα καταδίκασε τη δράση μιας ομάδας ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, ενώ συνεχάρει τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για την ταχεία και σωστή αντίδρασή της, όπως υπογράμμισε, τόσο απέναντι σε μια άμυαλη, όπως είπε, συμμορία, όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία στην Αυλώνα. Μίλησε για μια νέα πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Παράλληλα, επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για μεγάλα ψεύδη που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από συνέντευξή του στο Μέγκα. Υπογράμμισε ότι αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Αθήνας. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική, τόνισε ο κ. Δούκας. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο εντός του Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν θα είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων, ακόμη και αν το χρέος εξοφληθεί νωρίτερα. Σε συνεχή επαγρύπνηση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς ο ιός Έμπολα ξέφυγε από τα σύνορα του Κονγκό και απειλεί με ταχεία εξάπλωση. Ιταλός πολίτης φαίνεται να εμφάνισε συμπτώματα της νόσου και έχει τεθεί σε απομόνωση στο νοσοκομείο του Κάλιαρη στη Σαρδινία, ενώ στα δύο ανέβηκε ο αριθμός των κρουσμάτων στη Βραζιλία. Περαιτέρω ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες ούτε διαθέσιμα εμβόλια για τον ιό. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβεβαίωσε το Σάββατο ότι πολλά πειραματικά φάρμακα στο στάδιο των κλινικών δοκιμών είναι επαρκώς υποσχόμενα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας βρίσκεται από χθες στο Κονγκό. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα αστυνόμευση στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Από αυτήν την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Αθήνα. Επιπλέον την Πέμπτη ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά λεπτομέρειες στον ιστότοπό μας athena984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τραγικό απολογισμό άφησε πίσω του πλήγμα που αποδίδεται σε ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε περιοχή της Χερσόνας που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα 6χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του όταν ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Χένιτσέτσκ, ενώ ακόμη 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μία γυναίκα 50 ετών σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, τα δύο σοβαρά, από ρωσική επίθεση στο Νικόπολ της κεντροανατολικής Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.
7: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeli.
4: Andreas Christensen, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν σύμφωνα με το Transfer Fit. Η Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προμονητή του Βόλου Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Αμερικανό forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια με τη Φανέλ Τσάι. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνη Ιραόλα προκειμένου να κλείσει η συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει Telegraph. Ο στόπερ των Ρεντς, Ιμπραχίμα Καονατέ, αποχωρεί από το Άνφιλντ μετά από 5 χρόνια παρουσίας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσίευματα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και για το πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Και πάλι καλό καλοκαίρι, και πάλι καλό μήνα, και πάλι καλή εβδομάδα, και πάλι χρόνια πολλά, και πάλι ο Πάνος Πουρναράς είναι εδώ.
1: Και πάλι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης απέναντί μου.
0: Λοιπόν, έχουμε συνέχεια τον, τα μανταλάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες.
0: Αυτό να ολοκληρώσουμε είναι για τα παράθυρα.
1: Και πώς να το πω δηλαδή.
0: Να συνεχίσουμε.
1: Να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε. Η συνέχεια όμως θα φέρει το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης, γιατί θα ολοκληρωθούν το διάβασμα. Οπότε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε.
0: Άντε, παιδιά, να ολοκληρωθούμε. Γιατί άμα δεν ολοκληρωθούμε, δεν βλέπουμε μέλλον.
1: Λοιπόν,
0: γιατί...
1: η εφημερίδα Δημοκρατία. Στιάχτρα και φαντάσματα. Πολιτική φόβο από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα διέξοδά του. Τα παιχνίδια του νέου διακομματισμού με τον Τσίπρα. Το επικοινωνιακό φούσκωμα και η ελεγχόμενη πόλωση με στόχο να περιοριστεί η γαλάζια αποσυσπήρωση.
0: Δηλαδή, με τον κύριο Τσίπρα βοηθάμε τη γαλάζια συσπήρωση.
1: Συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μα όταν λέει η Νέα Δημοκρατία, το στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Με τον Τσίπρα, τον θέλουμε αντίπαλο, τον θέλουμε 100% αυτόν δεύτερο, δεν τον έχουμε νικήσει καμία 30 φορές.
1: Εντάξει.
0: Ή 30 ή 31.
1: Αλλά.
0: Θα συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει το 31ο πρωτάθλημα.
1: Και αυτό σημαντικό δεν είναι.
0: Είναι σημαντικό, εντάξει. Όποιο πρωτάθλημα παίρνει, σημαντικό είναι. Αλλά με τον ίδιο αντίπαλο.
1: Εντάξει, θα σου απαντήσω σε αυτό μετά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα πριν, όχι άλλοι σωτήρες, η ελπίδα στον αγώνα. Αρχηγικό κόμμα με γενικόλογες υποσχέσεις και χωρίς ίχνος ρήξης με το ευρωμνημονιακό πλαίσιο. Το κεφάλαιο και η πολεμική νατοϊκή συμμετοχή παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Και με την εφημερίδα πριν, ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες. Τις συνεχίσαμε και τις ολοκληρώσαμε, κύριε, κύριε Γεωργιάδη.
0: Να τα.
1: Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε σπέτσες οι οποίες θα κληρωθούν 9 με 10 το πρωί την Παρασκευή, σε λίγες μέρες δηλαδή. Έχετε 4 ημέρες.
0: Δηλαδή,
1: στέλνετε σπέτσες, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Ένα τριμεράκι.
0: Την Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 10 θα κληρώνουμε τις σπέτσες.
1: Όχι, μεταξύ του διαστήματος 9 με 10. Κάποια στιγμή θα υπάρξει η ανακλήρωση και η ανακοίνωση.
0: Αυτές οι ανακρίβειες του Πουρναρά. Οι ανακρίβειες.
1: Όχι, δεν είναι ανακρίβεια.
0: Την Παρασκευή.
1: Απλά δεν δίνω ακριβώς για να μπει ο άλλος 9 η ώρα.
0: Την Παρασκευή.
1: Και να κάτσει μέχρι τις 10. Εμείς το κάνουμε 10 παρα 5.
0: Στις 10 παρα 10 παρα 4 με παρα 10 maximum.
1: Ναι, αλλά
0: θα
1: τώρα,
0: γίνει
1: αλλά,
0: κλήρωση.
1: Αναγκάζει τώρα το κοινό, το πολυπληθές κοινό, να μπει 10 παρα 4.
0: Αν νομίζει ότι θα μπει το κοινό για να ακούσει την κλήρωση, θα τη διαβάσει και στα social. Θα μπει για να ακούσει τι άλλο λες. Λοιπόν, ξενοδοχείο Ρουμάνη στην Τάπια, στις Πέτσες, σε παιδιά καταπληκτική θέα. Το μέσα θα το δείτε. Εγώ τη θέα, δηλαδή, όσες φορές έχω πάει, τη θέα δεν βγαίνω έξω. Αλλά θα βγείτε έξω γιατί θα πάτε στον Πάντρα. Είναι ένα από τα κλασικότερα και παλαιότερα εστιατόρια των Σπετσών. Ευχαριστούμε το Δήμο και τη Δήμαρχο, κυρία Φραγκιά, που μας έδωσε αυτό το δώρο για να σας το δώσουμε. Και βέβαια, μία βόλτα μέχρι τα Λεποχώρη, στο θάλασσα, το αυτό που λέω πολύχρωμο, γιατί το λέω πολύχρωμο, και ροκ ταβερνάκι, 4 άτομα. Την Παρασκευή θα γίνουν και οι δύο κληρώσεις. 6939-943-943 μαζί με τα μηνύματά σας. Να πάτε και καμιά βολτίτσα. Είτε μέχρι το Αλεποχώρη κοντά καμιά βουτιά, μια και μπήκε ο θεριστής. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρνά, μπήκε ο θεριστής.
1: Μπήκε ο θεριστής, ναι.
0: Τώρα που μπήκε ο θεριστής, να κάνετε καμιά βουτιά και εσείς και να φάτε και κάτι ή να πάτε μέχρι τις Πέτσες. Εμείς θα πάμε στο success story του Πρωθυπουργού, διότι κάποτε υπήρχε ο ΠΚΠ. Το θυμάστε παλιά.
1: Τι εννοείς, αφού πηγαίνουν, υπάρχουν κατηγορούμενοι.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Καταρχάς, παλιά υπήρχε ο ΟΠΚΕΠΕ.
1: Παλιά, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τώρα δεν υπάρχει ο ΟΠΚΕΠΕ, ναι.
0: Το φτιάξαμε αυτό, ναι. το ρυθμίσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποιοι πηγαίνουν, κάποιους πάνε και τους συλλαμβάνουν.
1: Τους συλλαμβάνουν. Ναι.
0: Διότι έκλεψαν. Παλιά.
1: Ναι, βρήκανε τρύπες, λέει, και έκλεψαν.
0: Ναι, είναι αυτοί που βρήκανε τρύπες.
1: Τρύπες στο σύστημα.
0: Ναι, πήγανε στον Υπουργό, κορόιδεψαν τον Υπουργό, κορόιδεψαν τον Υφυπουργό, κορόιδεψαν τον πρόεδρο του παλιού ΟΠΚΠ, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό. Και αφού τους κορόιδεψαν όλους, πετάχτηκαν μέχρι τις Βρυξέλλες, πήραν τα λεφτά, τα έβαλαν στα ταμεία τους και γύρισαν.
1: Ναι. Έτσι λες ότι έγινε.
0: Δεν έγινε. Έτσι έγινε, μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Άρα δεν ξέρουν τίποτα. Οι πολιτικοί προστάμενοι δεν ξέρουν τίποτα.
0: Τώρα το είπε και ο κ. Γεωργιάδης αυτό.
1: Τι είπε?
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι από τις 10 στην τύχη αριθμός υποθέσεις, 2-3 θα έρθουν στο κρατήριο και οι 3 θα είναι οθωτικές αποφάσεις στα ελληνικά δικαστήρια.
1: Το είπε αυτό, αλήθεια είναι.
0: Πού το ξέρει όμως?
1: Θα το ψυχανεμίζετε.
0: Α, το ψυχανεμίζετε. Ναι. Εγώ ψυχανεμίζομαι όμως και δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα, ότι οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί αυτοί, ξέρεις, που σκάβουν. Αυτοί που,
1: και αυτοί που δεν είναι χομπίστες, έτσι.
0: Ναι, που δεν το κάνουν από χόμπι πρώτον. Και δεύτερον, δεν περιμέναν το θεριστή να τον πει ο κύριο Τσίπρας ότι έρχεται.
1: Ναι, το ξέρω,
0: τον έχουν κάθε χρόνο. Δηλαδή, τον ξέρουν πολλά χρόνια. Δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τα πράγματα όπως συμβαίνουν αυτή τη στιγμή από τον Ευρωπαίο Υπουργό και την υπόλοιπη ομάδα. Αν είναι έτσι όμως ή όχι, η κυρία Διαμαντούλα Κρητικό, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αγροτικού στη Δυτική Ελλάδα, στο Αμίντεο. Καλημέρα σας, κυρία Κρητικού.
1: Καλημέρα, κύριε Κρητικού.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουναρά. Να είμαστε ικανοποιημένοι άραγε από τι? Από το θέαμα που παρακολουθούμε, από συλλήψεις οι οποίες δεν θίγουν ποτέ, ονόματα, πρόσωπα, καταστάσεις, τα κιδ για να προφυλάξουν αν μη τι άλλο, γιατί εγώ δεν μπω στην δικαστική έτσι απόφαση, στις δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι δουλειά δική μου. Όμως, για ποιο λόγο δεν ξέρουμε ποια κίδη είναι αυτά που τα κάνουν για να προφυλαχθούν και άλλοι αγρότες?
0: Ας πάμε,
2: για να μην λέμε μετά.
0: Ας πάμε, κυρία Κρητικού, στην πρώτη μας ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε. Είναι αυτή τη στιγμή, αν οι αγρότες παίρνουν τα χρήματα που πρέπει, ποια είναι αυτά που πρέπει, πότε πρέπει να τα πάρουν, αν τα έχετε πάρει και τι από εδώ και πέρα έπεται? Λοιπόν, στην κανονική, στη σημερινή λειτουργία, δηλαδή, τώρα που λύσαμε το πρόβλημα.
2: Ωραία, από το 2024, από ενστάσεις που κάναμε από monitoring, το οποίο φωτογραφήθηκε, ξαναφωτογραφήθηκε και χωρίς ευθύνη δική μας δεν πληρώθηκε, και μετά, ας πούμε, το 2025 ξαναπροσπαθούσαμε με φωτογραφίες να πούμε ότι εμείς πέρυσι είχαμε στάρι. Όμως φέτος έχουμε βάλει καλαμπόκι ή έχουμε βάλει κάτι άλλο. Και μου ξαναζητάς ξανά φωτογραφίες, φτάσαμε στο 2026 και από τα 1000 αγροτεμάχια που είχαμε στο συνεταιρισμό, τα οποία δεν πληρώθηκαν, έφτασαν τα 1600. Βγήκαν κι άλλα τα οποία ήταν λάθος, υπενθυμίζω, από το 2024, 25-26.
0: Τώρα για να καταλάβω, κυρία Κρητικού, καήκαμε στο χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι?
2: Όχι, να σας πω.
0: Δηλαδή, σας ψάχνουμε πολλές φορές, μην την ξαναπατήσουμε, γιατί την πατήσαμε την πρώτη.
2: Όχι, δεν νομίζω, γιατί κοιτάξτε να δείτε, υποτίθεται ότι δεν έχει κι άλλα έτσι προνόμια για να δει. Αν θέλει να δει αν είμαι αγρότης, αν είχα στάρι, μπορεί κάλλιστα να δει αν πούλησα στάρι, αν αγόρασα σπόρο, αν πήρα πετρέλαιο, αν έχω καρτελάκια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποδείξω ότι είμαι αγρότης, με το άλλο το οποίο ήταν είμαι δημοσιογράφος και δηλώνω, ας πούμε, και 2, 5, 10, 50 χιλιάδες στρέμματα ξαφνικά, χωρίς να πάρω, να έχω χρησιμοποιήσει τίποτε, κανένα αγροτικό εφόδιο. Είναι απλά τα πράγματα, πάρα πολύ απλά, απλά τα κάνουμε δύσκολα. Έχουμε τώρα να πληρωθούμε από τον Δεκέμβριο του 2025, ο οποίος πλήρωσε βασική ενίσχυση Νοέμβριο. Εμείς που είμαστε στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελεγχών δεν πληρωθήκαμε τον Νοέμβριο, πληρωθήκαμε τον Δεκέμβριο, από τότε έχουμε να πάρουμε. Μέτρο 23, το οποίο το χάσαμε γιατί έχει συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής 31 Δεκεμβρίου, δεν πληρώθηκε. Κομφούζιο και οικολογικές παρεμβάσεις, τις οποίες τις πληρώνουμε από την τσέπη μας και δεν τις έχουμε πληρωθεί. Συνδεδεμένες οικολογικά σχήματα, είμαστε απλήρωτοι από όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία πραγματικά λείπουν από το σπίτι μας, λείπουν από την οικονομία μας, και εμείς ακούμε ότι πληρώνουν 350 αφημί, τα οποία, ας πούμε, είχαν λάθος και το διορθώσανε, ή πληρώσανε συνδεδεμένοι και κρατήσαν τα χρεωστήτως καταβληθέντα από το 2023 με υπαιτιότητα του κράτους, ως διευκρίνηση παρακαλώ, αλλά τα τοκίσαν τα χρήματα αυτά με 1,25, δηλαδή τα 200 ευρώ

0: Άστε, δηλαδή λεφτά από την τσέπη σας, έτσι.
1: Να σας πω λίγο.
0: Γιατί προφανώς οι αγροτικές δουλειές δεν σταματούν. Μπορεί να μην υπάρχει χρηματοδότηση, δεν σταματάνε οι υποχρεώσεις.
1: Κύριε Πουρναρά, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν σε μια υπηρεσία 5 υπάλληλοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και σταματήσει η πληρωμή τους για 2 χρόνια, θέλω αυτοί οι κύριοι να έρθουν να μου πούν τι θα κάνουν. Όχι να μου πούν σε μένα, να πούν σε όλο τον κόσμο. Θα συνεχίσουν να πάνε στη δουλειά τους, θα συνεχίσουν να παράγουν, να εξυπηρετούν τους πολίτες. Δηλαδή, ο Θεός να φυλάξει. Κάθε μέρα ακούμε ότι θα τα τακτοποιήσουν, θα τα λύσουν, θα τα κάνουν. Και μετά ρωτάει κανείς πώς περνάμε εμείς. Ρωτάει πώς συντηρούμε τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, πώς πληρώνουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές, πώς θα ξαναμπούμε να καλλιεργήσουμε με τέτοια ακρίβεια. Δηλαδή, πραγματικά, ξυπνάμε το πρωί και έχουμε χάσει τον βηματισμό μας, έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας στην κοινωνία. Δεν καταλαβαίνει κανένας τους. Ας σκεφτεί ότι δεν έχει να πληρωθεί ένα χρόνο, τι θα κάνει.
2: Μήπως, κυρία Κρητικού, είναι ένας στόχος αυτό της συγκεκριμένης κυβέρνησης που έχουμε σήμερα, η οποία με αυτό το νόμο που ψηφίσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πολύ θέλει τον πρωτογενή τομέα, διότι έχουμε εισαγωγές.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Και
2: δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή στον Όπεν έχει από τον Ευρωκόπη συνάδελφό σας και από την Νάξο συνάδελφό σας και λένε αδιάθετες οι πατάτες λόγω εισαγωγών. Ναι, μήπως οι εισαγωγές και αυτό που ψήφισαν στην Ευρώπη, όπως το ψήφισαν και όπου πάει, σου λέει αφού θα έχουμε εισαγωγές και φτηνές εισαγωγές, γιατί έχει ερωτηθεί. Υπάρχει υπουργός που λέει καλά, δεν θέλεις φτηνά προϊόντα. Τα δικά μας είναι πιο ακριβά. Εγώ εμείς σου φέρνουμε φτηνά. Μήπως είναι αυτή η γραμμή.
1: Πρώτον, τα δικά μας προϊόντα δεν είναι πιο ακριβά. Αυτό που ακούμε κάθε μέρα είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, πουλάνε βερίκοκα με 50 λεπτά. Και μιλάμε για ακρίβεια. Τώρα το πόσο φτάνουν, το τι φτάνουν είναι αλλού ευθύνα το δει, δεν θα το λύσουμε εμείς. Πουλάνε κεράσια με 1,5 ευρώ και ακούμε ας πούμε ότι ούτε διαμάντια δεν πουλούνται, ούτε σκοσμήματα δεν μπορεί να τα φάει ο καταναλωτής τα κεράσια. Δεν μπορούμε να απολογηθούμε εμείς για αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, και αν δεν θέλουν αγρότες, δεν είναι κακό κι αυτό. Γι' αυτό δεν μένουν και νέοι. Θα τελειώσουν, ας μη στεναχωριούνται. Απλά θα πρέπει να δούμε λίγο τι θα κάνουμε εμείς. Οι ηλικίες οι δικές μας, οι οποίες βρισκόμαστε στην έξοδο από το επάγγελμα. Δεν θα έχουν αγρότες. Σαφώς ένα άλλο σύστημα θα εφαρμοστεί. Το ξέρουμε, το βλέπουμε. Αλλά και το τι θα τρώμε αφορά όλους μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο δικό τους θέμα. Αυτοί θα μπορούν να τρώνε πράγματα σωστά πάλι. Εμείς θέλουμε να παράγουμε για να ξέρουμε με τι συντηριζόμαστε εμείς και τι τρώνε και οι συνάνθρωποι μας. Και αυτό όμως μια σοβαρή χώρα θα έπρεπε να το δει. Θα έπρεπε να δει πώς θα τακτοποιήσει αυτή την κατάσταση. Να πει stop κύριοι, θα έρθουν ας πούμε ξέρω εγώ 4 φανς, θα κάνουν αυτές τις δουλειές, βγείτε έξω γιατί δεν πάει άλλο. Κατανοητό και αυτό, και αυτό είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε, γιατί απειβδίσαμε πλέον κύριε Γεωργιά, δεν είναι καταστάσεις αυτές. Δεν μπορεί ας πούμε όλη αυτή η βοή που υπάρχει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην γίνεται τίποτα, να μην αποδίδεται ευθύνη, να μην φταίει κανείς. Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να μας πει κάποιος ότι δεν ήξερε. Εμείς έχουμε στείλει έγγραφα στους υπουργούς, έχουμε στείλει έγγραφα στους προέδρους, οπότε είναι γραφτός, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς και τους ενημερώναμε και τους λέγαμε ακριβώς τι γίνεται. Οπότε είναι αστείο όταν ακούμε ότι δεν ξέρανε και ότι δεν ευθύνονται.
0: Όπου δεν πήρατε απάντηση.
1: Όχι, πήραμε απάντηση.
0: Α, έχει πάρει κάτι πάρει.
1: Έχουμε πάρει απάντηση. Ποιοι είστε εσείς που ρωτάτε.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε από πρωτοδικείο την έγκριση του συλλόγου, του συνεταιρισμού. Και αν είστε ένας, δεν φτάνει. Θέλουμε τουλάχιστον 5 να ζητάν αυτό που λέτε για να σας απαντήσουμε. Και όταν πήραμε μετά από 95 μέρες οριακά στον χρόνο, ας πούμε, την απάντηση, ήταν ότι μας στείλαν όλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λες και εσύ εμείς δεν την ξέραμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι λέει αυτό και αυτό. Μα εσείς δεν κάνετε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνετε άλλα. Αυτή ήταν η απάντηση και τελειώσαμε εκεί. Εμείς όμως μπορούμε να αποδείξουμε ότι ξέραν. Αυτό μόνο. Αλλά θα μου πείτε, με όλα αυτά δεν έχουμε να λαβαίνουμε. Μάλιστα. Κάτι. Και να πω και κάτι ακόμη, ναι. Και αλήθεια, θα πρέπει να αναρωτηθεί όλος ο κόσμος της Ελλάδος. Αν όλα αυτά στη χώρα μας γίνονται με αυτόν τον τρόπο, εμείς τι έχουμε να πούμε στα παιδιά μας? Τα παιδιά μας έχουν φύγει από τα χωριά μας, δεν ασχολούνται ούτε καν μαζί μας. Αλλά και όταν βλέπουν τέτοια συνδοσία, τι πρέπει να τους διδάξουμε? Ότι πρέπει να είστε απατεώνες για να μπορείτε να ζήσετε καλά. Γιατί βλέπετε ότι εμείς που πραγματικά προσπαθούμε να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας, δεν πάμε καλά.
0: Και έρχεται, ναι, ο Νίκος τώρα, ο ακροατής, και λέει, τα λεφτά.

0: Αυτά που έχουν πάρει κάποιοι επιτίδη έχουν επιστραφεί.
1: Κατά καιρούς μας λένε ότι έχουν εισπράξει κάποια χρήματα. Όμως δεν μας λένε αν ήταν από χρήματα τα οποία κλάπηκαν. Μας λένε ότι έχουμε εισπράξει κάποια χρήματα. Αλλά προσέξτε να δείτε, από τη στιγμή που επιβάλλουν ποινές σε ανθρώπους που τους δώσανε χρήματα με δική τους, με κρατική υπαιτιότητα και έχουν μαζέψει κάποια λεφτά πίσω, πώς να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα χρήματα και γιατί δεν μας λένε ποιοι είναι αυτοί που τα κλέψανε. Θυμάστε πώς κρεμάσαν στα μανταλάκια τους ανθρώπους που ήταν στους δρόμους τον καιρό των διαμαρτυριών. Με όνομα, με επίθετο, ένας πίσω από τον άλλον έβγαινε. Τώρα, εκεί δεν υπήρχαν προσωπικά δεδομένα. Τώρα, γιατί δεν ακούμε ποιοι είναι αυτοί.
2: Δεν μου λέτε, κυρία Κρητικού, θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί είδαμε προχτές στην Αρκαδία έριξαν ένα χαλάζι το οποίο ήταν καρύδια, δεν ήταν χαλάζι. Ο ποινιός κάτω της Πελοποννήσου πλημμύρισε, υπερχείλησε και γέμισε όλα τα χωράφια. Εσείς ζείτε σε μια δύσκολη περιοχή και οι καιροί έχουν αλλάξει. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, τι θα γίνει μετά με εσάς? Θα πάρετε κάτι, θα πάρετε κάποια χρήματα, αν κάτι δεν πάει καλά με τον καιρό?
1: Κοιτάξτε, συν όλα τα άλλα έχουμε και την κλιματική αλλαγή που, εντάξει, σηκωνόμαστε το πρωί και τρέμει το φιλοκάνδι μας. Είτε φυσάει, είτε θα βρέξει, είτε θα καλάζει, θα ρίξει. Κοιτάξτε, οφείλω να πω ότι πέρυσι τις αποζημιώσεις όσον αφορά οποροφόρα δέντρα τις πήραμε. Και εδώ θέλω να το πω, κύριε Γεωργιάδη, ότι ήταν πραγματικά έτσι υπόθεση του κυρίου Λικουρέτζου, γιατί ό,τι μας είπε τηρήθηκε. Ήταν από τις μοναδικές φορές που ό,τι υπόθηκε τηρήθηκε στις πληρωμές. Όμως δεν έχουμε πληρωθεί κεράσια τα οποία δεν εντάχθηκαν στον κανονισμό.
2: Τα κεράσια και... τώρα που το λέει και ο Μανώλης που το είπατε πριν. Μανώλη, μισό λεπτό. Θα διαβάσουμε και το άλλο. Γιατί εδώ είναι στα 7-8 ευρώ? Πόσο τα πουλάτε εσείς?
1: 1,20, 1,30, τα πολύ μεγάλα, τα υπερπολυτελείας, μέχρι 2,5-3 ευρώ.
2: Μάλιστα. Αλλά σκεφτείτε. Την πήρε, Μανώλη, την απάντησή σου, έτσι, από πώς έρχονται από εκεί. Και μιλάμε, κάνουν και ένα ταξιδάκι από το Αμίντιο έρχονται.
1: Ωραία, έρχονται από το Αμίντιο. Πόσο μπορεί να στοιχήσουν για να τα φάει κάποιος? Κοιτάξτε, το να τα φάει κάποιος 5 ευρώ, νομίζω ότι εντάξει. Είναι μια λογική τιμή. Γιατί ξέρετε, έχουν πολύ υψηλό κοστολόγιο συγκομιδής. Και όταν λέμε τα πολύ καλά προϊόντα, ξέρετε γιατί? Γιατί όταν ένα φρούτο έχει μέγεθος, είναι πάρα πολύ λίγο πάνω στο δέντρο. Οπότε η συγκομιδή του διπλασιάζεται ως κόστος. Εκ των πραγμάτων, ας πούμε, πληρώνεται καλύτερα. Μέχρι εκεί όμως. Και από εδώ και πέρα που θα βγαίνουν και τα άλλα φρούτα.
2: Άρα θεωρείται πολύ το 7-8 ευρώ που είναι περίπου όσο.
1: 7-8 ευρώ, δεν ξέρω για τι προϊόντα μιλάμε, δεν ξέρω σε ποια περιοχή πολλούνται, δεν ξέρω τι επεξεργασία, δηλαδή αν έχουν περάσει υδροκούλερ. Έχουν περάσει, ας πούμε, συσκευασία. Αν είναι, ξέρω εγώ, έχουν περάσει από μηχανήματα.
2: Τώρα, Μανώλη, πού τα βρήκες, λαϊκή, σούπερ μάρκετ? Άμα μπορείς, γράψε μας μέχρι να τελειώσουμε με την.
1: Ναι, αυτό καταλάβατε. Δηλαδή, έχει να κάνει με πάρα πολλά. Γιατί όταν ένα κιλό κεράσια περνάει από ηλεκτρονικό μάτι, έχει ένα επιπλέον κόστος. Γιατί ό,τι παίρνεις και το τελευταίο κεράσι είναι καλό μέχρι το κουκούτσι. Οπότε έχουν να κάνουν όλα αυτά, αλλά αυτά θα παίξουν στο 1-2 ευρώ επιπλέον. Τώρα, αυτά τα 15 και τα.
2: Και κλείνουμε με αυτό, κυρία Κρητικού.
1: Ναι. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Νομίζω ότι από τον παραγωγό συνεχίζει η ίδια κατάσταση. Δεν υπάρχουν αυξήσεις στα προϊόντα, ούτε σταθερότητα σε τίποτα στις πληρωμές. Υπάρχει τεράστια ακρίβεια που, να σας πω κάτι, θα την δούμε λίγο αργότερα. Θα φανεί λίγο αργότερα. Τώρα παράγουμε, οπότε θα φανεί και το κόστος του προϊόντα. Σκεφτείτε ότι τα λοιπάσματα έχουν διπλασιαστεί. Και οι άνθρωποι αυτοί μας λένε ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους και θα τακτοποιήσουν και θα πληρωθούν οι έντιμοι αγρότες. Πώς θα πληρωθούμε μετά από 2 χρόνια, πώς θα ζούμε αυτά τα χρόνια, πώς ζούμε αυτά τα χρόνια? Και το ερώτημα είναι ένα. Εάν δεν πληρωθούν αυτοί που τα λένε όλα αυτά για 2 χρόνια, να μας πούν πώς θα τα βγάλουν πέρα, να ξέρουμε τον τρόπο, γιατί εμείς πλέον το χάσαμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας και με αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλύτερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κρητικού.
1: Καλημέρα σας.
0: Μήνυμα τώρα. Ρε Γεωργιάδη, ο ποινιός είναι στη Θεσσαλία.
2: Όχι, έχει ποινιό.
0: Ναι, έχει ποινιό στην Ηλία.
2: Και είναι και δήμος ποινίου.
0: Είναι 2 ποινοί, ένα στη Θεσσαλία και ένα στην Ηλία.
2: Και μάλιστα στην Ηλία σκεφτώ τους αναλλάξουν το όνομα του Δήμου, γιατί κανένας δεν τους ξέρει και λένε όλοι αυτό ότι είναι στην Λάρισα.
0: Στην Ηλία διασχίζει τον κάμπο της Ηλίας και εκβάλλει στο Ιόνιο.
2: Ναι.
0: Και πηγάζει από τον Ερήμαρθο. Σου λέω τώρα και μια πληροφορία παραπάνω.
2: Κοντοχωριανό σου είναι. Μία πάνω από τη Μεσσηνία είναι. Και σου είπα, θέλουν να αλλάξουν το όνομα του Δήμου. Το συζητάνε δηλαδή. Δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα εδώ και αρκετό καιρό βέβαια το συζητάνε. Διότι ακριβώς κανένας δεν ξέρει εκείνο τον Ποινιό. Ναι. Και όταν λένε ακούν Ποινιός και Δήμος Ποινίου.
0: Ναι, κατευθείαν.
2: Τις λαρίσεις στο ποτάμι που το λένε Ποινίο.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν μου πες το όνομα του Αποστολέα.
0: Γιατί τι έχει το όνομα.
2: Πού είπε ρε Γεωργιάδη.

Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα Ιππλα Γαλάνη, Γαλάνη Συνχάους. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το πιο σημαντικό, τιμές. Θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας οικονομικά και τέλεια, όπως προείπα, από σχέδια και χρώματα. Και αυτό που διαφωνεί ο Πουρνέλλας, θα γλιτώσετε και τη μουρμούρα της, αφού θα αλλάξετε το σπίτι.

0: Να πούμε ότι έρχεται και το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω μέσα στον Ιούνιο. Ναι. Για όσους ενδιαφέρονται.
1: Για όσους μπορούν.
0: Για όσους μπορούν.
1: Για όσους μπορούν. Ναι. Γιατί αν θυμάσαι ο κ. Κρανίδης που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας, είπε ότι είναι για τα κλειστά σπίτια μόνο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα για μια πενταετία, αν θυμάμαι καλά, ότι θα τα νοικιάζεις μόλις τα φτιάξεις.
0: Ναι.
1: Αυτά. Όχι δηλαδή για όλα τα σπίτια. Περιμένουμε από Σεπτέμβρη να έρθει για να κάνεις ανακαίνιση σε όλα τα σπίτια. Αλλά η άλλη ανακαίνιση που θα έρθει το Σεπτέμβρη θα είναι μόνο για κουφώματα κτλ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.
2: Intervention Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, ένα Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
8: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
9: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
8: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
10: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Ταξιδάκι της Πέτσης, εντάξει, δεν είναι και ταξιδάκι, ταξιδάρα αυτό.
8: Εντάξει, ταξιδάκι είναι δίπλα.
7: Ταξιδάκι.
8: Αυλή του σπιτιού μας.
7: Ο καθένας όπως το βλέπει.
8: Αυλή του Κολονακίου είναι η Πέτσας.
7: Λοιπόν, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτρελης. Να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου, τώρα δηλαδή σε λίγες μέρες, στην εκπομπή αυτήν που ακούτε η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη.
8: Και τον κύριο, κύριο Πουρναρά, αυτό είναι ο βασικό. Και εδώ τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
7: Περίμενε, γιατί, να ολοκληρώσω.
8: Άσε με αυτά για τα παράθυρα.
7: Και πριν για να ολοκληρώσω.
8: Γιατί δεν το κάνουμε το Σάββατο στις 6 να είμαστε μαζί με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως πάρει κανένα και φύγει.
7: Για το Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή εμείς, καθημερινές.
8: Θα κάνουμε μια έκτακτη.
7: Είμαστε του καθημερινού.
8: Θα κάνουμε μια έκτακτη. Μήπως από το ΣΥΡΙΖΑ κανένα τσαντιστεί, ναι, πάρει το δωρά και πάει μέχρι τις Πέτσες.
7: Ναι.
8: Εκεί που θα το διαφασίσω.
7: Πάρε με ζήτα από το σταθμό από την διεύθυνση. Πάρε μια άδεια για ειδική έκτακτη εκπομπή.
8: Ναι.
7: Το Σάββατο. Και άμα δοθεί το OK, το συζητάμε.
8: Λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν,
7: η συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Το λέω άλλη μια φορά. 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες και αμέσως μπαίνετε στην κλήρωση για το σούπερ αυτό δωράκι το οποίο θα το κληρώσουμε την Παρασκευή.
8: Λοιπόν, και άλλο ένα, για 4 άτομα θα πάνε μέχρι το Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα που είναι πάνω στη θάλασσα. Την ίδια μέρα θα γίνει και αυτή η κλήρωση.
7: Θάλασσα που είναι στη θάλασσα, φαντάζεσαι να ήταν θάλασσα. Θάλασσα και να ήταν στο βουνό, να ήταν σε ορεινή περιοχή.
8: Ακόμα πιο ωραία. Λοιπόν, και μια και ο θεριστής ήρθε.
7: Ναι.
8: Και ήδη ξεκίνησαν από αυτό το τριήμερο, ο κόσμος έφυγε. Τα νησιά ήταν γεμάτα. Ο Αργός Ορανικός, όπως λέμε και για τις Πέτσες, γεμάτος. Ναι. Οι κοντινές παραλίες.
7: Ναι, Κυκλάδες και Αργός Ορανικό είχαν κόσμο.
8: Οι κοντινές παραλίες εδώ γύρω-γύρω στην Αθήνα γεμάτες. Αλλά έχουμε ένα μικρό προβληματάκι.
7: Ποιο είναι αυτό?
8: Ένα προβληματάκι στον Εβοϊκό. Έχουμε πάλι τσούχτρας.
7: Ναι.
8: Τουλάχιστον αυτό λέγεται.
7: Ναι.
8: Εγώ εχθές στο Βίλεση δεν τη είδα.
7: Γιατί βούτυξες?
8: Όχι, από μακριά.
7: Άμα δεν βούτυξες, πώς δεν δεις?
8: Έλεγα, μήπως είναι εκεί γύρω-γύρω.
7: Στο τραπέζι εκεί που είναι στα γούσα δεν έρχονται.
8: Δεν έρχονται.
7: Όχι, πρέπει να μπει στη θάλασσα για να
8: δεις. Πρέπει να μπει στη θάλασσα για να δεις. Λοιπόν, πάντως ακούμε πολλά. Πριν λίγο καιρό είχαμε εδώ τον αντιπεριφερειάρχη της Εύβοιας, τον κ. Κελαϊδίντη, και μας είπε ότι έχει χρηματοδοτήσει τους δήμους, όπως Φίλιο Μεσαπίας, της Λίμνη Αγίας Άννας και αλλού εκεί, να βάλουν δίχτυα σε παραλίες με μαγαζιά κτλ. Για να μπορέσουν να τις απομακρύνουν, μάλλον να μπορέσουν να μην εισβάλλουν.
7: Ναι.
8: Τώρα, αυτό τι σημαίνει καταρχάς για την απέναντι μεριά? Τον Οροπό, τον Κάλαμο, που δεν θα βάλουν δίχτυα.
7: Ναι.
8: Πρώτα απ' όλα όμως, να δούμε τι συμβαίνει και έχουμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή και δει στον Εβοϊκό τόσες πολλές μέδουσες. Και ο αναλόγος η κυρία Αναστασία Μίλιου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μίλιου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, χρόνια πολλά.
7: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα από το Αιγαίο.
8: Πού σας βρίσκουμε στο Αιγαίο σας?
4: Εμείς τώρα Σάμο, σε αποστολή για Ικαρία και Βόρεια Δωδεκάνησα σε λίγο.
8: Εκεί έχει τσούκτρε σαν τον Εβοϊκό ή εκεί την κλειδώσατε?
4: Γενικώς δεν έχει. Γενικώς το Αιγαίο δεν έχει μέρουσες και νομίζω ότι αυτή η υπερπροβολή ήταν μια ευκαιρία για κάποιους να πουλάνε κίτια μέρουσες, για κάποιους άλλους να κάνουν κάτι άλλο. Γενικώς οι μέρουσες είναι ζώα τα οποία τα βρίσκουμε στο ανοιχτό πέλαγος και το τελευταίο που θέλουν είναι να εγκλωβιστούν στις παραλίες κοντά σε όλους εμάς. Άρα έχει να κάνει με τα ρεύματα, έχει να κάνει με πάρα πολλά.
8: Υπάρχουν όμως στον Εβοϊκό, δεν είναι τυχαίο ότι χρηματοδοτούνται οι Δήμοι από την περιφέρεια για να φτιάξουν δίχτυα, άρα τα έχουν δει οι άνθρωποι, τις έχουν δει.
4: Υπάρχουν, αλλά όχι στο επίπεδο πανικού που προβάλλεται μέσα από τα μίντια. Προφανώς είναι μια θάλασσα η οποία έχει υπεραλιευθεί, είναι μια θάλασσα στην οποία μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούταν και δυναμίτης. Όταν δεν έχουμε ψάρια, δεν έχουμε και τους φυσικούς θηρευτές. Μόλις εχθές μου περιγράφανε κάτι δίτες για σε άλλη περιοχή του Αιγαίου, ένα κοπάδι από γόπες να τρώει ένα κοπάδι από μέδουσες. Εάν εξαφανίσουμε τους φυσικούς θηρευτές, προφανώς θα έχουμε και έξαρση σε μέδουσες και έξαρση σε εισβολικά είδη και σε άλλα θαλάσσια είδη. Οπότε πριν θεωρήσουμε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου, η κλιματική αλλαγή, ας σκεφτούμε τι είναι αυτό που έχουμε προκαλέσει εμείς οι ίδιοι, είτε ως ψαράδες είτε ως καταναλωτές αλλιευμάτων, και τελικά έχουμε απορριθμίσει τους φυσικούς μηχανισμούς ισορροπίας της θάλασσας που θα εξαφάνιζαν ή θα περιόριζαν αυτές τις πρόσκαιρες εξάρσεις.
7: Μάλιστα. Η εμφάνιση συνεπάγεται και ένα συγκεκριμένο μοντέλο, κάποιες συγκεκριμένες πράξεις που έχουν προηγηθεί, ή είναι τυχαίο γεγονός?
4: Η μέδουσα είναι ένα ζώο το οποίο...
8: Να σας διακόψω λίγο, μισό λεπτό κύριε Μίλιου, διότι έχουμε πάλι αστυνομικό δελτίο στην Καλαμάτα. Σύζυγο στη σύζυγο, μάλλον. Σκότωσε, δεν έχω περισσότερα νέα. Μόλις μάθουμε θα σας πούμε. Αυτό το αστυνομικό δελτίο, δηλαδή, έλεος πια, δεν έχουμε μέρα που να μην έχουμε θέματα. Συγγνώμη κύριε Μίλιου, συνεχίστε.
4: Ναι, πάλι λοιπόν στις μέδουσες. Τα ζώα αυτά ζουν στο ανοιχτό πέλαγος. Τα συναντάμε την άνοιξη, είναι ο φυσικός τους κύκλος που κάνουν της αναπαραγωγής και της έξαρσης. Είναι και πολύ χρήσιμο γιατί είναι τροφή για πάρα πολλά διαφορετικά θαλάσσια είδη. Και κάποιες φορές τα ρεύματα θα τα παρασύρουν σήμερα που δεν έχει καιρό και μπορεί να εγκλωβιστούν σε κάποια παράκτια περιοχή. Είναι κάτι το οποίο νομίζω σαν Έλληνες το έχουμε ζήσει, το έχουμε παρατηρήσει ως φυσιολογικό εδώ και δεκαετίες πριν αποκτήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα και όλο αυτό το πανικό. Σίγουρα έχουμε κάποιες περιοχές υπάρχουν εξάρσεις, όπως οι πρόσκαιρες, όπως είναι στον Εβοϊκό. Χρήσιμα είναι τα ρεύματα, αλλά ακόμα πιο χρήσιμο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει επιτέλους σαν χώρα, αν δεν διαχειριστούμε τη θάλασσα, είμαστε η μόνη χώρα στην οποία ψαρεύουμε την εποχή της αναπαραγωγής των ψαριών. Εάν δεν επενδύσουμε όχι στον ΟΠΕΚΕΠΕ της Θαλίας, που κι αυτός είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά στο να έχουμε μια βιώσιμη θάλασσα που να έχει τα είδη τα οποία θα φάνε τις μέδουσες και ό,τι άλλο είναι, δεν είναι σε ισορροπία, τότε θα έχουμε κάθε χρόνο μεγαλύτερα προβλήματα και θα ανακαλύπτουμε και τέρατα από τα διάφορα είδη τα οποία έρχονται και μας ενοχλούν όταν παραθερίζουμε.
8: Είναι τώρα αυτά τα χρώματα που δίνουν, οι μπλε, οι μοβ, οι κόκκινες, αν σε τσιμπήσει αυτή πρέπει να κάνεις κάτι, αν σε τσιμπήσει μια άλλη πολλά λιγότερο, αυτό πώς το ξεχωρίζει κάποιος? Διότι τώρα αυτή τη στιγμή η Εμμανουέλα λέει, εγώ τα παιδιά μου τα πήγα στα πολιτικά, νομίζω απέναντι στην Εύβοια, δεν κάναμε μπάνιο τελικά.
4: Νομίζω είναι θέμα κοινή λογική. Δηλαδή, εάν μπει σε πάση μια περιοχή που έχει πολλές μέδουσες, δεν μπαίνει στη θάλασσα, κοιτάς λίγο τα ρεύματα, υπάρχουν διάφορα app, διάφορες εφαρμογές στο κινητό. Άμα έχει βοριά, θα πας σε μια νοτινή παραλία ή αντίστροφα. Από εκεί πέρα δεν θα μάθει κανείς όλα τα είδη μεδουσών, αλλά με μια μάσκα, αν βουτήξεις και δεις μία μέδουσα, εγώ θα πάω τη φωτογραφική μηχανή και θα τη φωτογραφίσω. Είναι εντυπωσιακά ζώα. Άμα δεις 100, προφανώς δεν τις πλησιάζει. Είναι πάει σε άλλη περιοχή.
8: Αυτά τα δίκτυα που λένε προστατεύουν, τι γίνεται με αυτά που είπε ότι περιφερειάρχης, ότι θα βάλουν οι Δήμοι?
4: Από ό,τι έχω διαβάσει κι εγώ, έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιοχές και έχουν αποτέλεσμα. έχουν ένα πρόσχερο αποτέλεσμα και πιστεύω είναι και ψυχολογικός ο παράγοντας για τους γονείς με τα παιδάκια που θα πάρουν στην παραλία να ξέρουν πιο ασφαλείς. Δεν έχω εμπειρία, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι απλό και εφικτό. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή εάν δεν κοιτάξουμε την αιτία του προβλήματος, αν δεν κοιτάξουμε την επεραλίευση των ευωϊκών για παράδειγμα, δεν είναι ένα σύντομο, ένα μέτρο που θα μας βοηθήσει φέτος το καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό αφού το συνειδητοποιούν να δοθεί και μια λύση. Δεν μπορούμε να βλέπουμε δυναμήρες στον ευωϊκό, παράνομη αλία, εντατική αλία, κανένα μέτρο διαχείρισης και να περιμένουμε μόνο να επενδύουμε, να σπαταλάμε τα λεφτά των φορολογούμενων σε μέσα τα οποία θα μπορούσαμε να μας τα ρυθμίσει μόνη της η θάλασσα.
7: Κατανοητό. Κύριε Μίλιου, είχαμε κεφάλαινα στον Βόρειο Ευωϊκό.
4: Φάλαινα στο Βόρειο Ευωϊκό τώρα τελευταία όχι. Γενικότερα έχουμε. Γενικότερα υπάρχουν παρατηρήσεις. Πρόσφατα δεν έχω.
8: Γιατί τώρα που μιλάμε μαζί από ένα τοπικό site μας στείλανε ότι τοπικό βρέθηκε site. Κεφάλαινα
7: για χθες, Κυριακή, για Κυριακή.
4: Δεν το είδα, θα το ψάξω.
7: Ωραία,
4: έχουμε φάλαινες ελληνικές θάλασσες. Έχουμε σε διάφορα είδη. Έχουμε συναντήσει καθόλου τη διάρκεια του χρόνου σε πολλές περιοχές, ακόμα και σε σπανίους, μάλιστα σε ρηχά νερά, μια νεαρή φάλαινα να ψάχνει και σε 40 μέτρα βάθος της Ιτήρα να ψάχνει ένα σιρικάς νεαρός να ψάχνεται να δει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Είναι δύσκολο να τα εντοπίσουμε και να τα καταγράψουμε, αλλά θεωρώ ότι σε μια χώρα όπου δεν εφαρμόζουμε κανένα μέτρο για την προστασία των θαλασσών μας, το ότι έχουμε και επιβιώνουν στα νερά μας κάποιους τους σημαντικότερους πληθυσμούς από θαλάσσια θηλαστικά, 4 δελφινιών, 3 φυσιτήρες, ουτεροφάλαινες, ζυχοί και η φώκια βέβαια. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί ότι κατάφερα να επιβιώσουμε μέχρι σήμερα, αλλά είναι και μια ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι μας κατά πόσο θα γίνουμε άλλη μια χώρα του κόσμου και του Μεσογείου όπου αυτά εξαφανίζονται ή θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά είδη που μοιράζονται τις θάλασσες μαζί μας.
8: Μάλιστα. Ο Θανάσης Ολυμπιακός Σωροπό. Καλημέρα. Κυρία Μίλιου, αν βάλουν δίκτυα στην Εύβοια, θα έρθουν προς τα μάτια σε όλες τις μέρες, δηλαδή θα γεμίσουμε εμείς?
4: Όχι. Απλώς αποφεύγεται να εγκλωβίζονται σε μία περιοχή. Δεν σημαίνει ότι θα βάλουν προπέλες να τις οθούν στην απέναντι αυτή. Τα ζώα αυτά, όπως είπα, θέλουν να βρίσκονται στο ανοιχτό πέλαγος. Εκεί είναι η τροφή τους, εκεί είναι και οι θηρευτές τους. Άρα δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά επαναλαμβάνω, καλά είναι τα δίχτυα, καλό είναι να δούμε όμως και την
8: αιτία του προβλήματος. Την αιτία του προβλήματος που είναι, ναι, το καταλάβαμε όλοι. Και όταν μιλάμε για δυναμίτη, φτάνουμε στα εκτέλεσμα από τη στράτα, δηλαδή που τα ξυλώνουν όλα από κάτω. Μιλάμε και για δυναμίτη. Πραγματικά πρέπει να δούμε τι θα γίνει και δει στον ευωϊκό.
4: Και για κανένα μέτρο διαχείρισης. Δηλαδή, θα μπορούσε ο ευωϊκός να αρχίσει μία απλή διαχείριση. Όταν σπαταλήθηκαν 70 εκατομμύρια και καλά για την αλία και γίνανε βίλες, κότερα και άλλα αντίστοιχα, θα μπορούσε να έχει γίνει ένα σχέδιο για την αλία και στον ευρωϊκό και σε πάρα πολλά άλλα σημεία των ελληνικών θαλασσών, να προστατεύσουμε την εποχή της αναπαραγωγής, να έχουμε μια αποζημίωση παράρτη ψαράδες, έτσι ώστε να επανέλθουν τα αποθέματα που δεν ωφελεί μόνο στην καταπολέμηση των μεδουσών. Αυτή σημαίνει ότι έχουμε αλία, αλιεύματα, υγιή οικοσυστήματα και πάρα πολλά άλλα. Άρα είναι πολύ κρίμα να χάνονται, είναι παράδοξο να χάνονται ευκαιρίες και μετά απλώς να σπαταλάμε και άλλα χρήματα και εκατομμύρια σε φράγματα και ό,τι άλλο.
8: Μάλιστα. Κυρία Μίλιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και καλό ταξίδι.
4: Να είστε καλά.
7: Καλημέρα. Αυτά και με τις μέδουσες και την πιθανότητα φάλαινας.
8: Ναι.
7: Αν υπάρχει, δεν το έχει.
8: Τώρα εγώ πάλι θέλω να κάνω την
0: News.
8: Σούχτερ σε τρομάζουν περισσότερο, τη θάλασσα ή τη στεριά?
7: Ποιε τρομάζουν, τι είπε.
8: Σε τρομάζουν, ποιε τσούχτερ.
7: Δεν με τρομάζουν. Δεν με τρομάζουν.
8: Ή τσούχτερ τη στεριά.
7: Καμία από τι δύο.
8: Καμία.
7: Δεν με τρομάζουν, όχι.
8: Έτσι είναι. Ατρόμητο.
7: Το εντυπωσιακό μπλε φεγγάρι έλουσε τον Ναύπλιο. Έβλεπα φωτογραφίες τώρα στον Ναύπλιο. Πολύ ωραία.
8: Μόνο τον Ναύπλιο.
7: Εντάξει, το άρθρο αναφέρεται στον Ναύπλιο.
8: Α, Νέα Δημοκρατία είναι τον Ναύπλιο. Αλλά μπλε έχει και ο Ελλάς, δεν έχει και ο Ελλάς λίγο μπλε.
7: Ναι, και ο Ελλάς, ναι.
8: Έχει ο Λάλλου. Έκανε άλλο μπλε. Βελόπουλο έχει μπλε, έχει.
7: Έχει, ναι.
8: Ποιο άλλο. Η κυρία Καρθιανού έχει μπλε. Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι το χρώμα της, το κόμμα τη κυρία Καρθιανού. Έχει.
7: Ελπίδα.
8: Το χρώμα, χρώμα, χρώμα.
7: Δεν ξέρω
8: το
7: αν
8: το Περιστέρι με την Ελιά.
7: Υπάρχει κάτι επίσημο σε χρώμα.
8: Υπάρχει κάτι επίσημο σε χρώμα, έτσι.
7: Δεν νομίζω.
8: Δεν νομίζω.
7: Θα κάπως, θα έχει, αλλά τώρα δεν το έχω στο μυαλό μου. Πώς ακριβώς.
8: Ούτε κι εγώ είδε.
7: Είναι το Ελπίδα. Γιατί δεν έχει λανσανιστεί τόσο πολύ.
8: Τόσο πολύ.
7: Ναι.
8: Ενώ ο Τσίπρα Πανίωνη ήταν μπροστά.
7: Ναι, μα ο Τσίπρα έκανε καμπάνια ολόκληρη. Με μπάλα Μπαρσελόνα, την μπλούζα, τα χρώματά μα για την πατρίδα και του αγώνε μα. Το λάσαρε. Τώρα, η κυρία Καρστίνου δεν έκανε κάποιο προμόσιο.
8: Τώρα που είπε μπάλα, είδα ένα βίντεο και δεν ξέρω αν ισχύει. Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο το Χιλάκι να τον ρωτήσουμε.
7: Τον Εμίλιο.
8: Δεν είπα το Χιλάκι.
7: Α, νόμιζα τον Εμίλιο Χιλάκι. Λόγω Τσίπρα.
8: Είδα, λέει ότι.
7: Ο οποίος Εμίλιος Χιλάκης υπέγραψε. Ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που υπέγραψαν την
8: ιδιοκτησία. Πάρα πολύ καλλιτέχνες.
7: Μόνο καλλιτέχνες είχε.
8: Ναι. Λοιπόν, είδα, λέει ότι η μπάλα του στο παγκόσμιο κύπελλο έχουν φορτιστεί και θα τη φορτίζουν, λέει, γιατί θα έχει τσιπάκια μέσα και θα βοηθάει το ΒΑΡ.
7: Δεν το είδα αυτό.
8: Πολύ, το είδα σε ένα βίντεο και λέω
7: πολύ,
8: πρέπει να ρωτήσω τον Ευάγγελο που θα έρθει μετά.
7: Πολύ πιθανό. Ξέρεις, το θέμα είναι μήπως μη χακάρετε το τσιπάκι και σουτάρεις και κατευθύνεται γκολ κατευθείαν στο τέρμα.
8: Oh,
7: δηλαδή εκεί που να πάει out, το χακάρεις και στρίβει και πάει γκολ.

0: Λοιπόν, πάντως η έλευση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα στα πεπραγμένα της πολιτικής ξανά.
1: Ναι, έχει φέρει μια αναστάτωση σε εισαγωγικά του αναστάτωση.
0: Μια αναστάτωση παντού.
1: Μια αναδιάταξη, όχι αναστάτωση. Με την έννοια της αναδιάταξης. Γιατί κοίταξε. Υπήρχε ναι, και στην Νέα Δημοκρατία που λέει έρχεται ο Τσίπρα να κάνουμε υπερξυσπήρωση. Στο Πασόκ.
0: Οι οποίοι θέλουν τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Έτσι λένε οι ίδιοι, ναι.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε: ο κύριος Γεωργιάδης είμαι σίγουρος ότι θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας.
1: Όλοι έτσι λένε. Ο κύριος Γεωργιάδης, μάλιστα, είπε: μου άρεσε το ύφος του. Γιατί το είδα αυτό το απόσπασμα. Που λέει: μου αρέσει ο Τσίπρας ως αντίπαλος. Λέει: έχει κάτι γοητευτικό. Είναι ωραίος, λέει.
0: Ναι, το είπε.
1: Το είπε, λέει: μου άρεσε το ύφος του.
0: Καλημέρα, Τάκη. Τάκης λέει: Αλεποχώρη, να είσαι καλά. Είναι αριστερά αύριο.
1: Μαζεύονται. Ναι, αύριο τι γίνεται στην αριστερά.
0: Μαζεύονται για να φύγουν.
1: Μαζεύονται για να φύγουν.
0: Μαζεύονται για να φύγουν.
1: Μαζεύονται για να φύγουν.
0: Μαζεύονται
1: θα φύγουν. Θα φύγουν 6 με 7 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και άλλοι που θα μείνουν.
1: Ναι, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν μπορεί να υπάρξει. Κάτω από 10 βουλευτές δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα αυτοί οι 6-7 που φεύγουν, πιθανότητα με μία επιστολή, αν δεν κάνω λάθος. Το τι θα λέει η επιστολή. Και τους λόγους φυγής θα τους δούμε. Πάντως ο πραγματικός λόγος θα είναι για να είναι ελεύθεροι, για να μπορούν να ενταχθούν
0: ναι, να πρέπει να μην
1: στο
0: ελεύθεροι.
1: Κόμμα Τσίπρα.
0: Να δώσουν έδρα. Αλλά θα ναι. τη δώσουν τώρα την έδρα.
1: Ναι,
0: ή θα τη δώσουν ένα μήνα πριν τις εκλογές. Και ο κύριος Τσίπρας θα τους πάρει τώρα ή θα τους πάρει ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ή ναι. δεν θα τους πάρει καθόλου γιατί δεν δώσαν την έδρα. Μετά πάμε το Σάββατο. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και μετά είναι το Σάββατο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή.
0: Ό,τι επέμεινε.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ό,τι επέμεινε.
1: Ό,τι επέμεινε, ναι.
0: Ό,τι επέμεινε.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φάμελος λέει: εμείς προσπαθήσαμε από την αρχή να κάνουμε. Μα δεν σας στέλνω. Ναι. Τι προσπαθώ, αφού δεν σας στέλνω. Από την
1: και
0: αρχή.
1: Ο κύριος Φάμελος νομίζω αυτή τη στιγμή δεν έχει και. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στο κόμμα, δεν χαίρει αυτή τη στιγμή τη πλήρους εμπιστοσύνης. Γιατί ναι. όταν βγαίνουν οι ίδιοι ΣΥΡΙΖΑΙ στελέχοι και μιλάνε για το κόμμα Τσίπρα, πώς μπορείς δηλαδή να είσαι.
0: Χωρίς να έχουν παραιτηθεί όμως.
1: Χωρίς να έχουν παραιτηθεί.
0: Δηλαδή, και χωρίς να έχουν παραδοθεί.
1: Είναι και λίγο υποτιμωτικό για τον ίδιο τον κύριο Φάμελο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, το κόμμα κρατείται διότι έχει αφημί και πρημοδοτείται. Έτσι,
1: ναι, δεν αντιλέγω.
0: Πρημοδοτείται. Αλλά λιγότερα πρημοδοτείται, το είπε και ο κ. Γεωργιάδης. Παίρνουμε λιγότερα, οπότε δεν παπλώσουμε τα δάνεια. Λοιπόν, πρημοδοτείται. Θα κρατήσουν το αφημί μέχρι νεοτέρας. Εντάξει, δεν θα το κλείσουν το αφημί, δεν θα το κλείσουν το μαγαζί. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Όποιοι φύγουν λοιπόν το Σάββατο, δύσκολα θα φύγουν πολλοί για να παρατήσουν την έδρα. Δεν την παρατάς την έδρα. Χάρη στο μισθό.
1: Ναι,
0: και άμα δεν σε πάρει μετά, θα έχουν συμφωνήσει όλοι, προσυμφωνήσει, και άμα κάποιον παρατήσει την έδρα και δεν τον πάρει. Αλλάξει γνώμη ο Πρωθυπουργός. Σου είπα: Πουρναρά, σε παίρνω, δεν σε παίρνω.
1: Ναι.
0: Έρχομαι εγώ να κάνω εκπομπή και μου λέει ο Πουρναρά: σήμερα αποφάσισα, δεν θα κάνω εκπομπή μαζί σου. Εχθές μου είχε πει: έλα να κάνουμε εκπομπή.
1: Ακόμα και να σε πάρει, έτσι όπως το λες εσύ, με την.
0: Δεν σημαίνει ότι θα βγεις κιόλας.
1: Αυτό, εκεί πήγα. Εκεί,
0: άλλο,
1: θα, εκεί,
0: άλλο αυτό.
1: Εκεί θα το πήγαινα τώρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Δεν σημαίνει ότι εκεί που θα είσαι υποψήφιος με το κόμμα Ελλάς θα εκλεγείς κιόλας.
0: Εάν λοιπόν έχει μεγαλύτερο ποσοστό που θα έχει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχεις περισσότερες πιθανότητες αυτό. Αλλά εγώ λέω το ότι το παίρνεις ένα τηλέφωνο και μου λες.
1: Και πέρα από το ποσοστό, πρόσεξε τι θα πω τώρα, πέρα από το ποσοστό, ανάλογα στην κάθε εκλογική περιφέρεια, ποια θα είναι τα ονόματα, μπορεί να υπάρχει όνομα μεγαλύτερο από σένα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και να μην βγεις.
0: Πάντως με το ποσοστό έχουμε περισσότερες πιθανότητες okay. ανάλογα με το μικρότερο.
1: Αλλά καλά, εγώ δεν σου λέω. Αυτό. 3% προφανώς.
0: Με παίρνει ένα τηλέφωνο χτες και μου λες αύριο Αγίου Πνεύματος έχουμε εκπομπή. Σωστά. Έρχομαι εγώ
1: δεν εδώ. Δεν το είπα χθες.
0: Έρχομαι εδώ εγώ να κάνω την εκπομπή και μου λες άλλαξα γνώμη, δεν σε θέλω.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα. Πάει κάποιος και έχει συμφωνήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό, παρετείται, δίνει την έδρα, πάει εκεί, έχασε το μεροκάματο και λέει ο κ. Τσίπρας, άλλαξε γνώμη, δεν σε θέλω.
1: Ναι.
0: Τι κάνει εκεί, πάει να πάρει την έδρα πίσω.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Α, δεν γίνεται. Αυτό κακώς δεν γίνεται, πρέπει να το φροντίσουμε. Δίνω την έδρα, άμα δεν, την ξαναπάρα πίσω. Δικιά μου δεν ήταν.
1: Έχουμε κινησούλα και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι προφανώς έτσι για τις μονοήμερες.
0: Το πηγενέλα, ναι.
1: Το πηγενέλα, ρε. Υπάρχουν 19 δρομολόγια σήμερα τα οποία έχουν προγραμματιστεί για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Καλά, προφανώς Δωδεκάνησα και Κρήτη δεν κάνεις μονοήμερη.
0: Είπαμε, ο Υπουργός σήμερα τα κατάφερε. Δεν έχει κίνηση ο Κηφισός, δεν έχει κίνηση Αττική Οδό, δεν έχει κίνηση Κηφισίας.
1: Ναι, επειδή δεν δουλεύει ο κόσμος.
0: Δεν έχει σημασία, δεν τα κατάφερε ο Υπουργός. Αυτό όμως που με έχει μπλέξει λίγο με τον Υπουργό, ξέρεις πόσο.
1: Ποιον Υπουργό.
0: Τον υπουργό, τον υπουργό. Των δρόμων.
1: Των δρόμων, ωραία.
0: Λοιπόν, ξέρεις πόσες εστάσεις υπάρχουν για άδικες κλήσεις με τις κάμερες?
1: Γενικότερα υπάρχουν και ενστάσεις, όχι μόνο για τις κάμερες, και για πολλές κλήσεις στους δρόμους με φυσική παρουσία αστυνομικών.
0: Άλλο αυτό.
1: Δηλαδή ότι είναι,
0: οι ενστάσεις είναι με τις κάμερες τώρα.
1: Και ναι.
0: Δηλαδή έχουν πάρα πολλές ενστάσεις. Καλημέρα χαρά, καλημέρα χαρά, η οποία γράφει
1: ενστάσεις
0: καλή
1: μήνα. Ότι τι δηλαδή?
0: Ότι δεν είναι δίκαιος, ότι δεν ήμουν εκεί, ότι δεν ήμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν πάρα πολλές ενστάσεις που έρχονται για τις κλήσεις που έρχονται με την τηλεόραση.
1: Okay.

0: να γυρίσω λίγο στην κυρία Κρητικού, γιατί το σκεφτόμουν την ώρα που ήμασταν στο διάλειμμα και λέει τα παιδιά μας φεύγουν από τα χωριά.
1: Τα παιδιά, ναι, αλήθεια,
0: τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν τη δουλειά αυτή.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Τα παιδιά...
1: Τι ποσοστό παιδιών αγροτικής οικογένειας ακολουθάει το επάγγελμα, τον επαγγελματικό αυτό προσανατολισμό? Πολύ μικρό.
0: Εδώ λοιπόν.
1: Και αν το ακολουθήσουν, πρόσεχε, θα είναι ως μια δεύτερη συμπληρωματική δουλειά. Να, ότι, OK, θα πάω κάποιες μέρες να βοηθήσω να κάνω και αυτό. Δεν είναι αγρότες 100%.
0: Εδώ λοιπόν θα βοηθήσω όσοι υπάρχουν οι γονείς που το κάνουν. Να μα οι γονείς σταματήσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ λοιπόν πες ότι έρχεται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Έτσι. Πες
1: στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Γιατί την άφησε απ' έξω?
0: Την άφησα γιατί είναι άσχημα, με άσχημα μαντάτα σήμερα.
1: Ναι. Εντάξει,
0: σύζυγο στη σύζυγο.
1: Πέρα από αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, και έρχεται σε αυτή τη μια μεγάλη πόλη και πάει και σπουδάζει. Και πάει και δίνει αυτές τις εξετάσεις που η επόμενη κυβέρνηση θα αλλάξει γιατί δεν είναι καλές. Το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Δεν κυβερνάει 7 χρόνια ο Πρωθυπουργός. Κάποιος άλλος ήταν. Να μου πεις, ήταν άλλη Υπουργός Παιδείας και την άλλαξε. Γι' αυτό δεν προλάβε.
1: Ναι.
0: Και δίνει και περνάει. Και μετά θα πρέπει να βρει το όρμα να πάει όξω από εδώ για να βρει καμιά δουλειά. Δηλαδή οι αγρότες, τα παιδιά μας δεν τα θέλουμε. Εγώ σου λέω έρχονται και γίνονται πολιτικοί μηχανικοί, περνάνε κάπου. Ναι. Έρχονται και γίνονται δικηγόροι, γιατροί. Γιατροί, άστο.
1: Κοίτα, κανένα.
0: Άμα γίνονται γιατροί και κομμουνιστές, άστα. Τσουφέ μαρμάγκα. Αλλά έρχονται και περνάνε. Και μετά δεν υπάρχει δουλειά, δουλειά που να πληρώνονται, έτσι. Δουλειά για τσάπα υπάρχει. Δηλαδή, πού πάμε?
1: Οτιδήποτε και να σπουδάσεις, η αλήθεια είναι ότι δεν θα, κανένα πανεπιστήμιο, κανένα χαρτί, κανένα πτυχίο δεν θα σου εξασφαλίσει 100% δουλειά.
0: Εντάξει, καλό είναι να έχεις ένα πτυχίο.
1: Αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προφανώς και πρέπει να...
0: Παίρνοντας ένα πτυχίο, προσδοκάς και με
1: προσδοκάς,
0: να βρεις μια καλή δουλειά που να πληρώνεσαι, έτσι. Δηλαδή, να πάρεις ένα πτυχίο νομικής για να δουλεύεις ταξί, που έχω δει, ή να δουλεύει σουλατζής που έχω δει. Εντάξει, βοηθάει. Αλλά δεν είναι τα παιδιά αυτά που πάνε και δίνουν εξετάσεις. Δεν είναι αισιόδοξο ότι με αυτό το χαρτί που θα πάρουν, αν περάσουν, θα κάνουν κάτι αύριο.
1: Αυτό είπα και εγώ. Ότι δεν το εξασφαλίζει αυτό.
0: Το μόνο που τους εξασφαλίζει είναι να πάνε όξω από εδώ για να βρουν δουλειά.
1: Κοίτα, είναι και συνδυασμός, για να μην το ρίχνουμε μόνο στα της πολιτείας. Είναι συνδυασμός και το τι παρέχεται στην αγορά εργασίας, προφανώς πολύ σημαντικό. Και στην Ελλάδα είναι μεγάλη πληγή αυτό. Και το δεύτερο είναι και η προσωπική φιλοδοξία του ατόμου, δηλαδή και η προσωπική προσπάθεια. Γιατί το να εξελιχθείς και σε ένα χώρο θέλει και ένα προσωπικό κόπο, έτσι. Δηλαδή, αν περιμένεις να σου έρθουν ουρανοκατέβατα, ναι, από ένα πτυχίο και μόνο, ούτε αυτό θα.
0: Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει μια καθοδήγηση στο ποια πτυχία, ποιες σχολές προσφέρουν δουλειές.
1: Αλήθεια αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν
0: χώρα...
1: πάρα πολλές σχολές, οι οποίες είναι σχολές 20ετίας που έχουν. Τις έχει περάσει η κοινωνία και έχουν μείνει σε επίπεδο φιλοσοφικό και τελείως θεωρητικό.
0: Λοιπόν,
1: και δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
0: Θα υπήρχε. Υπάρχει όμως ιδιωτικές σχολές. Μήπως γι' αυτό θα το κάνουμε στο δημόσιο.
1: Άμα φύγουμε να τα κάνουμε όλα ιδιωτικά.
0: Γιατί να μην τα κάνουμε όλα ιδιωτικά? Να σου πω. Θες να πάρουμε τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Τους βουλευτές όλων των κομμάτων.
1: Πού να τους πάμε?
0: Να δούμε πού έχουν σπουδάσει οι ίδιοι ή πού σπουδάσαν τα παιδιά τους.
1: Ναι,
0: από πρωθυπουργό, πρωθυπουργούς και κάτω.
1: Έχουμε μισό λεπτό, δεν θα προλάβουμε να πάμε για τους όλους.
0: Δεν μπορούμε
1: να πες μου ενδεικτικά έναν δύο.
0: Ο κύριος Τσίπρας πήγε στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το δήλωσε.
1: Ναι.
0: Άρα βγάζουμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Στο πολυτεχνείο.
0: Οι υπόλοιποι.
1: Κοίτα, κι άλλοι θα είναι στην Ελλάδα προφανώς. Αρκετοί.
0: Θα τους ψάξουμε έναν. Λοιπόν, τους υπουργούς μετά το διάλειμμα.

0: 943 Interveten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την
2: B2Line. News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
14: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
15: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλι ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γιένσεν, σύμφωνα με το Transfer Fit. Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Αμερικανό forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνι Ιραόλα προκειμένου να κλείσει η συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Reds, Ιμπραχίμ Κονατέ, αποχωρεί από το Anfield μετά από 5 χρόνια παρουσίας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Άλι Κόντς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο Πόλο, Ανδρών Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στο Πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τριτοτελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε. Όσοι μπήκατε τώρα.
1: Σωστά μπήκατε τώρα.
0: Όσοι μπήκατε τώρα, σωστά μπήκατε. Όσοι ακούγατε από πριν, τελείωσε η προηγούμενη.
1: Τελείωσε η εκπομπή, παιδιά.
0: Τελείωσε.
1: Τώρα ξεκινάει η καινούργια εκπομπή.
0: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
1: Ναι. Αυτή τελείωσε.
0: Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή, γιορτάζει η Τριάδα σήμερα.
0: Και, πάμε στην κανονική μας εκπομπή.
1: Ναι.
0: Η οποία, παιδιά, για να σας πληροφορήσω ότι από αύριο ο Αργύρης Οτινόπουλος θα είναι εδώ. Οπότε εμείς θα κάνουμε την Ελλάδα
1: κανονικά
0: σήμερα.
1: Κανονικά.
0: Η Ελλάδα σήμερα με τον κύριο Πάνο Πουρναρά.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, το άλλο μικρόφωνο απέναντί μου.
0: Έτσι, εγώ και να πω ο κύριος Πουρναράς δεν πειράζει. Εσύ, αν πεις μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, μπορούμε να μπερδευτούμε.
1: Εγώ λέω πάντα, να ξέρω.
0: Εγώ λέω πάντα
1: ότι στο άλλο μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης και όχι ο κύριος Γεωργιάδης. Για να μην υπάρξει παρεξήγηση και μου πούνε τι είμαι, Άδωνη μαζί.
0: Θυμάσαι.
1: Προσέχω για να έχω, Γιώργο.
0: Θυμάσαι μία βουλευτήνα η οποία είπε να μην ακούτε τους Γεωργιάδες και τη απάντησα μάμα με τα ακούνε, δεν θα ακούνε και εσάς.
1: Και έβαλε τα γέλια. Μην ακούτε τους Γεωργιάδες.
0: Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber, τόσο για να μας πείτε τη γνώμη σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ, όσο και να έχετε συμμετοχή στις Πέτσες, στο ταξίδι που έχουμε, θα κληρώσουμε την Παρασκευή για τις Πέτσες, όπως και το γεύμα ή δείπνο στο Αλεποχώριστο Θάλασσα. Ναι. Θα τα πούμε εκτενέστερα και πάλι στην κανονική εκπομπή.
1: Η κλήρωση για τις Πέτσες, για όσους δεν τους θυμούνται, θα γίνει την Παρασκευή.
0: Και για το Αλεποχώρι.
1: Θα γίνουν την Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή, εκεί γύρω στις 10 παρα 10.
0: Εκτός αν τα αλλάξουμε.
1: Θα ανακοινώσουμε τα ονόματα.
0: Εκτός αν τα αλλάξουμε και το κάνουμε Σάββατο.
1: Δεν θα γίνει Σάββατο. Άμα πάρεις άδεια από τη διεύθυνση του σταθμού, εμείς είμαστε καθημερινές. Η εκπομπή μας είναι καθημερινή. Δευτέρα ως Παρασκευή.
0: Θα το αλλάξω.
1: Αν θες να γίνει Σάββατο.
0: Για συγκεκριμένους λόγους.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Είπα. Το Σάββατο θα συναντηθεί, αύριο συναντηθεί την αριστερά. Το Σάββατο θα συναντηθούν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως κανένα θέλει να πάρει τον να κερδίσει τις Πέτσες, να σηκώνει και να φύγει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Για κανέναν άλλο λόγο.
1: Και γιατί αν σηκωθεί να φύγει πρέπει να πάει στις Πέτσες οπωσδήποτε.
0: Είναι μια ευκαιρία. Κατά σχά Πέτσες να πας έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, άλλο αυτό. Άλλο το ότι είναι ωραία. Να. Εγώ θα πάω Πέτσες έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς θα πάω. Εσύ το Σεπτέμβριο.
1: Εγώ το Σεπτέμβριο θα πάω έτσι κι αλλιώς.
0: Στο πρώτο street food.
1: Εκεί θα είμαι εκεί εγώ.
0: Το κακό είναι ότι δεν έχει κάνει χοντρό.
1: Ναι.
0: Μην γίνει εκεί.
1: Δεν έχω κάνει και παντρεμένο.
0: Γι' αυτό δεν ξέρει τη μουρμούρα τη.
1: Αυτό. Λοιπόν, να πούμε τις καλημέρες μας στον Γιάννη, στον Μανώλη, στον Τάκη, στη Χαρά, στην Ελπίδα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Και να περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Έτσι, σωστά.
1: Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς, ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας. Κύριε Μπαλατσούκα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και καλή σας αρχή.
2: Καλό μήνα, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Και καλή σας αρχή στα καθήκοντά σας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε με τη δήλωση τη χθεσινή του κυρίου Δούκα. Ο οποίος είπε ότι αν θέλουμε πραγματικά και βλέπουμε ότι πραγματικά το κακό της χώρας είναι ο Μητσοτάκης, μετά τις εκλογές να συνεργαστεί ο Ελλάς με το Πασόκ, το Πασόκ με το Ελλάς, φυσικά και βάζει μπροστά τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο που κατάφεραν μια νίκη και να συναντηθούμε από τώρα, λέει, να δώσουμε μια γραμμή.
1: Αλλά είναι σαν να κλείνει το μάτι, έτσι ερμηνεύτηκε ο Πούλου, σαν να κλείνει το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Κύριε Πουρναρά, κύριε Γεωργιάδη, νομίζω ότι η πρόταση του κυρίου Δούκα απευθύνεται κυρίως στον κύριο Ανδρουλάκη και στο επίσημο Πασόκ, που εδώ και χρόνια φαίνεται να έχει μια άλλη γραμμή, απορρίπτει κάθε συνεργασία στα αριστερά και αφήνει ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα το ερώτημα αυτό νομίζω ότι ο κύριος Δούκας το απευθύνει περισσότερο στον κύριο Ανδρουλάκη, του πετάει τον μπαλάκι με λίγα λόγια. Εγώ θέλω να σας πω πάντως ότι εμείς είμαστε μια νέα δύναμη που γεννήθηκε για να ανασυγκροτήσει την προοδευτική παράταξη, ώστε να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία όποτε και αν γίνουν εκλογές. Και προς ώρας φαίνεται ότι έχουμε πετύχει τουλάχιστον τον πρώτο μας στόχο, δηλαδή την αναδιάταξη των πολιτικών σχετισμών, γιατί κυρίως απευθυνόμαστε στην κοινωνία και όχι στα υπάρχοντα κόμματα.
0: Μάλιστα. Πρώτες δημοσκοπήσεις σας έχουν ανεβάσει ως δεύτερο κόμμα. Τα ποσοστά όμως που δίνουν, όπως είπε και εκμεταλλεύομαι τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, του Άδωνη αυτή τη φορά, όχι τις δικές μου, μα ο κ. Τσίπρας λέει έφυγε με 17%. Αν γυρίσει και έχει 15%, θεωρείται επιτυχία? Άρα η ερώτησή μου είναι ποιος αριθμός θεωρείται επιτυχία και ποιος αποτυχία σε αυτή την καινούρια αρχή του κ. Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, δείτε, νομίζω ότι η δυναμική αλλά και η πολιτική εμβέλεια του Αλέξη Τσίπρα είναι αδιαμφισβήτητη. Και το λέω αυτό λαμβάνοντας υπόψη τα εξής πραγματικά περιστατικά, τα εξής facts. Ο Τσίπρας είναι ο μοναδικός που παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα, κατέβηκε στην κοινωνία και δεν θυμάμαι άλλο να έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια που να έχει μια τέτοια δυναμική προς τα πάνω και να λέει ταυτόχρονα ότι εμείς απευθυνόμενοι στην κοινωνία θέλουμε να συγκροτήσουμε μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης και πιστεύω ότι αυτό συν το χρόνο με τις εξειδικεύσεις και τον προγραμματικό μας λόγο και κυρίως τη διαβούλευση που θα ανοίξει με τους πολίτες για τη διαμόρφωση ενός νέου προοδευτικού αριστερού προγράμματος διακυβέρνησης, νομίζω πως αυτό μπορεί και θα κερδίσει και τις καρδιές αλλά και τα μυαλά των Ελλήνων, υπό την έννοια ότι εδώ διαμορφώνεται μία πρόταση που αφορά την εποχή μας αλλά κυρίως απευθύνεται στο μέλλον.
1: Μάλιστα, θέλω να ρωτήσω κύριε Μπαλατσούκα και πού απευθύνεστε σε επίπεδο ψηφοφόρων. Τι εννοώ, το αριστερή συμπαράταξη περιορίζεται σε αυτό, στο αριστερό κομμάτι του ιδεολογικού του κόσμου ή μπορείτε να κάνετε άνοιγμα και σε κεντρώους, γιατί παραδοσιακά έτσι όπως έχει δείξει η ιστορία, κυβερνήσεις δίνει το κέντρο.
0: Και να συμπληρώσω λίγο πριν απαντήσετε, γιατί στην ίδια γραμμή είμαι και εγώ. Είπατε προηγουμένως αριστερού προγράμματος. Δηλαδή αυτό το αριστερό πρόγραμμα το προτείνεται στους κεντρώους, αλλά ίσως και στους κεντροδεξιούς.
2: Εμείς απευθυνόμαστε στη μεσαία και στη μικρομεσαία τάξη, στα 3/4 των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Πιστεύουμε, όπως ακριβώς αυτό δείχνει, αυτή την κατεύθυνση δείχνει και το όνομα, ότι η συμπαράταξη είναι και θα πρέπει να είναι ένα μέτωπο της λαϊκής αλλά και πατριωτικής πλειοψηφίας, δηλαδή μιας συμπαράταξης που αφορά τους πολίτες που προέρχονται από την πληθυντική αριστερά, αφορά όλους τους Έλληνες που θέλουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και κυρίως θέλει να συνασπίσει τις δυνάμεις της οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας, δημιουργώντας έναν αυτόνομο πόλο εναλλακτικό.
0: Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός όμως χαρακτήρισε το ότι γίνεται στην αριστερά Βαβέλ. Δηλαδή, όντως, ΣΥΡΙΖΑ ήρθε, το να μείνει είναι λίγο δύσκολο, καλά θα μείνει λόγω αφημί. Ναι, αριστερά βγήκε από διάσπαση και τελειώνει μάλλον αύριο. Γι' αυτό το είπε Βαβέλ την αντιπολίτευση εννοώντας την αριστερά.
2: Αν σε κάτι, κάτι είναι προφανές και εμφανές είναι ότι αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό. Από εκεί και πέρα η δική μας ευθύνη είναι η συγκρότηση αυτής της συμπαράταξης με όρους όχι Βαβέλ, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί εργαλειακά το χάος και της Βαβέλ επειδή μάλλον νομίζει ότι τον βολεύει, αλλά εμείς αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε ολοκληρωμένη, σταθερή πρόταση για μια όχι απλά πολιτική αλλαγή, αλλά για μια αλλαγή πολιτικής. Εμάς ο στόχος μας είναι να προκαλέσουμε ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας που θα μπορεί να συσπυρώσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Άρα όχι μόνο ως Βαβέλ δεν το βλέπω, ίσα ίσα η δικιά μας προσπάθεια είναι προσπάθεια ενωτική που θέλει να συγκροτήσει ένα νέο, στιβαρό και σοβαρό πόλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν είναι δυνατόν δημοσκοπήσεις την ίδια περίοδο, δύο διαφορετικές, η μία να μας δείχνει μισή μονάδα διαφορά και η άλλη να μας δείχνει 7-8 μονάδες διαφορά. Εσείς έχετε εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις?
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο μέτρησης της στιγμής. Αλίμονο αν κάνουμε πολιτική με βάση τις αποτυπώσεις της στιγμής. Προφανώς και τα λαμβάνουμε όλα υπόψη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παραγωγή πολιτικής. Αν γίνουμε

0: Ακόμα ακριβώς τι γίνεται, θα υπάρξει συνέδριο, τι γίνεται με τα μέλη. Για αυτή τη στιγμή έχει παρουσιαστεί ο κύριος, παρουσιάστηκε ο κύριος Τσίπρας, παρουσίασε και εσάς και την ομάδα των εκπροσώπων τύπου και μέχρι εκεί.
1: Εμείς φτιάχνουμε ένα υβριδικό κόμμα νέου τύπου με την έννοια των χαρακτηριστικών του 2026. Δηλαδή του σύγχρονου υβριδικού κόμματος, και πράγματι θα δείτε στο εν καιρό σιγά σιγά θα ξεδιπλωθεί και όλο το οργανόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο που θεσμικά θα λειτουργεί, θα υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία η Ελλάς, γιατί πιστεύουμε ότι η αντανάκλαση αυτού που κάνουμε εσωτερικά είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντική για να δείξουμε ότι είμαστε ένα δημοκρατικό και αριστερό κόμμα.
2: Ναι, αν πάρουμε πάλι την δήλωση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη ότι μετά το Σεπτέμβριο δεν θεωρούνται προώρες εκλογές, αν και δεν πιστεύω ότι θα γίνουν τότε, αλλά αν τις κάνει πολύ πολύ γρήγορα ο Πρωθυπουργός, έτσι αποφασίσει, εσείς είστε έτοιμοι?
1: Όποτε και να γίνουν εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Όποτε και να γίνουν εμείς θα είμαστε έτοιμοι, γιατί πιστεύουμε ότι πλέον πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή πολιτικής.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε. Με το όνομα, κύριε Μπαλατσούκα, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποιο ζήτημα, κάποιο θέμα με τον Άριο Πάγο?
1: Η νομική μου κρίση, κύριε Πουρναρά, κύριε Γεωργιάδη, ναι, είναι πως δεν θα υπάρξει κανένα θέμα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σύγχυση, νομικά μιλώντας, από τη στιγμή που μαζί με τον τίτλο, με την ονομασία, ξεκαθαρίζεται το ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κανένας κίνδυνος δεν μπορεί να υπάρξει και θα μου προκαλέσει και έκπληξη αν δω κάτι αντίθετο.
2: Ναι, θα το δούμε αυτό. Απλά θεωρείται σε πρώτη φάση ότι όταν ανακοινώθηκε το όνομα, το τι υπόθηκε από εκεί και πέρα, είτε καλό είτε κακό, θεωρείται πετυχημένη το όνομα αυτό, δηλαδή την
1: πρωτοβουλία? Έχει απολύτως πετύχει, πρώτα απ' όλα γιατί έχει γίνει established, νομίζω ότι όλοι το...
2: Επικοινωνιακά είναι σίγουρο. Επικοινωνιακά όλοι. Το περιεχόμενο θέλω να ρωτήσω.
1: Και στο περιεχόμενό του, γιατί δείχνει ακριβώς ένα πλαίσιο, μια κατεύθυνση, στην οποία εμείς όχι μόνο πιστεύουμε, αλλά θέλουμε να την κάνουμε επίκαιρη. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το μεγάλο ιστορικό βάθος της αριστεράς για να ξανακάνουμε επίκαιρα τα νοήματα των αγώνων, των κοινωνικών κινημάτων στο σήμερα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τους νέους, και για τους νέους, ειδικά τα παιδιά της ηλικίας μου. Εγώ είμαι σχεδόν 30 χρονών, τους millennials, τους Gen Z, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μιλήσουμε για την ελευθερία της αυτοδιάθεσης, την ελευθερία της συνείδησης, όλα αυτά τα ταυτοαιτικά ζητήματα που αφορούν μια σύγχρονη αριστερά και πρέπει να είναι πρώτα στην ατζέντα. Πιστεύω ότι έχει πετύχει το όνομα, και κυρίως αυτό που θα πετύχει θα είναι το περιεχόμενο, γιατί πλέον νομίζω ότι όλος ο κόσμος το περιεχόμενο θα κοιτάξει, και αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία.
0: Ωραία. Θες να πεις, Γιώργο, ένα τελευταίο ερώτημα έχω εγώ, δεν ξέρω, λογικά θα έχει ο Γιώργος Γεωργιάδης άλλο ένα. Κύριε Μπαλατσούκα, υπάρχει το κατηγορό της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή ότι έρχεται ο κύριος Τσίπρας, παρουσιάζεται ως κάτι νέο, αλλά στην ουσία δεν είναι το νέο. Και η ερώτηση είναι σε εσάς, τι νέο είναι αυτό που κομίζει ο κύριος Τσίπρας?
1: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι μια αντίληψη, μια νέα αντίληψη για την πολιτική που βασίζεται και στο ρεαλισμό αλλά και στο όραμα. Είναι μια νέα ομάδα με εξαιρετικούς ανθρώπους, τόσο όλα τα ονόματα, οι επώνυμες προσωπικότητες που ανακοινώθηκαν από άποψη διαδρομής, βιογραφικών, αλλά κυρίως πολιτικής εμβέλειας, είναι εξαιρετικοί και έχουν πολλά να προσφέρουν. Νομίζω ότι εμείς και με τον πολιτικό μας λόγο, αλλά και με το ήθος της σύγχρονης αριστεράς, μπορούμε να διεκδικήσουμε και πρέπει να διεκδικήσουμε να ξαναγίνει ο λαός πρωταγωνιστής, να ξαναρθεί η κοινωνία στο προσκήνιο και να διαμορφώσουμε, να αρθρώσουμε μια πρόταση που δημιουργεί τις συνθήκες αυτής της νέας εποχής. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, αν κάτι κατάλαβε κατά την ταπεινή μου κρίση πρώτος από όλους και το ενσαρκώνει, είναι ακριβώς αυτή η νέα εποχή. Είναι η Ελλάδα που θέλουμε από το 2026 και μετά. Ποια χαρακτηριστικά θέλουμε για αυτήν και κυρίως πόσο θέλουμε ο ελληνικός λαός να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδια την ιστορία του.
2: Λοιπόν, το Πασόκ περισσότερο το λέει ότι η κάθοδος του κ. Τσίπρα σε αυτές τις εκλογές βοηθάει και τη συσπήρωση και τη Νέα Δημοκρατία περισσότερο, και γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία θέλει δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα.
1: Δεν νομίζω. Εμείς λέμε

0: ότι ο αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η επταετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε διαρκή σκάνδαλα, βλέπουμε τη διαπλοκή να οργιάζει, βλέπουμε τα ξένα φαντς να λαιλατούν την ελληνική οικονομία, βλέπουμε ένα όργιο κερδοσκοπίας στη στέγη, βλέπουμε να μπαίνουν τα κέρδη πάνω από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και επίσης βλέπουμε και μία, θα το πω, αστάθεια, γιατί επί της ουσίας περί αυτού πρόκειται. Ειδικά τώρα που βρισκόμαστε σε διεθνώς επικίνδυνα νερά, βλέπουμε να κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρού, έχουμε τόσο σημαντικές προκλήσεις σε διεθνές και γεωπολιτικό επίπεδο. Βλέπετε κι εσείς την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βλέπετε την γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από την κυβέρνηση του Ισραήλ, που σημειωτέων εμείς ζητάμε ευρωπαϊκές κυρώσεις και επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων και όχι προσκόλληση στην κυβέρνηση αυτή. Χρειάζεται δηλαδή πλέον να δοθεί μια στιβαρή και σοβαρή απάντηση σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και εμείς λέμε ότι ο βασικός μας αντίπαλος είναι οι πράξεις αλλά και οι παραλήψεις της Νέας Δημοκρατίας, της ευθετούς διακυβέρνησης, στις οποίες πρέπει και θα το κάνουμε και θα αρθρώσουμε έναν προγραμματικό λόγο συγκροτημένο, σαφή, που θέλει να πάει την Ελλάδα παρακάτω.
1: Το αναπεριμένουμε, αλλά πάντα δημοσκοπικά αυτοδυναμία δεν φαίνεται πουθενά. Αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει η αυτοδυναμία, δεν έρθει, που είναι πολύ πιθανό να μην έχει κανένας αυτοδυναμία, εσείς σκέφτεστε με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, εφόσον αντίπαλός σας είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη?
0: Απάντησα ότι η δική μας στόχευση, το δικό μας πεδίο, είναι ένα και είναι μόνο το κοινωνικό πεδίο. Εμείς ένα πράγμα λέμε, ότι μόνο με την ελληνική κοινωνία μπορούμε να συνεργαστούμε, να κερδίσουμε τον κόσμο και επί τη βάση αυτή να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη δική μας εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.
2: Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Μπαλατσούκα, με το καλημέρα του κόμματος, της παρουσίας του κόμματος, είπατε για τα χρέη των δύο κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ. Και ακούμε χθες, προχθές, πότε ήταν, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι τα χρέη αυτά των δύο κομμάτων δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Και την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας που βρήκε τα λεφτά και κατεβαίνει τώρα, γιατί είναι πολλά άλλα λεφτά για να κάνεις ένα κόμμα.
0: Θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ένα νούμερο και είναι, το έχω μπροστά μου, 541.866.905 ευρώ και 86 λεπτά, είναι αυξημένα κατά 54 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Και πραγματικά μου προκαλεί τεράστια πορεία πως μετά τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη δεν προκλήθηκε, ειδικά στο κόμμα του, τι να πω, δεν κουνήθηκε φίλο ουσιαστικά να ομολογεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πληρώσει ποτέ τα χρέη της. Και πραγματικά, τι κατάντια, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο. Και δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο όταν βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία να έχει κάνει στο κόμμα της αυτό που έκανε και στη χώρα. Από την άλλη, για το άλλο που μου είπατε για την κυρία Διαμαντοπούλου, από όσο γνωρίζω από την Αμαλίας, οι λογιστές του κυρίου Τσίπρα έχουν δηλώσει όλα τα νόμιμα παραστατικά, είναι διαθέσιμα στα γραφεία, όποτε θέλουν μπορούν να έρθουν για ένα καφεδάκι να τους κεράσουμε, να τα δουν. Οπότε νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητη η εντυμότητα και η ακεραιότητα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό παρέλει και οποιοδήποτε άλλο σχόλιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, να σας ευχηθούμε και πάλι καλή αρχή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς.
1: 30 χρόνια.
2: Ναι, ναι, νέος. Είναι μεταξύ, είναι στην ομάδα, την επικοινωνιακή ομάδα στους εκπροσώπους. Η κυρία Κουφουνακοπούλου είναι η βασική εκπρόσωπος και έχει άλλα τρία ονόματα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι οι αναπληρωτές.
1: Ναι, ναι, τρεις.
2: Την καλημέρα μας στον Κώστα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ο Πάμφωτο, καλημέρα, καλό μήνα στους πνευματικούς συνομιλητές του ραδιοφώνου. Η επέλαση η επέλαση των δημοσιολόγων μεταμόρφωσε την κοινή λογική μας. Οι αρνητές της ευχέρειας είναι όπως παλιά εμπόδιο για τις πολιτικές και τους αναζητούντες το καλό της χώρας.
1: Ποιας χώρας?
2: Τούτης εδώ.
1: Τούτης εδώ.
2: Αμέ.
1: Εγώ απορώ.
2: Ναι.
1: Όταν βγάζουμε μια γυναίκα η οποία είναι αγρότησα στο Αμίντεο. Και όπως λένε, από εκεί που ξεκινάει η Ελλάδα, λένε αυτοί. Έτσι. Και έχουν δίκιο. Δεν είναι εκεί που τελειώνει η Ελλάδα, είναι από εκεί που ξεκινάει η Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και ξαφνικά λέει: δεν παίρνουμε λεφτά. Τα παιδιά μας φεύγουν. Και κάνουμε συζητήσεις για το δημογραφικό. Κάνουμε συζητήσεις για το ένα. Κάνουμε συζητήσεις. Και δεν σκεφτόμαστε τι γίνεται στον Εύρο, τι γίνεται στο Αμίντεο, τι γίνεται στα ελληνικά νησιά που δεν τους έχουν κάνει διάτρους. Τι συμβαίνει.
2: Τι εννοείς δεν σκεφτόμαστε. Δεν μιλήσαμε εμείς με την κυρία Κρητικού.
1: Ναι, εμείς μιλήσαμε.
2: Ναι. Ποιος να το σκέφτεται, δηλαδή.
1: Να σε πληροφορήσω ότι ακόμα δεν κυβερνάς.
2: Α, εκεί αναφέρεσαι.
1: Ακόμα δεν κυβερνάς εσύ.
2: Άρα να το λες ορθά κοφτά, όχι και δεν ενδιαφερόμαστε σαν κοινωνία, σαν δημοσιογράφοι, έτσι ωραία, ωραιοποιημένα, ότι δεν ενδιαφέρεται η παρούσα κυβέρνηση.
1: Ναι. Εγώ άκουσα πάντως τώρα και τον κύριο Μπαρατσόκα και λέει μόνο εμείς.
2: Ναι. Τι είπε, μόνο εμείς.
1: Εμείς και ο κόσμος.
2: Εμείς και ο κόσμος.
1: Όταν ερωτήθηκε.
2: Εμείς και ο κόσμος ήταν μάθημα στο δημοτικό, ρε. Εμείς και ο κόσμος. Το
1: κάνω. Αν λοιπόν λέω δεν είναι, αφού αντίπαλός σας είναι η Νέα Δημοκρατία, θα κάνετε κάτι για να φύγει η Νέα Δημοκρατία ή ο Μητσοτάκη. Όχι, λέει μόνο εμείς, μόνοι μας είμαστε.
2: Ναι.
1: Και ο κύριος Δούκας κλείνει το μάτι, λέει στον κύριο Ανδρουλάκη. Καλά, δεν κλείνει μόνο το μάτι ο κύριος Δούκας στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Δούκας επιμένει ότι ορίστε στο Δήμο Αθηναίων πετύχαμε. Με μια συνεργασία.
2: Ναι, το μοντέλο αυτό να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Το μοντέλο αυτό να το δούμε μετά τις εκλογές και να δώσουμε μια γραμμή. Εφόσον βασικός μας αντίπαλος είναι ο ίδιος.
2: Στρατηγικός το αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, λέει.
1: Και εμείς θα έχουμε στρατηγικό αντίπαλο την παραγωγή, γιατί λέει σηκωθείτε και φύγετε στο τελευταίο μισάωρο.
2: Όχι, σηκωθείτε και φύγετε. Πάμε για διάλειμμα.
1: Στο τελευταίο μισάωρο τα υπόλοιπα.
2: Ναι, μετά τι έχουμε.
1: Μετά έχουμε Δήμο Αθηναίων. Οπότε θα έχουμε και μια άποψη από το Δήμο Αθηναίων, εκτός από την αγαπημένη
2: Ωραία.
1: Σχέση του κύριου Κυρίζογλου με τον κύριο Δούκα.
2: Ωραία.
1: Εκτός από το τι γίνεται με το νέο κώδικα.
2: Ωραία.
1: Τα δούμε μετά.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτάκια.

0: Wi-Fi.
1: 943 Interveten Sports.
2: Σάρι, τα αφεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο.
5: Γαλάδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.
16: Αυτό είναι ρουσφέτη.
17: Λοιπόν, μέχρι τώρα έχει.
16: Σήμερα δεν υπήρχε θέμα όμως με Φλωρίδη.
17: Νομίζεις.
16: Τι θέμα υπήρχε?
17: Κάτσε, περίμενε. Ρε. Και επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει άποψη. Είναι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων και έχει άποψη για όλα. Μας δίνει ερωτήσεις για όποιον έχουμε απέναντί μας.
16: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, είναι ισχύ.
17: Όποιον έχουμε απέναντί μας. Ναι. Αλλά να ξεκαθαρίζουμε. Όταν θα λες για μένα, θα λες ο Γιώργος.
16: Εγώ το προσπαθώ να το κάνω αυτό. Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
17: Λοιπόν, επειδή εμείς εδώ είμαστε μια όμορφη εκπομπή που είναι λίγο gossip.
16: Μια όμορφη.
17: Ναι, η οποία είναι λίγο gossip.
16: Ενίοτε.
17: Μιλάμε ποιος θα έχει με ποιον.
16: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή, για τις μηνύσεις, ναι.
17: Μηνύσεις είναι όταν ολοκληρωθεί.
16: Όταν φτάνει σε αγάπη μεγάλη. Σε παθολογική αγάπη.
17: Αλλά έτσι. Υπάρχουν αγάπες οι οποίες δημιουργούνται, έχουν ξεκινήσει και είναι σε ένα καλό βαθμό, σε ένα καλό στάδιο.
16: Ναι, χτίζονται.
17: Ναι. Από το Δήμο Αθηναίων ο κ. Γιώργος Αποστολόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Αποστολόπουλε.
18: Καλημέρα,
16: καλημέρα.
17: Μιλάμε για μια μεγάλη αγάπη κ. Γλουγδούκα, έτσι. Πρόεδρο ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αθηνών.
18: Α, εκεί υπήρξε πολύ έντονη αγάπη. Και πράγματι είναι απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη. Ξαφνικά ο πρόεδρος ΚΕΔΕ, επειδή ακούμε κριτική σε έναν νόμο που φαίνεται ότι είναι φωτογραφικός και ουσιαστικά είναι, δρομολογεί την επιστροφή, την προσπάθεια επιστροφής του προηγούμενου δημάρχου του κ. Μπακογιάννη, ξαφνικά να προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι ανάποδα και να λέει με αυτό το, θα έλεγα, πολιτικά λαζονικό ύφος, ότι εμείς δεν θέλουμε τον νόμο, γιατί είμαστε, θέλουμε να ξαναγίνει δήμαρχος ο κ. Δούκας, και ότι θα εξελίγει με 14%, το κ. που ξέρουμε πολύ καλά ότι στο δεύτερο κύριο είχε άνω του 52%. Δηλαδή πραγματικά πίστευτα πράγματα, και ξέρετε τι γίνεται. Αυτό το οποίο περισσότερο με ενοχλεί εμένα είναι ο τρόπος, αντί κάποιοι να έχουν βάλει πολιτικά τη γουρά στα χέρια, να μην μιλάνε πολύ και να, τέλος πάντων, να προσπαθούν να αιτιολογήσουν κάποια πράγματα με έναν τρόπο πολιτικά ορθό, εξορθολογισμένο, είναι σε τέτοιες διαδικασίες με τέτοιο ύφος και με τέτοια, με τέτοιες είδους απαντήσεις, που πραγματικά είναι ένα, ο κόσμος, ας πούμε, κλείσεται. Αν και ο κόσμος καταλαβαίνει και βλέπει τι γίνεται, διότι αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει μόνο τις προσπάθειες της ψηφοποίησης του κ. Μπακογιάννη, ο δημάρχος στην Αθήνα, ενός δημάρχου, να θυμίσω, το οποίο το όνομα συνδέθηκε με την αποτυχία του Πανεπιστημίου, την αποτυχία στο λόγο του Στρέφη, τα κοντέινερ ανακύκλωση τα οποία γέμισαν όλες τις πλατείες στην Αθήνα, τα οποία μάλιστα μας τα έχουν φορτώσει για μια εφταετία και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε, τα κοντέινερ στα προνήπια, εκείνα τα απαράδεκτα σπίτια που έσχονται από σχήματα, τα οποία τα παιδιά μας, ας πούμε, τα προνήπια μπαίνουν μέσα και κάνουν μάθημα, και πολλά άλλα πράγματα, όπως, ας πούμε,
17: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας όμως ψήφισε κατά του κώδικα πρόσφατα, προχτές.
18: Βεβαίως ψήφισε κατά του κώδικα.
17: Με πλειοψηφία, έτσι.
18: Ψήφισε υπέρ του ψηφίσματος, το οποίο είναι κατά του κώδικα. Βεβαίως ο κ. Μπακογιάννη δεν ψήφισε το ψήφισμα το συγκεκριμένο. Δηλαδή, επέμεινε, δεν πάνε σε κάτι υποστήριξη, δηλαδή το νομοσχέδιο που είναι ένα υποστήριξη, υποστηρίξει. Γιατί είναι ένα κύκλο, έτσι, ο οποίο υποστηρίζει το νομοσχέδιο, που δεν είναι στα ζεξιά να υποστηρίξει, έτσι είναι τα πράγματα.

0: Λούκας για ένα μοντέλο,
1: ναι,
0: το οποίο κατά τη γνώμη του πέτυχε μια συνεργασία ενάντια στην κυβέρνηση, στο Δήμο Αθηναίων.
1: Και σου λέω να το εφαρμόσουμε τώρα και στην κεντρική σκηνή αυτό.
0: Ωραία. Το οποίο όμως η κυβέρνηση για τους Δήμους το αλλάζει. Από ό,τι λέει ο κ. Αποστολόπουλος από το Δήμο Αθηναίων. Το αλλάζει για να βοηθήσει τον κ. Πακογιάννη να βγει από την πρώτη κυρία και να μην υπάρχει δεύτερη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και δεν το αλλάζει και η κυβέρνηση στο.
1: Ότι όποιο βγαίνει πρώτο. Τελείωσε το θέμα. Με όλα τα μπόνους μαζί, τελείωσε.
0: Αρκεί να βγεις με μία ψήφο.
1: Με μία ψήφο να βγεις, είσαι πρώτο, τελείωσε.
0: Ξέρεις γιατί δεν το κάνει.
1: Γιατί.
0: Και άμα πέσουν έξω από τις δημοσκοπήσεις και βγήκαν από σου πρώτο με μία ψήφο. Λέμε τώρα, λέμε κάτι να. Και χάσουμε τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά βλέπουμε ότι όντω και ο Δήμος Αθηνών το ψήφισε κατά του κώδικα τη αλλαγή τη τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά. Δεν είναι μόνο η Αθήνα που αλλάζει και πρέπει να δούμε αν τελικά ποιον συμφέρει αυτή η αλλαγή. Πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντηση και θα το ψάξουμε περιοχή-περιοχή.
1: Πιστεύεις δηλαδή ότι είναι αποκλειστικά λόγω κάποιου συμφέροντος?
0: Ναι, εγώ δεν βλέπω.
1: Να μην
0: εγώ
1: είναι, για παράδειγμα, να σου πω το, και την άλλη πλευρά.
0: Να κρατήσουμε λεφτά.
1: Αυτό. Μπορεί να είναι κάτι το πολύ πολύ απλό και να σου πούνε εξοικονόμηση χρήματος, καταργούμε τις δεύτερες εκλογές γιατί να υπάρχουν. Εξοικονομούμε τόσα χιλιάδες, τόσα εκατομμύρια.
0: Πόσα εκατομμύρια θα εξοικονομήσουμε αν τις εκλογές?
1: Δεν το ξέρω. Μπορεί λέω, να είναι μια απλή, να σου πούνε ότι είναι μια απλή.
0: Πόσα εκατομμύρια θα εξοικονομήσουμε αν λοιπόν στις κεντρικές εκλογές, δηλαδή το 25% κάνει κυβέρνηση. Όποιος βγήκε.
1: Ναι.
0: Πόσα θα οικονομήσουμε? Γιατί μπορεί να έχουμε και δεύτερες και τρίτες, μπορεί να έχουμε πολύ πράγμα. Πάμε λοιπόν το κάνουμε και παντού. Γιατί να το κάνουμε μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Μάλιστα.
0: Τι διαφορά έχουν οι εκλογές με τις εκλογές? Θα μου πεις, είναι όλη η Ελλάδα. Γιατί σάμπος αυτός, ναι, αυτός που κυβερνάει μας έχει κυβερνήσει, έχει την πλειοψηφία της Ελλάδας. Την πλειοψηφία όσων ψηφίζουν έχει.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι η πλειοψηφία της Ελλάδας.
1: Προφανώς.
0: Άρα λοιπόν, εγώ κάτι βλέπω. Θα το μελετήσω λίγο περισσότερο. Εντάξει. Άκουσα και τις δηλώσεις του κ. Σπανάκη. Θα το μελετήσω όμως λίγο περισσότερο και όσο νούπο θα σας πω παραπάνω. Πάμε λοιπόν. Καλό μήνα. Ο θεριστής ήρθε.
1: Ναι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι ήρθε.
0: Και αφού ήρθε καλό,
1: ναι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ήρθε και εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά.
2: News.
1: Καλαμάτα.
0: Με ποιον, παπρόσωπη είναι η Καλαμάτα.
1: Με Ιωάννα Γουρνά.
0: Καλημέρα Ιωάννα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Πάνο, καλημέρα Γιώργο.
0: Λοιπόν, εκεί ηλιόλουστα. Ηλιόλουστα,
3: αλλά με βαρύ κλίμα λόγω του γεωργού.
0: Δυστυχώς, ναι, έχουμε σήμερα το πρωί,
3: τα ξημερώματα, ένα 49χρονος δολοφόνησε τη... Μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τον όρο δολοφόνησε, έτσι.
0: Ναι. Και ομολόγησε κιόλας.
3: Ομολόγησε. Το τραγικό είναι ότι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Φαντάζεστε για ευνόητους λόγους. Έχει συλληφθεί, ναι.
0: Έχουμε ιδέα εθνικότητας?
3: Όχι, αλλά επέτρεψέ μου να κάνω μία εκτίμηση, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή είναι πολυκατοικημένη. Οι πολυκατοικίες είναι παλιές. Πιθανότητα να είναι άλλη εθνικότητα.
1: Οκ, okay, εντάξει, το δούμε αυτό.
3: Πιθανότατα. Δούμε. Δεν έχουν δοθεί ακόμη στοιχεία, πληροφορίες περαιτέρω καθόλου.
0: Μάλιστα, πάμε να το κάνουμε λίγο ευχάριστο λόγω γιορτής, λόγω καλοκαιριού. Ας φύγουμε από αυτό. Είχε επισκεψιμότητα το κόσμο, βγήκε έξω, είναι έξω?
3: Όχι όπως θα θέλαμε.
0: Ναι. Για πες.
3: Όχι όπως θα θέλαμε. Ο κόσμος ψυχήθηκε στις παραλίες γιατί ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Υπάρχει, έχει έρθει κόσμος. Είχαμε ένα γεγονός το οποίο έφερε πάλι προσωπικότητες.
1: Ποιο?
3: Και είχαμε το γάμο της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζέννης Μπαλατινού. Όπου έγινε έτσι ένα θέμα. Διότι πραγματοποιήθηκε.
0: Γκόσιπ ή πολιτική, εσύ ταυτόχρονα.
1: Το ίδιο είναι ταυτόχρονα.
3: Κοίτα και να δεις τώρα που είναι.
1: Εμείς κάνουμε, έχουμε αναπτύξει ένα νέο ρεπορτάζ εδώ, τον γκόσιπ πολιτική.
3: Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου της Πύλου. Αυτό είναι το point.
1: Μάλιστα.
3: Πώς δόθηκε.

0: και η άδεια και από ποιον και πώς να πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση μέσα σε αρχαιολογικό χώρο.
1: Βλέπω λοιπόν όλους τους ρεπόρτερ ενός καναλιού που
2: στο
1: είναι και
2: κάστρο
1: στην Καλαμάτα.
2: Της Πύλου,
1: βλέπω τους ρεπόρτερ ενός καναλιού που είναι στην Καλαμάτα, δεν θυμάμαι ποιο είναι και ποιανού είναι. Ναι. Αύριο να αρχίζουν να ψάχνουν να έχουν σκάψει κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο να δουν από πού δόθηκε η άδεια.
0: Ναι. Λοιπόν, σίγουρα δόθηκε από την κυρία Μενδώνη. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί άλλος να υπογράψει για ένα τόσο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο.
1: Να επικοινωνήσουμε αύριο με την αρχαιολογία εκεί της περιοχής και να μάθουμε ποιος έδωσε την άδεια.
0: Ναι. Και το τρίτο θέμα το οποίο απασχόλησε την περιοχή το Σαββατοκύριακο είναι οι 26 μετανάστες οι οποίοι συνελέγησαν ανοιχτά του μεσημιακού κόλπου από το λιμενικό.
1: Μάλιστα.
0: Φιλοξενούνται στο λιμάνι μέχρι να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.
1: Δεν ερχόντουσαν διακοπές τριημέρου, φαντάζεσαι?
0: Όχι, 26 άμβρες από τον Μπαγκλαντές είναι.
1: Μάλιστα, δεν ήταν για το τριήμερο για διακοπές και δεν θα πούνε για χρόνια πολλά μάλλον.
0: Σίγουρα όχι. Αυτά ήταν από τη μεσημιακή πρωτεύουσα. Θα πάμε όλοι για μπάνιο εμείς τώρα.
1: Λοιπόν, κάντε και μια βουτιά για εμάς, Ιωάννα.
2: Και τι καιρό έχει?
1: Έχει ηλιόλουστο.
0: Ήλιο, έχει μα, πολύ καλό καιρό.
1: Εδώ έχει συμπαθητικό, εδώ θα έχει την Καλαμάτα τέλειο.
0: Λοιπόν, σας φιλώ, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά, Ιωάννα.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά, γεια.
2: Ιωάννα Γουρνά, κανάλι 1. Κανάλι 1 Καλαμάτας.
1: Ναι, το οποίο σου λέω, όλοι οι ρεπόρτερ θα έχουν αύριο θα σκάβουν τον αρχαιολογικό χώρο να δουν από πού δόθηκε η άδεια. Εμείς όμως να πάρουμε ένα τηλέφωνο την αρχαιολογική υπηρεσία να μάθουμε. Μάθουμε και εμείς από εδώ. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν θα μάθουμε σαν την Ιωάννα. Πρώτα θα μάθει γιατί είναι και η τοπιότητα. Αλλά να ρωτήσουμε κι εμείς. Κόρη έχω βρε παιδί μου, μπορεί να θέλω να κάνω και εγώ στην Ακρόπολη το γάμο μου, το γάμο της.
2: Στο γάμο σου, καλά το πεις.
1: Το γάμο μου πάει πάλι, δεν λοιπόν, στην Ακρόπολη το γάμο της. Γιατί έτσι όπως την είδα και στο φόντο, ήταν πολύ ωραία και ωραία φωτισμένη.
2: Στο φόντο του Τσίπρα.
1: Ναι, στο φόντο του Τσίπρα. Και όπως έλεγε.
2: Φαίνονταν ωραία.
1: Ναι, και δεν είναι προσπόληση, δεν ήταν πρόταση Τσίπρα, ήταν πρόταση από άλλη χώρα τότε. Αλλά αν είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Πύλου, γιατί να μην είναι και η Ακρόπολη για να κάνεις το γάμο, στο βαφτίσιο σου. Ξέρω εγώ, ένα πάρτι για να
2: θέλει. Ναι, άμα θέλει μόνο μία υπογραφή.
1: Ναι. Το θέμα είναι από ποιον.
2: Δώστε μία υπογραφή.
1: Το θέμα είναι από ποιον είναι η υπογραφή.
2: Ναι. Η κυρία η Ιωάννα Γουρνά είπε ότι η κυρία Μενδώνη είναι αυτή που θα μπορούσε να, δώσει την, να βάλει την υπογραφή.
1: Και τώρα να έχει πάρει ο Κωστόπουλος, να έχει πάρει τη Μενδώνη και να της έχει πει, ξέρεις κάτι, δώσε μου την άδεια και να την έδωσε έτσι εύκολα. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, εσύ ως κύριε Γιώργο Γεωργιάδη, θα τα λέω τρεις φορές τώρα αυτό, για να μην συμπερδέψουμε με τον Άδωνη. Λοιπόν, εσύ ως ολοκληρώσαμε ένα τριωράκι. Πόσα τριωράκια κάναμε? Τέσσερα.
1: Τετάρτη, Πέμπτη, πέντε. Παρασκευή, Δευτέρα, τέσσερα. Επειδή είπες Γιώργο και εγώ νόμιζα ότι φωνάζει τον Γιώργο Ιωάννου που έρχεται να κάνει εκπομπή τώρα.
2: Όχι.
1: Α, τον είδα να σηκώνει να
2: πει. Ο Ιωάννου κάνει εκπομπή.
1: Ναι, μετά. Και δήλω Γιώργο. Νόμιζα ότι θα φύγει 2-3 λεπτά πιο νωρίς και λες Γιώργο, μπες να κάνεις γρήγορα εκπομπή.
2: Όχι.
1: Για την βαριά, βαρέθηκα. Έκανα πολλά τριώρα και θέλω να φύγω. Να σου έρθει μετά από τόσα τριώρα. Αύριο θα είσαι.
2: Θα είμαι, γι' αυτό ξεκίνησα. Από αύριο επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος. 7 με 9 Αργύρης Δινόπουλος. 9 με 10 εμείς κανονικά εδώ στην εκπομπή μας.
1: Θεού θέλοντος.
2: Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος.
1: Νετανιάχου επιτρέποντος.
2: Τραμπ, Νετανιάχου για μένα. Εσύ λες Νετανιάχου, Τραμπ.
1: Υπάρχει μια αισιοδοξία, μήπως θα βρει ο Τραμπ και μήπως πάρει τηλέφωνο τον Νετανιάχου και του πει κάνε λίγο πίσω, σε παρακαλώ πολύ, με κλάματα, σαν τον Μακρόν.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι βλέπω τον Τραμπ. Με κλάματα να παρακαλάει τον Νετανιάχου. Σταμάτα λίγο, μπας και.
2: Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μιας και το ξεκινήσαμε, φέρεται να έχει αποστείλει στην Τεχεράνη μία εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού, η οποία όμως είναι πολύ αυστηρότερη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τα αλλάζει διαρκώς.
1: Και για τα όπλα, τα πυρηνικά και για τα ασθενά. Ναι.

0: Λοιπόν, εκτός πλάκας τώρα, όσοι μας ακούτε και όσοι δεν μας ακούτε, να προσέχετε στην επιστροφή σας. Αυτό που λέμε πάντα, όσοι φύγαμε τόσοι να γυρίσουμε, όσοι φύγατε τόσοι να γυρίσετε, διότι δεν είναι τίποτα. Αυτό που έλεγε και θα το ξαναπεί φαντάζομαι ο Πάνος, πόση ώρα κάνουμε Αθήνα Καλαμάτα αν πηγαίνουμε με 150 και πόση ώρα κάνουμε Αθήνα Καλαμάτα αν πηγαίνουμε 90%.
1: Ίδια ώρα.
0: Η διαφορά
1: μπορεί να είναι 7 λεπτά, 4, 5 λεπτά.
0: 5, 6, ναι. Σώθηκε κανένας για 5 λεπτά. Άρα κάντε μια υπομονή, έτσι απολαύστε τη διαδρομή καλύτερα.
1: Λοιπόν, σπέτσε, θα τα λέω τρεις φορές τώρα. Θα λέω Γιώργο, σπέτσε.
0: Μα λεποχώρη. Εγώ είμαι πιο κοντά, θα πάω στα λεποχώρη να γυρίσω, να φάω, να γυρίσω.
1: Ναι. Δωράκι, δωράρα στις σπέτσες, δώρο εδώ από τον σταθμό, ταξίδι στις σπέτσες, να το πούμε έτσι στο κλείσιμο της εκπομπής άλλη μια φορά. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αυτήν εδώ την Παρασκευή, στις 5 Ιουνίου, στην εκπομπή, αυτήν εδώ την εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Τι?
0: Θα το δούμε.
1: Τι λες, να πάει Σάββατο?
0: Εγώ πιστεύω ότι κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ θα θέλει να πάει αν με εξισπέτσεις μέχρι τα Λεποχώρη να φάει.
1: Γιατί,
0: κάτι,
1: άμα,
0: να δει τη θάλασσα να λασάνει.
1: Περίμενε.
0: Πες γιατί έχουμε κάποιος, και το θάλασσα στα Λεποχώρη.
1: Ότι κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει. Δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή την Παρασκευή, την Πέμπτη. Δηλαδή...
0: Δεν είναι σίγουρος.
1: Τι δεν είναι σίγουρος?
0: Μπορεί να πηγαίνει με άλλες προσδοκίες.
1: Μα άμα κάποιος θέλει να φύγει, έχει πάρει την απόφαση να φύγει, θα φύγει.
0: Αυτός που έχει πάρει την απόφαση να φύγει και πρέπει να παρατήσει και την έδρα δυσκολεύεται.
1: Μάλιστα. Εμείς σε ποιο κενό απευθυνόμαστε? Δηλαδή, ρωτήσαμε πριν τον κύριο Μπαρατσούκα πού απευθύνεστε και μας λέει: απευθυνόμαστε εκεί στους οικολόγους, στους. Ναι. Εμείς πού απευθυνόμαστε, δηλαδή?
0: Εμείς απευθυνόμαστε σε αυτούς που είναι αναποφάσιστοι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στους αναποφάσιστοι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Αυτό είναι το εκλογικό μας κοινό.
0: Διότι από τη μία εδώ τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ με 2-3-1 κανένα % δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Εκεί με Τσίπρα, αν μας θέλει και αν βγούμε, έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Ναι. Άρα να παρατήσω και το μεροκάματο μέχρι όποτε κάνει ο άλλος εκλογές είναι πρόβλημα.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει, γιατί χάνει το μισθό του.
0: Ναι.
1: Χάνει το μισθό του, ναι.
0: Το κόμμα δεν θα κλείσει. Το άφημι θα εισπράττει μέχρι ένα μήνα μετά.
1: Και άντε καλά, άμα γίνουν το Σεπτέμβρη. Αλλά άμα γίνουν το 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, χάνω πολλά μισθά, πολλούς μήνες.
0: Δεν καταλαβες.
1: Θα μπω μέσα σε λίγο. Συμμετοχή για τις σπέτσες στο Viber σταθμού 6939-943-943. Το λέω άλλη μια φορά.
0: Δεν θέλει το Αλεποχώρη, επειδή πήγε και έφαγε και δεν θέλω να πάτε εσείς γιατί του άρεσε.
1: Ναι, πήγα, μου άρεσε, είναι αλήθεια αυτό. Θα το πω αυτό. 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σπέτσες και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για το τριήμερο αυτό. Για όσους ρωτάνε, γιατί το ρωτάνε αυτό, η ημερομηνία είναι free. Παίρνετε τηλέφωνο, συνεννοείστε.
0: Είναι κατόπιν συνεννοήσεις. Πότε μπορείτε να πάτε και πότε μπορούν να σας φιλοξενήσουν. Ναι. Αυτό είναι, θα συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Θα σας δώσουμε τηλέφωνα, δεν θα κάνουμε εμείς το σπασμένο. Ναι. Μεταξύ σας θα συνεννοηθείτε. Εν ολόκληρο καλοκαίρι θα βρεθεί λύση.
1: Θα βρεθεί.
0: Ενώ στα Λεποχώρη πας όποτε θες.
1: Ναι.
0: Και 4 άτομα. Όχι 2.
1: Ναι, τα Λεποχώρη από την Αθήνα είναι και κοντά, έτσι.
0: Τι, μια μισή ωρίτσα.
1: Ναι. Καλά, σε απόσταση και οι σπέτσες, πόσο είναι λέω?
0: Μια μισή ωρίτσα. Και πολύ λέω. Και εγώ λέω να φύγουμε. Και ξανά, ο θεϊστής ήρθε. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Εις αύριον τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, αύριο στις 9.
1: 9 με 10 το πρωί αύριο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς.

0: Στις παρυφές του
1: Ραδιορούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ραδιορούμελι News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική
2: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης, πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Οι θέσεις στα νότια της χώρας επεκτείνονται και εντείνονται, κυρίως με την κατάληψη χθες του μεσαιωνικού εμβληματικού κάστρου Μποφόρ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί αποφασιστικό σημείο καμπή στην επίθεση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 3 γυναίκες, σε νέο Ισραηλινό πλήγμα. Η προέλαση του Ισραηλινού στρατού αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, τόνισε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο. Τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ καταδίκασε και το Κατάρ. Κανονικά λειτουργούν σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Έκτακτα μέτρα της τροχέας για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρου στήρισης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα καταδίκασε τη δράση μιας ομάδας ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, ενώ συνεχάρει τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για την αντίδρασή της τόσο απέναντι σε μια άμυαλη, όπως είπε, συμμορία με την ιδιότητα security, όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία στην Αυλώνα. Παράλληλα, επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για μεγάλα ψεύδη που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από συνέντευξή του στο Μέγκα. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική, τόνισε ο κύριος Δούκας. Αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στη Βυτική Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός του Γιοταχή τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Τα ακριβή αιτία του ατυχήματος διερευνώνται. Και πάλι στα διεθνή, το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέσχεσε χθες ακόμη ένα δεξαμενόπλιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλευσε από τη Ρωσία σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό με την υποστήριξη πολλών εταίρων συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Μακρόν. Οι Ιρανικές αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα ως τον απανχωνισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για τη λαιλασία και τον εμπρισμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλώνησαν το Ιράν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 11. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου.
10: Αθήνα 984 στους 98.3.
11: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
12: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Ρωμαίος,
15: Γιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: μα σύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
15: Ρωμαίος Σακελαρίου,
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνα,

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

10 λεπτά μετά τις 10, ακούτε τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες η Έλενα Χατζιωάννου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής η Λίλιαν Ξύλου, στην τελική ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Σταύρος Αμάραντος. 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Αν θέλετε ωστόσο να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 είναι το νούμερό μας. Χρόνια πολλά και καλό μήνα να έχουμε. Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα σήμερα στην πόλη. Φαντάζομαι αυτή την ώρα πολλοί από εσάς βρίσκεστε καθοδόν προς κάποια παραλία, κοντινότερη ή πιο μακρινή.

και όσους εργάζονται στο δημόσιο είναι μέρα αργίας, ωστόσο τα καταστήματα είναι ανοιχτά, τα σούπερ μάρκετ κυρίως αν σας λείπει κάτι από το σπίτι αυτές τις μέρες, προηγήθηκε για το Σαββατοκύριακο. Του Αγίου Πνεύματος είναι μία αργία, ναι μεν, αλλά...

0: καθοδόν πολύ από εσά προς τη θάλασσα, εμείς κάνουμε ένα πιο μακρινό νοερό ταξίδι προς τη Σαντορίνη για να συναντήσουμε τον κύριο Αχιλέα Τσιάρα, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με τον τουρισμό. Κύριε Τσιάρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα από την όμορφη και ξεχωριστή Σαντορίνη.
0: Καλό μήνα να έχουμε και καλή σεζόν για εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μήνα.
0: Για όλους όσοι έχετε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επειδή φαντάζομαι έχει ήδη ξεκινήσει η σεζόν από την άνοιξη, τουλάχιστον με ξένους επισκέπτες, πώς βλέπετε ότι θα κυλήσει το φετινό καλοκαίρι, γιατί έχουμε διάφορους αστάθμητους παράγοντες και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, αλλά και την αύξηση των καυσίμων, της τιμής των καυσίμων που οδηγεί σε μειώσεις αεροπορικών ταξιδιών, σε μειώσεις πολλών πτήσεων από ό,τι διαβάζουμε.
1: Ναι, ουσιαστικά απαντήσατε ήδη. Όλη αυτή η αστάθεια που επικρατεί γενικότερα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο. Οι αυξομοιώσεις, κυρίως οι αυξήσεις βέβαια στις τιμές των καυσίμων δεν βοηθάνε. Αυτό ανεβάζει, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ τα κόστη.
0: Τα κόστη και τα δικά σας, δηλαδή, της διαχείρισης των δικών σας επιχειρήσεων, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Εντάξει, εκεί είναι κάτι βέβαια το οποίο αφορά την κυβέρνησή μας, το αν θέλει να επέμβει να βοηθήσει. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν βοηθάει και πάρα πολύ, αλλά σίγουρα ξαναλέω το γεγονός ότι οι αυξήσεις, ειδικά στο πετρέλαιο, είναι μεγάλες. Δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει εμάς, δεν βοηθάει τις αεροπορικές εταιρείες. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, ας το πούμε, με ακυρώσεις πτήσεων ή ας πούμε μια εταιρεία που είχε π.χ. να κάνει 10 πτήσεις προς το νησί, μπορεί να τις κάνει 8.
0: Μιλάμε κυρίως για τα τσάρτερ, ναι.
1: Ναι, σωστά. Mm-hmm. Ενδεχομένως και οι δικές μας οι εταιρείες, απλά σε αυτό δεν έχω κάποιο στοιχείο να μεταφέρω, να προσφέρω.
0: Οι κρατήσεις κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής?
1: Κοιτάξτε, οι κρατήσεις, αν πάρουμε τη σεζόν ουσιαστικά από τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, που θεωρητικά ξεκινάει η σεζόν στο νησί, σε σχέση με πέρσι είναι πάνω. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πέρσι είχαμε το πρόβλημα της παραπληροφόρησης, κυρίως περί των σεισμικών δονήσεων που είχαμε εδώ πέρα. Οπότε αυτό είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στο νησί για τους πρώτους 2-3 μήνες. Οπότε σε σχέση με πέρσι είναι καλύτερα. Mm-hmm. Αν πάρουμε όμως σε σχέση με πρόπερση, είναι λίγο κάτω.
0: Mm-hmm. Πάντως, από ό,τι θυμάμαι, πέρυσι είχα επισκεφτεί, κάνοντας μια δημοσιογραφική αποστολή, τη Σαντορίνη τέλη Σεπτεμβρίου, και πραγματικά επικρατούσε το αδιαχώρητο. Και αναρωτιέμαι αν είναι η σεζόν, νομίζω έλεγε παραδοσιακά τέλη Οκτωβρίου, αν υπάρχει έτσι μια σκέψη να επιμηκυνθεί, επειδή και ο καιρός στην Ελλάδα είναι καλός και το Νοέμβριο.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε, παραδοσιακά η σεζόν στο νησί είναι πάνω κάτω 7 μήνες, δηλαδή από αρχές Απριλίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Υπάρχουν βέβαια μέρη και ξενοδοχεία σε αυτά τα μέρη που λειτουργούν και λίγο παραπάνω, κυρίως στο κέντρο του νησιού, στα Φυρά. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιμηκυνθεί παραπάνω, δηλαδή σε όλο το νησί, όπως αναφέρεται, ας πούμε, για τον Νοέμβριο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εφικτό, τουλάχιστον όχι στην παρούσα φάση, γιατί, όπως αναφερθήκαμε πριν για τα τσάρτερ, αυτά κυρίως τον Οκτώβριο σταματάνε. Σταδιακά, mm-hmm. δηλαδή μια εταιρεία πίσω από την άλλη σιγά σιγά αρχίζει και σταματάει τα τσάρτερ. Τα τσάρτερ, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη βοήθεια. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πράγμα να μπαίνει κάποιος στη χώρα του και μετά από 2-3 ώρες να προσγειώνεται στη Σαντορίνη ή στο οποιοδήποτε νησί της Ελλάδος, έτσι. Mm-hmm. Όταν αυτό λοιπόν σιγά σιγά σταματάει, αρχίζει και μειώνεται και οι αφήξεις. Mm-hmm. Μειώνονται οι αφήξεις.
0: Έτσι, από την εμπειρία σας, κύριε Τσιάρα, ποιες είναι οι χώρες από τις οποίες έρχεται ο μεγαλύτερος όγκος των τουριστών? Φαντάζομαι η Ευρώπη, επειδή είναι και πιο κοντινός προορισμός. Αλλά νομίζω έχετε και από την Αμερική πολλούς τουρίστες στη Σαντορίνη, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, σωστά, από την Αμερική, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά. Σίγουρα τεράστιος όγκος είναι από την Ευρώπη, γιατί όπως προαναφέρατε είναι πολύ εύκολο, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες βρίσκεσαι στο νησί. Και υπάρχουν και άλλες παραδοσιακές, ας το πούμε, πιο ανατολικά χώρες. Έχουμε και αρκετούς Αυστραλούς, γιατί αυτοί συνήθως ταξιδεύουν για πολύ καιρό. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έρθουν για μια εβδομάδα. Συνήθως όταν φεύγουν από τη χώρα τους ταξιδεύουν για κανένα μήνα. 4-5-6 εβδομάδες. Οπότε περιλαμβάνουν πολλές χώρες εντός Ευρώπης, Ελλάδα και νησιά.
0: Και από την Άπο Ανατολή που έχουμε μαζικούς γάμους. Βλέπουμε πολλές φορές στην ειδησιογραφία, αυτή που έχει θετικό πρόσημο, γάμους ανθρώπων που είναι 100 ή δεν ξέρω πόσοι, που έρχονται από την Άπο Ανατολή για να παντρευτούν στην Σαντορίνη, έχοντας αυτή την όμορφη εικόνα του περιβάλλοντός της. Έτσι δεν είναι?
1: Συγγνώμη, αλλά ποιος δεν θα ήθελε να παντρευτεί στη Σαντορίνη με αυτό το ειδηλιακό τοπίο, με τα λιοβασιλέματα, την καλτέρα, την ομορφιά που προσφέρει αυτό το νησί? Ναι, γενικά έχει αρκετούς έως πολλούς γάμους, μπορώ να πω, το νησί. Ναι, ισχύει.
0: Και κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τσιάρα, βέβαια είναι κάτι που εσείς δεν έχετε την εμπειρία λόγω της φύσης των επιχειρήσεών σας, αλλά οι κρουαζιέρες, γιατί είναι πολλά τα κρουαζιερόπλια που καταφτάνουν στο νησί, συμβάλλουν στον τουρισμό οικονομικά αρκετά ή δυσκολεύεται ο κόσμος ο οποίος είναι ήδη στο νησί από την μαζική άφιξη τουριστών από τα κρουαζιερόπλια?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν πιο αρμόδιοι να απαντήσω σε αυτό, αλλά εμπειρικά μπορώ να σας πω ότι πλέον όχι, δεν βοηθάνε. Mm-hmm. Μπορώ να πω κιόλας ότι ίσως δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, ο μεγάλος όγκος των επιβατών που κατεβαίνει στο νησί, το καταλαβαίνω, θέλω να δούνε, αλλά δεν είναι όπως ήταν παλιά τη δεκαετία του 90 ή τη δεκαετία του 2000. Έχει αλλάξει αυτό. Mm-hmm. Ξέρετε, έχουν τα πάντα πλέον μέσα στο κρουαζιερόπλιο, τους προσφέρουν τα πάντα. Οπότε συνήθως, όταν κατεβαίνουν, είναι πολύ λίγα, να το πω έτσι πολύ απλά και ελπίζω να μην ακουστεί άσχημα. Είναι λίγα τα λεφτά που ξοδεύουν στο νησί.
0: Mm-hmm. Εννοείται, δεν θα φάνε, δεν θα ψωνίσουν
1: ακριβώς,
0: κάτι κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν θα αφήσουν στην τοπική οικονομία.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά απλά θέλω να πω ότι πλέον παλιότερα, τη δεκαετία του 90 ειδικά και τη δεκαετία του 2000, δεν το συζητάμε. Mm-hmm.
0: Δεν βοηθάει και το λιμάνι. Τώρα σκέφτομαι και το λιμάνι, ότι είναι ένα δύσκολο λιμάνι αυτό τη Σαντορίνη, έτσι δεν είναι?
1: Δεν βοηθάει το λιμάνι. Προφανώς αναφέρεσαι στο παλιό λιμάνι.
0: Στο παλιό λιμάνι,
1: ναι. Ξέρετε, δεν είναι τόσο. Επειδή η πρόσβαση είναι αυτή η οποία είναι και υπάρχει δυνατότητα μόνο να ανέβει κάποιος είτε με τα πόδια, είτε παραδοσιακά το γνωστό με τα γαϊδουράκια ή με το τελεφερίκ. Ξέρετε, όταν έχετε ένα κρουαζιερόπλιο με 5-6.000 ανθρώπους μέσα, γιατί κάποιοι έχουν και τόσους πολλούς και κατέβουν τουλάχιστον οι μισοί. Αν δεν κάνω λάθος, το τελεφερίκ μπορεί να ανεβοκατεβάσει γύρω στα 700 άτομα την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο πρακτικό. Δεν βοηθάει.
0: Κύριε Τσιάρα, σας ευχαριστώ πολύ για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Εμείς θα θέλαμε να είμαστε στη Σαντορίνη και να δούμε το λόγιο μου φεγγάρι. Έχει και παντσέλινο αυτές τις μέρες. Είχε χθες, θα συνεχιστεί και σήμερα βέβαια η εικόνα της Σελήνης. Αλλά πραγματικά σας ζηλεύουμε που βρίσκεστε εκεί τουλάχιστον 8 μήνες τη σεζόν, γιατί κάνετε για την προετοιμασία, έτσι δεν είναι, πριν ανοίξετε?
1: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σεζόν και καλό μήνα. Ήταν ο Αχιλλέας Τσιάρας, άνθρωπος που ασχολείται πολλά χρόνια με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Σαντορίνη.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές
5: της αγοράς. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

33 λεπτά μετά τις 10, ακούτε τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, έως στις 12 η Έλληνα Χατζηγιωάννου.

0: Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης και ένα φεστιβάλ το οποίο είναι πολύ δημοφιλές πλέον, παρόλο που δεν είναι τόσο μεγάλο σε ηλικία. Το Άνιμα Σύρος, αυτό το διεθνές φεστιβάλ, έχει μια κεντρική θεματική ενότητα που είναι αφιερωμένη σε αυτό το γεγονός. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Βασίλης Καραμιτσάνης, είναι η ψυχή, ο πρόεδρος, αλλά η ψυχή ουσιαστικά αυτού του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων που κάθε χρόνο γίνεται και μεγαλύτερο. Καλή σας μέρα, κύριε Καραμιτσάνη.
1: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα σε όλους και όλες.
0: Επίσης, μιλάμε λίγο νωρίς για το φεστιβάλ, γιατί το Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί και προς το τέλος Σεπτεμβρίου, που είναι έτσι και μια ωραία εποχή. Ωστόσο, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για το Άνιμα Σύρος και για το περιεχόμενό του και τι είναι, για όσους δεν το γνωρίζουν, αυτό το διεθνές φεστιβάλ.
1: Βεβαίως. Το Άνιμα Σύρος είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων, όχι πια μόνο στη χώρα αλλά σε όλη τη Μεσόγειο. Ξεκίνησε το 2008 με επίκεντρο το νησί της Σύρου και πιο ειδικά την πρωτεύουσα του Νοτιού Αιγαίου, που είναι η Ερμούπολη, που πολύ σωστά είπατε ότι φέτος γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της το 1826. Το φεστιβάλ αυτό περιλαμβάνει, εκτός από προβολές ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, διαγωνιστικά πληροφοριακά προγράμματα, διαφορετικές κατηγορίες, με και χωρίς κριτική επιτροπή, εκπαιδευτικά εργαστήρια για γενικά και ειδικά κοινά, πάντα στον τομέα του animation, παιδιά πρώτης δεύτερης σχολικής ηλικίας, άτομα με αναπηρίες, σε συνεργασία με τις δημοτικές δομές για την προστασία της αναπηρίας, τα ΚΔΑΠΜΕΑ της Σύρου, με το ΚΑΠΗ δουλεύουμε και τα άτομα, τα ηλικιωμένα επαγγελματίες, και βεβαίως είναι το μόνο φεστιβάλ μεγάλης κλίμακας στον τομέα του animation στη Μεσόγειο που φιλοξενεί μια αγορά, δηλαδή ένα επαγγελματικό τόπο συνάντησης και διάχυση του ελληνικού ταλέντου στη διεθνή κοινότητα στον τομέα των κινουμένων σχεδίων. Φέτος έχουμε τη χαρά να γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία, θα μπορούσαμε να πούμε και ίδρυση της γενέτειρας πόλης του φεστιβάλ. Επίκεντρο του φεστιβάλ κάθε χρόνο είναι το μοναδικό ιστορικό θέατρο Απόλλων, που είναι μικρογραφία Ιταλικού θεάτρου, από τα καλύτερα, ίσως το καλύτερα σωζόμενο θέατρο τέτοιου τύπου στη χώρα μας. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως το φεστιβάλ απλώνεται και σε άλλα σημεία στην Ερμούπολη και σε άλλα σημεία του νησιού της Σύρου, όπως είναι ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου και τα υπέροχες εξοχές όπως ο Φίνικας και Ποσειδονία. Η ονομαστή Ντελαγκράτσια και από τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, που βεβαίως είναι ένα γνήσιο τέκνο της Σύρου.
0: Της Άνω Σύρου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Το φεστιβάλ ξεκινάει στις 21 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 27. Γιατί έχετε επιλέξει αυτή την περίοδο για το φεστιβάλ, όταν λύγει ουσιαστικά η καλοκαιρινή σεζόν?
1: Πολύ ωραία ερώτηση και εύστοχη. Όταν προτείναμε στον τότε Δήμαρχο Ερμούπολης, τον Γιάννη τον Δεκαβάλα, ένα φωτισμένο άνθρωπο, να κάνουμε ένα φεστιβάλ animation για αυτό το άγνωστο είδος, χωρίς καλά να γνωρίζει τι είναι ο τομέας του animation και τα λοιπά, μας είπε «ΟΚ, θα το κάνουμε και θα το κάνουμε και μαζί και θα σας φιλοξενήσουμε». Μιλάμε για μια μικρή πολύ πρωτοβουλία τότε, αλλά πρέπει να το κάνετε στο τέλος της σεζόν για να δημιουργείτε κίνηση στο νησί. Mm-hmm. Και έτσι κάπως καθιερωθήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, που βεβαίως με την αύξηση της τουριστικής κίνησης συνολικά στη χώρα και βεβαίως στο νησί της Σύρου, αλλά και την αλλαγή σταδιακά και δυστυχώς του κλίματος, είναι πλέον μια πολύ ήπια περίοδος καλοκαιρινή, όπου μπορείς να κάνεις μπάνια, όπου έχει πολλή κίνηση, και έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, από εκεί που παλιά εμείς δημιουργούσαμε κίνηση στο νησί εκείνη την περίοδο, τώρα έχουμε και λίγο πρόβλημα με τα καταλήματα, για να είμαστε ειλικρινοί.
0: Αλήθεια?
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και από ό,τι βλέπω, οργανώνεται και προβολές σε 7 ακόμα νησιά εκεί γύρω, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ σωστό. Mm-hmm. Επειδή οι συνδιοργανωτές του φεστιβάλ, εκτός από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, είναι και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αλλά και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, που είναι ο κεντρικός συλλογικός φορέας των επαγγελματιών αυτού του αρχιπελάγους, εκεί αυτοί μας πρότειναν να πάμε στα κατατόπους γραφεία, γιατί μιλάμε για μια νησιωτική επικράτεια, όπως καταλαβαίνετε, mm-hmm. που διατηρεί το επιμελητήριο, και τις ίδιες μέρες με το φεστιβάλ να κάνουμε ταυτόχρονες προβολές. Και έτσι πάμε σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.

0: Και αν θέλετε και μια έτσι πιστοποίηση ότι οι καλλιτέχνες εμπιστεύονται τα έργα τους εμάς. Τώρα έχει ανοίξει η προθεσμία και μέχρι τις αρχές Ιουλίου για την υποβολή εν εξελίξη έργων στο πλαίσιο του Pitching Forum, όπου εκεί προσκαλούνται Έλληνες και ξένοι δημιουργοί να υποβάλουν σχέδια για μικρούς μήκους ταινίες animation, και προσκαλούμε όλους βεβαίως να υποβάλουν τα έργα τους. Κάθε χρόνο έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και σε αυτό το κομμάτι του φεστιβάλ. Σημαντικό να πούμε ότι ένα φεστιβάλ δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες, ούτε μόνο οι διοργανωτές. Είναι πρώτιστα και πριν από όλους το κοινό. Mm-hmm. Άρα ένας τρόπος συμμετοχής στο φεστιβάλ είναι τις ίδιες τις μέρες του φεστιβάλ, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, να είστε όλοι στη Σύρο και με ελεύθερη είσοδο να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις πολλές και ποικίλες δράσεις του φεστιβάλ.
1: Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε τόσο νωρίς, δηλαδή στις αρχές του καλοκαιριού, για αυτό το φεστιβάλ, για να προγραμματίσει κάποιος που πραγματικά ενδιαφέρεται και θέλει οπωσδήποτε να το παρακολουθήσει, να προγραμματίσει τις ημέρες των διακοπών του ή να κλέψει εντός εισαγωγικών κάποιες ημέρες για να έρθει να παρακολουθήσει όλο το φεστιβάλ ή μέρος του φεστιβάλ. Και επίσης μπορεί κανείς να δει και στο ίντερνετ τον ψηφιακά, δηλαδή να δει τον επίσημο κατάλογο, έτσι δεν είναι?
0: Όλα το 25, τα ναι. Πόροι του φεστιβάλ είναι πολύ ανεπτυγμένοι. Mm-hmm. Βεβαίως αυτό προέκυψε γιατί όταν ξεκινήσαμε η ψηφιακή οδός ήταν και η μόνη ασφαλής και σχετικώς ανέξοδη οδός για να φτάσουμε στο κοινό μας. Σήμερα πλέον το φεστιβάλ έχει παρουσία σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, έχει ένα αρκετά καλά ανανεωμένο και οργανωμένο ιστότοπο, στον οποίο μπορεί να δει κάποιος από τον κατάλογο μέχρι το περσινό making of video, μέχρι σειρά από πληροφορίες που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. News.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και στο φεστιβάλ και σε ό,τι κάνετε.
0: Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ για τη φιλοξενία και για την αγάπη του 1984 προς το φεστιβάλ όλα αυτά χρόνια.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Να, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Ήταν ο Βασίλης Καραμιτσάνης, πρόεδρος του φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων Άνιμα Σύρος.

η μέρα που είναι, δίνουμε χώρο στην μουσική. Μουσική που μας μεταφέρει σε μια ατμόσφαιρα καλοκαιρινή όσο γίνεται. Και υπάρχουν και τα remix κλασικών τραγουδιών. Αυτή που ακούμε είναι ένα μουσχουρί.

Και όσοι μένουμε στην Αθήνα, ίσως επιλέγουμε κάποιο καφέ, είτε κοντά στο σπίτι μας, είτε κάπου πιο μακριά, σε μια περιοχή που μας γοητεύει, γιατί αυτές οι μέρες στην Αθήνα, πριν επιστρέψουν όσοι έχουν φύγει εκδρομή, και το βλέπει κανείς επειδή βρίσκει να παρκάρει στις γειτονιές που έχουν πρόβλημα, τα καφέ είναι ένας χώρος, ένα μέρος όπου μπορούμε να συναντηθούμε με φίλους που παραμένουν και αυτοί στην πόλη μας.

3,5 λεπτά πριν από τις 11, σε λίγο θα κάνουμε στάση, θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Κρακατσάνη και επιστρέφουμε πάντα στον Αθήνα 984.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: περιοχή μας. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής, διερωτήθηκε, συμπληρώνοντας ότι για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμη και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις και πού διαφωνούμε. Κανονικά λειτουργούν σήμερα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Έκτακτα μέτρα της τροχέας για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στη Βυτική Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός του Γιοταχή τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Από αυτήν την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο της Αθήνας. Επιπλέον την Πέμπτη ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Λεπτομέρειες στον ιστότοπό μας athena984.gr. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέσχεσε χθες ένα ακόμη δεξαμενόπλιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλευσε από τη Ρωσία σε επιχείρηση που διεξήχθη στον Ατλαντικό με την υποστήριξη πολλών εταίρων συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Μακρόν. Οι Ιρανικές αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στον απανχωνισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για τη λαιλασία και τον εμπρισμό ενός θεμένου.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
6: Τηλέφωνο 22310-53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Τσιγαράκι,
11: μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
11: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
10: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
4: Την υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. You.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Ράδιο Ρουμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Αρχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα σε 4 νέες επιχειρήσεις του λιμενικού εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άνθρωποι. Κανονικά λειτουργούν σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στη Βυτική Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός του γιοταχή τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ ότι αν ο τελευταίος δεν παραιτηθεί, η κυβέρνηση.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χιλάκης.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
4: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, για προσέξτε και αυτό παρακαλώ. Προσέξτε καλά, αυτά πρέπει να παίρνετε χαρτί και μολύβι να τα σημειώνετε για να μην τα ξεχνάτε. Τι σας προσφέρουμε? Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, που είναι το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι της περιοχής. Ένα γεύμα λοιπόν ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, στο πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι που λέγεται Θάλασσα.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Και μπαίνετε και σε αυτή την κλήρωση. Μα θα μου πείτε κάποιοι, πεινάτε τώρα. Εάν πεινάτε τώρα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, παιδιά. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι σε όλες τις περιοχές που εξυπηρετεί, από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Ερυθρέα, το Γέρακα, την Παλίνη, το Πολύδροσο, τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, η επιλογή είναι μία. Μπαίνουμε και κάνουμε την παραγγελία μας online στο ilovesouvlaki.gr. ilovesouvlaki.gr. Κάντε την παραγγελία σας στα καλύτερα κρέατα, έτσι, είτε κοτόπουλο, είτε χοιρινό, σε καλαμάκι, σε τυλιχτό, σε μερίδα. ilovesouvlaki.gr και το delivery σας φέρνει σπίτι σας και απολαμβάνετε τις γεύσεις των πρωταθλητών.

Να και ο φίλος μου ο Χάτζημαν που δεν έχει αφήσει μαγαζί για μαγαζί πουθενά. Μου λέει μαγαζάρα είναι coach, πολύ καλό ψάρι και μεζέδες, καθαρό τσίπρο. Και άμα θες ρίχνεις και μια βουτιά. Έτσι κι αλλιώς μέσα στη θάλασσα είναι. Σε ευχαριστούμε για την πληροφορία αυτή, φίλε μου Χάτζημαν. Να είσαι καλά. Να μην νομίζω ότι τα λέω μόνο εγώ και ο Παναγιώτης. Τα ακούσατε έτσι. Βεβαίως σας στέλνουμε και στις Πέτσες, ταξίδι στις Πέτσες, είναι δώρο του σταθμού. Για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, έτσι, 5 Ιουνίου, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες αυτή τη φορά. Ο φίλος μου Αποστόλης μου λέει: Γιώργο, εμείς που είμαστε κανένα χιλιόμετρο από τον κόκκινο μήλο, δεν παραγγέλνουμε στο I love σουβλάκι. Πώς δεν παραγγέλνεις παρήγγυλα, κάνεις τη δουλειά σου, Αποστόλη. Μπαίνεις στο I love σουβλάκι.gr και κάνεις online την παραγγελία σου και τρως τον αγλέωρα. Καλή όρεξη, Αποστόλη.

Να και ο Πέτρος, μου λέει ο σταθμός θα κάνει μεταγραφές για τη νέα σεζόν. Θα επιστρέψει ο Λίγκρης. Αυτά είναι ερωτήματα, Πέτρο μου. Θα επιστρέψει ο Λίγκρης. Εδώ είναι, τον θέλει ο κόσμος πίσω το Λίγκρη. Εδώ είναι τα θέματα, κύριε Πάνο. Σου λέει μεταγραφές, Λίγκρης, ονοματάρα. Τι όνομα, ρε παιδιά. Μεσίνιος, ναι. Ναι, ναι. Ρε παιδιά, Λίγκρης, τι όνομα να μεγάλο είναι. Λίγκρης, δυσύλλαβο είναι. Ποιος Λίγκρης τώρα. Μπας περιπτώσει, θέλετε το Λίγκρη. Έχουμε δύο παιχνίδια της Εθνικής τώρα. Φιλικά. Και τα δύο θα τα ακούσετε σε μετάδοση του Γιώργη του Λίγκρη. Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Ο Νικόλας μου λέει, Χελάκη, βγάλε συρίγο, είμαι εξαρτημένος, να μην μου λείψει η καθημερινή δόση. Λοιπόν, σήμερα είναι αργία, δεν το μεγάλο, ρε παιδιά, μάζεψε την όρεξή σου για αύριο. Θα περάσει μια μέρα έτσι τόσο πολύ τοξικό συρίγο εξαρτημένος είσαι, ε? Από Χαϊδάρη θα το δω, Λάμπρο θα το δω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.

Ο φίλος μου Σωτήρης μας είχε πει αυτά για τον Ολυμπιακό. Επιμένει, λέει ο Σωτήρης, τυχαίνει να ξέρει τι λέει. Να σας δω και τους δύο, εμένα και τον Σαμοθράκη δηλαδή, τι θα πείτε όταν φέρει τέτοιους παίκτες. Α, Κυριακή κοντή γιορτή, ρε φίλε, θα δούμε.

Άντε για τραπέζι τώρα όσο πάτε, λέει, τώρα στο Αλεποχώρι, έρχεστε πιο κοντά στο Αίγιο. Να πάρω κι εγώ για την κλήρωση. Θα κάνουμε κλήρωση, φίλε, και θα δώσουμε τραπέζι στην Κιανή Αχτή στα Σαλιανίτικα. Να είσαι δίπλα. Και μην μου πεις ότι δεν γουστάρεις Κιανή Αχτή, γιατί θα μου πεις ψέματα. Άντε, γιατί έχω πάνω από ένα μήνα να πάω και εμφανίζω στερητικό σύνδρομο.

0: Λοιπόν, και ο Πινέδα Τσάκ, αυτό αναμενόμενο, αλλά και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ θα είναι στην αποστολή της ομάδας του Μεξικού για το Μουντιάλ. Μάλιστα ο Πινέδα έκανε και μια ωραία δήλωση, λέει, το να κουβαλάω το Μεξικό είναι κάτι περισσότερο από το να παίζω ποδόσφαιρο. Καλά, τόση ώρα μιλάω και είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Ωραία, θα με αρχίσει τώρα σε τίποτα καντιλέρια. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Συγγνώμη, τώρα το πήρα χαμπάρι. Μ' είχε πιάσει ο ίστρος με τα φαγητά, γιατί έκανα κουβέντα για φαγητά. Σαν να μου πεις, δεν σε ενδιαφέρει, άλλο παιδί.
1: Αλλά... Εγώ πλέον είμαι σε φάση διαφορετική. Εντάξει. Αλλά επειδή υπόθηκε ότι έχουν εξάρτηση από το Σύριγο, όπου δεν βγαίνει ο Σύριγος, βγαίνω εγώ, το alter ego.
0: Σας παρακολουθούν και εδώ και φυσικά στην εκπομπή, έτσι.
1: Ναι,
0: όπου κάνεις πάταγο, δεν το είπα προηγουμένως, έκανα μια αναφορά στα αγόρια του σταθμού που αρέσουν στις γυναίκες και δεν έκανα αναφορά στο όνομά σου, είναι λάθος, διότι
1: στο
0: τώρα...
1: Έκανες.
0: Ε?
1: Ούτε στο Σύριγο έκανες.
0: Ας το, εσύ αρέσεις ρε φίλε, να πούμε.
1: Εμείς οι δύο αδερφές.
0: Δεν είναι ψέματα, δεν είναι ψέματα.
1: Τον άλλο μισός παλιάρας και κλείσαμε. Ό,τι από τα λιμά παραμένει είναι για σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ ρε.
1: Εμείς είμαστε μεγάλο ψυχή. Τα 50 άνως τα δίνουμε όλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι έχουμε. Πάμε σιγά σιγά για τη σειρά των τελικών.
1: Και γρήγορα γρήγορα με σου πω.
0: Ναι. Και η ευχή μας είναι ότι είναι να συζητάμε να είναι μέσα στο γήπεδο. Αυτό έλεγα και προηγουμένως. Μην αρχίσει πάλι αυτή η τοξικότητα που μας κάνει να χάνουμε το μέτρο και να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα εκτός του παρκέ.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, η αλήθεια είναι, χωρίς να ήμουν ποτέ κινδυνολόγος, ότι το υπόβαθρο δεν είναι το καλύτερο.
0: Αυτό δηλαδή. Λέω.
1: Έτσι. Το περιβάλλον είναι τοξικό. Το ξέρουμε. Αν δηλαδή σκοτώνονται για το αν αδικήθηκε ή ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός απέναντι σε Ισπανούς, αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει στα μεταξύ τους. Θεωρώ, Γιώργο, ότι για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί ξέρεις, εμείς. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει, τα λέμε όπως τα νιώθουμε, ακόμα και αν τα νιώθουμε λάθος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει έναν πολύ αφελή τρόπο να προσεγγίζει τα πράγματα. Αφενός δημιουργεί την εικόνα μιας έτσι, υπερδύναμης που έχουν οι Αγγελόπουλοι να επηρεάζουν το παρασκήνιο. Εγώ δεν θα το έδινα τόσο απλόχερα. Και δευτερευόντως, ξέρεις, όταν θεωρείς, δηλαδή, είναι απίστευτο ότι στον Παναθηναϊκό συζητάνε ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα και την ίδια στιγμή μεταφέρουν όλο το βάρος της αποτυχίας του να μπουν στο Final Four στην πλάτη της Διετσίας. Εδώ τώρα αυτά τα δύο παίζουν λίγο μπουνιές μεταξύ τους. Ή είσαι καλή ομάδα και σε σταμάτησε η Διετσία, οπότε γιατί να αλλάξεις κάτι. Ή δεν είσαι καλή ομάδα, οπότε ακόμα και αν είχες αποφάσεις που δεν ήταν υπέρ σου, πρέπει να γίνεις καλύτερη ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε αυτόν τον παραλογισμό. Απ' τη μία να λένε είμαστε σούπερ και απ' την άλλη να λένε πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Να λένε από τη μία ότι ξέρεις κάτι, ο Αταμάν είναι ο προπονητής, ο τίτλος, ο πιο πετυχημένος προπονητής.
0: Και είναι πετυχημένος.
1: Και απ' την άλλη να συζητάνε με τον Ομπράντοβιτς και τον κάθε Ομπράντοβιτς. Εμένα, αν θες τη γνώμη μου, η αλήθεια είναι η δεύτερη. Έτσι. Πάει ο καιρός που νομίζω ότι Αταμάν δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει την εξέλιξη των πραγμάτων, έχει μείνει πίσω. Έτσι. Γι' αυτό και λέω ότι το πάνε λάθος. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό είναι το κομμάτι του Παναθηναϊκού. Στην πλευρά του Ολυμπιακού, ενώ θα έπρεπε να έχουν μια μεγαλοψυχία ως πρωταθλητές Ευρώπης, ως μια ομάδα που πώς να το πω, παθομολογούμε να παίζει το καλύτερο μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα για παράδειγμα είναι αίτη, έτσι, και στα play-off σκουπίσαν όποιον βρήκαν μπροστά τους και στην κανονική διάρκεια. Τώρα κάτι τα τραγούδια με τη Λιόλιο που okay, το ακούω μακάρι να είναι εκεί η καζούρα και να σταματάει εκεί, έχει την πλάκα του αυτό. Κάτι οι απαντήσεις με βίντεο και αυτά παρανεβάζουν τους τόνους. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το περιβάλλον που θα μπούμε στους τελικούς. Τελικούς που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί ξέρεις τώρα, εδώ οι ισορροπίες, επειδή γέρνουν προς το κόκκινο, θα ήταν ανόητος όποιος έβλεπε κάτι διαφορετικό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί μην ξεχνάς ότι και πέρυσι στο πράσινο γέρναν και ήρθαν τα πράγματα τούμπα. Θα μου πεις, υπήρξε η παρέμβαση του Γιαννακόπουλου που ήταν πώς να το πω, λυτρωτική για τους ερυθρόλευκους. Okay, ποτέ δεν ξέρεις τι θα υπάρξει και πού σε μια σειρά τελικών. Επίσης υπήρχαν και άλλες φορές, όπως το 13 που το πήρε ο Παναθηναϊκός, που το πήρε ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα απέναντι στη Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός του κάνει 3-0 με δύο νίκες μέσα στο ΣΕΦ, πάλι με μειονέκτημα έδρας, με τον Αργύριο Πεδουλάκη τότε προπονητή. Βεβαίως τότε ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερη συνοχή από ό,τι έχει τώρα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον οι πράσινοι θα εμφανιστούν ως ομάδα και όχι ως μονάδες, κάτι που δεν έχουν καταφέρει, θέλω να σου πω, μέσα όλη τη χρονιά. Κατά πόσον αυτή η δεδηλωμένη πλέον ξυνήλα, να μην πω αντιπάθεια, των παικτών προς τον Εργίνα Ταμάν θα παίξει το ρόλο της, ή αν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης θα κυριαρχήσει. Και από την άλλη μεριά, κατά πόσον ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να είναι το ίδιο σοβαρός όσο είναι μέχρι τώρα. Θέλω να σου πω πάντως ότι το τελευταίο δίμηνο, να μην πάω πιο πίσω, ο Ολυμπιακός είναι εντυπωσιακός. Ως προς το κομμάτι της στοχοπροσήλωσης, ως προς το κομμάτι των πολλών εναλλακτικών λύσεων και της εικόνας ομάδας που βγάζει. Και βεβαίως εντυπωσιακός είναι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που εμφανίζεται πάρα πάρα πολύ ήρεμος. Τώρα, αν θα παραμείνει ήρεμος και στους τελικούς, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο παδός του Ολυμπιακού, δεν το κρύβει, και αυτό μπορεί σε έναν βαθμό να αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων, αυτό δεν το ξέρω να σου το πω. Mm-hmm. Ξέρω όμως ότι εμείς ως Intervented Sports θα είμαστε παρόντες και θα κάνουμε μετάδοση σε όλους τους τελικούς.
0: Αυτό άρα, μας έλειπε.
1: Όχι με λίγκρι βέβαια.
0: Όχι με λίγκρι, εδώ θα βάλουμε βέβαια θα πεταχτείς και εσύ τώρα να κάνεις μια μετάδοση, αλλά τι να πεις, ουδέν κακόν εσύ, αμεδές καλού, Λένα Καραλή.
1: Ναι, Λένα ήρθε η ώρα να δοκιμαστεί, γιατί καλά είναι το...
0: Τι να δοκιμαστεί, εσύ δοκιμάσαι ρε, η Λένα τα καταφέρνει μια χαρά ρε, τρομάρα να τσούρδι, που θα συγκριθείς εσύ με τη Λένα, μην που τύξω καμιά καρέκλα και την ξεστηλιάσω και σε πλακώσω με δάφτη.
1: Έλα μωρέ, τώρα η Λένα τώρα θα παλέψει. Να τα πει όσο μπορεί τώρα το κοριτσάκι.
0: Τρομάρα να τσούρτι.
1: Να πούμε και ότι είχαμε ένα πολύ κακό, πολύ δυσάρεστο, τραγικό συμβάν. Μιλάω για το παιδάκι της εφηβικής ομάδας της εκεί στον Ηλία Κωνσταντίνο, που έχασε τη ζωή του μαζί με τον πατέρα του στη μηχανή, σε εκείνο το τραγικό τροχείο που έγινε εκεί μεταξύ Πάτρας και Ρίου, εκεί που γίνονται έργα. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση Παναχαϊκή. Υπάρχει ένα μία. Αντιλαμβάνεσαι ότι πάντα ένα γεγονός, ακόμα και αν δεν ξέρεις τον άνθρωπο, είναι δυσάρεστο. Ναι. Όταν ανοίξει μια οικογένεια αθλητική, γίνεται ακόμα πιο, το νιώθεις ακόμα πιο έντονα.
0: Μάλιστα. Βλέπεις φαβορί
1: στο παιχνίδι, στον τελικό.
0: Στη σειρά, συνολικά για τον πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Όποιος πει το αντίθετο. Κοροϊδεύει τον εαυτό του. Αλλά τα φαβορί επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται στην πράξη. Πάντως ο Ολυμπιακός ξεκινάει από διαφορετική αφετηρία. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης, είναι αίτητος στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι γηπεδούχος, έχει πολύ καλή εικόνα, ξαναλέω, αγωνιστική, και έχει και μηδενικά προβλήματα. Είναι καλύτερο στη front line. Όλα αυτά μαζί και το κάθε ένα χώρο τον κάνουν φαβορί. Ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει και στην πράξη. Δηλαδή, κοίταξε, πάντα η τελική είναι σαν τις εκλογές. Η κάλπη είναι εγκυμόνουσα. Θα το δούμε στην πράξη. Πάντως, αυτή τη στιγμή η φαβορή υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά όταν μιλάς για ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μπορώ να ανακαλέσω εύκολα στη μνήμη μου καμιά δεκαριά παιχνίδια που λέγαμε ότι το φαβορί είναι ο ένας και το έπαιρνε ο άλλος.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι. Γι' αυτό έχουν και ενδιαφέρον τελική. Νομίζω, Γιώργο, ότι μπαίνουμε στο καλύτερο σημείο, και επίσης να σημειώσουμε και ένα πράγμα. Είναι η τελευταία τελική ίσως που θα δούμε με αυτήν την εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς ήδη ΠΑΟΚ και Άρης φαίνεται ότι ετοιμάζουν μια μεγάλη αντεπίθεση και να γεμίσουν τα ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες, οι οποίοι θα αλλάξουν και την εικόνα του πρωταθλήματος συνολικά, γιατί με άλλο να είναι πολυθρόνα για δύο το πρωτάθλημα και άλλο να είναι τέσσερις ή πέντε ομάδες που να είναι καθέτος ανταγωνιστικές. Εντάξει, ήδη ο ΠΑΟ κάνει σπουδαίες κινήσεις, ο Άρης άμα τη εμφάνιση του Βασίλη Σπανούλη που λέγεται, και εμείς το λέμε έτσι, δεν λέγεται, ότι είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει τον αυτοκράτορα, θα αλλάξουν πολλά. Και αυτό είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Κούρασε αυτό το δίπολο. Πρέπει να ανανεωθεί. Πρέπει να μπουν και άλλοι, δηλαδή, μνηστήρες. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, ο Μακιντάιρ λέει αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα και τα λοιπά.
1: Κόκκινα θα φοράει.
0: Κόκκινα θα φοράει. Αυτό το θεωρείς δεδομένο, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μακιντάιρ.
1: Αυτός έχει υπογράψει, Γιώργο.
0: Αυτός έχει υπογράψει.
1: Ναι, ναι.
0: Ορίστε.
1: Καιρό τώρα.
0: Είναι
1: για τους άλλους θα δούμε. Ο Μοντέρο είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Αλλά το κοντά σε μια μεταγραφική περίοδο μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Ο Πίτερς αποφασίζει αυτός. Ο Μακίσικ έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ, θα αποφασίσει αυτός. Μιλώντας για τον Ολυμπιακό πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Νιλικίνα θα χαιρετήσει. Ο Μόρις θα χαιρετήσει. Και θα δούμε
0: με
1: αν
0: Πίτερς
1: ο Ολυμπιακός θα πάει για τεσσάρι ή όχι. Θα εξαρτηθεί από τον Αλέκο.
0: Κόγκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο Γαράμι.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Κόγκαλίδης.

0: Και ο φίλος μου Αποστόλης από το Αίγιο, που έχει βαθύτατη αίσθηση του χιούμορ, λέει: βγήκε ο Γκαλίδης την Παρασκευή στο Κόντρα και ομόρφινε η τηλεόραση. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: εντάξει, Κογκαλίδα, να ενοχλεί και λίγο τρολάρισμα χωρίς σύμβρις και προσβολή προσώπων, ενώ απέναντι έχουν βγάλει χολή με κάθε τρόπο. Να είχαμε να λέγαμε κάτι. Όχι, ρε παιδιά, δεν ενοχλεί το τρολάρισμα χωρίς σύμβρις καθόλου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλό μήνα. Ρώτα τον Κογκαλίδη με μοντέρο, μακιντάρι και ένα τεσάρι φωτιά. Αν δεν μείνει ο Πίτερς, ο Ολυμπιακός πάει για back to back. Δεν ξέρω αν πάει για back to back. Σας είπα για το μακιντάρι ότι έχει υπογράψει, για το μοντέρο ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Και για το τεσάρι θα εξαρτηθούν όλα από τον Πίτερς. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, θα ακούσετε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε με μια συζήτηση αλλιώτικη από, από τις άλλες. Προαναγγέλλω.
1: Intervention Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Πλακάκια και ήδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Είμαι ο Θέλης Παλιούρας και κάθε μέρα
6: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
8: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
12: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
13: Ναι, ναι!
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
13: Τα πάντα!
11: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
15: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
16: Πολιτείες, προχωράει η Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Εν τω μεταξύ, έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο μετά και την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαρές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά της χώρας, ασθενείς άνεμοι στα πελάγη. Στην Αττική, έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
17: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Goal!
18: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
19: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα απέναντι στο Σαμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αντικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
18: 943 Intervetten Sports.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» στον 943 Intervetten Sports, στο ραδιόφωνο «Πες μπάλα» με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Δεν ξέρω πως είστε συνομήλικοί μου και τα έχετε ζήσει αυτά. Ήταν όμως μια πραγματικότητα που ζούσαμε εμείς στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70. Αυτό που σας διάβασα δεν είναι μόνο μια ανάμνηση, είναι ο τίτλος του βιβλίου, τον επαναλαμβάνω, «Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι», του βιβλίου που έγραψε ο συνάδελφος και φίλος, μέλος της διοίκησης της ΕΣΥΑ, ο Μάκης Διώγος, ο φίλος μου ο Μάκης που είναι τώρα στη γραμμή. Μάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Να πω καταρχήν να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, το δεύτερο σου, αν δεν κάνω λάθος, βιβλίο.
1: Το δεύτερο, ναι, ναι.
0: Δύο πέτρες, λοιπόν.
1: Λίγο πιο μεγάλο από το προηγούμενο.
0: Λίγο πιο μεγάλο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις γιατί επέλεξες αυτό τον τίτλο που παραπέμπει σε μια εποχή που ίσως πολλοί από τους ακροατές μας τώρα να μην την γνωρίζουν, να μην μπορούν να το φανταστούν, και τι ιστορίες είναι αυτές οι 51 ιστορίες που περιέχει.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι, εντάξει, ο τίτλος του βιβλίου φανέρει λίγο και την ηλικία μας, γιατί όντως...
0: τι να κάνουμε.
1: Ναι, του 70 και του 80 εμείς παίζαμε μπάλα στον δρόμο και βάζαμε πέτρες για δοκάρια και πολλές φορές δεν είχαμε και μπάλα, οπότε εφευρίσκαμε μπάες, είτε κάποιο άδειο κουτάκι ή κάποια πορτοκαλάδα. Τότε βγαίνανε κάτι σαγγελές, θυμάσαι?
0: Πώς, τις κλώτησα κι εγώ.
1: Ναι, τις γεμίκαμε με χαρτιά και παίζαμε. Είναι ένας τίτλος ο οποίος προφανώς βγάζει σαγγελία, γιατί ψυχώς έτσι όπως έχει εξελιχθεί πια το ποδόσφαιρο, μας αναγκάζει να κοιτάμε μπροστά πίσω, να αναρωτιόμαστε τι βλέπουμε σήμερα, τι βλέπαμε τότε, και όχι πλευράς ποιότητας και γράμματος, γιατί το τωρινό προφανώς είναι πιο ποιοτικό και πιο γραμματικό, αλλά νομίζω ότι είναι λιγότερο ανθρώπινο. Δηλαδή ψάχνεις, ας πούμε, να δεις κάτι για να στηθεί. Ας πούμε, εγώ είδα τον τελικό Άρσεναλ Παρί. Εντάξει, δεν είναι το θέμα, και αυτό που μου άρεσε στο τέλος ήταν η αγκαλιά του Μαρκίνιος με τον Γκάμπριελ.
0: Σωστά.
1: Πέναλτι ο Γκάμπριελ το τελευταίο, και ο αρχηγός της Παρία, αντί να πάει στα πανηγύρια, έπαιξε να τον αγκαλιάσει. Και μάλιστα έμαθα, διάβασα από συνάδελφο, ότι είπε ότι και εγώ είχα ένα το κρίσιμο πέναλτι της Βραζιλίας και αποκλείστηκε. Τώρα για το δεύτερο σχήμα τη ερώτησή σου, είναι 51 ιστορίες από αυτές που κάνα Σαββατοκύριακο τελευταία πολλά χρόνια γράφω στην εφημερίδα για εποχή. Διαλέξαμε 51 και όπως είπα και στην παρουσίαση.
0: Μάκη, με συγχωρείς, επειδή δεν ακούγεσαι καλά, θα κλείσουμε και θα σε ξαναπάρουμε. Έλα. Γιατί δεν ακούγεσαι, να μην ταλαιπωρήσει και εσύ, μην ταλαιπωρούμε και τον κόσμο. Σε λίγο ο Μάκης Διώγος είναι και πάλι μαζί μας. Μας έλεγε ο Μάκης ότι είναι 51 ιστορίες από αυτές που έχει γράψει, που γράφει κάθε Κυριακή σε μια εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, εφημερίδα, την εφημερίδα Εποχή. Επέλεξε 51 και τις έβαλε στο βιβλίο.

0: Ελπίζω τώρα να τον ακούμε πιο καθαρά. Το Μάκη, μας έλεγες, Μάκη, ότι επέλεξες αυτές τις 51 ιστορίες. Με τι σκεπτικό τις επέλεξες, ναι.
1: Κοίταξε, σκεπτικό ότι να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύ το φάσμα που θα καλύπτει και γεωγραφικό και ποδοσφαιρικό και ιστορικό, να το πω έτσι. Είναι 51 ιστορίες που έχουν θέματα από το ποδόσφαιρο γυναικών μέχρι σύγχρονα θέματα, σύγχρονους προπονητές, ποδοσφαιριστές που γράφουν τη δική τους ιστορία, από τον Καντονά, τον Κλοπ, διάφορους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο, υπάρχει μια ιστορία για μια κόντρα που είχε ο Μάλκομ Εξ με τον Μοχάμεντ Άλι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, που ήταν μια κόντρα τότε που ο Μοχάμεντ Άλι από Κάσιους Κλέι έγινε Μοχάμεντ Άλι και ο Μάλκομ Εξ τον κατηγορούσε, συσσαγωγικά βέβαια, που κάνει κριτική, ότι δεν είναι πολύ ριζοσπαστικός και πάει λέγοντας. Είναι ιστορίες οι οποίες πιστεύω ότι θα αρέσουν στον κόσμο. Είναι και καλοκαίρι, είναι και η περίοδος του Μουντιάλ, γιατί έχει και ιστορίες από
0: βέβαια. Και πάντως έχει και ιστορίες, Μάκη, που δεν είναι, πώς να το πω τώρα, είναι για αποκλίνουσες προσωπικότητες, όχι από τις συνηθισμένες του ποδοσφαίρου πολλές από αυτές.
1: Προφανώς.
0: Φαντάζομαι το έκανες κατ' επιλογή, δεν πρόκειται.
1: Ναι, είναι γιατί είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, Γιώργο, ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτό που έχουμε, που παρακολουθούν τα παιδιά μας τώρα και όλοι μας, είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι, πώς να το πω έτσι τώρα, είναι αρκετά σιδερωμένο,
0: να το πω έτσι,
1: με την έννοια ότι είναι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές είναι superstar πια, είναι απλησίαστοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορείς να τους πλησιάσεις. Μερικές φορές ξέρεις πιάνω τον εαυτό μου, θα το παθαίνεις και εσύ, να μιλάω σαν αντάρτης του βουνού, του χαλάς, ότι εμείς αυτό μου κάναμε λοιπόν. Αλλά είναι πραγματικότητα. Οι δικοί μας ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού ή του Πανιωνίου ή του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ, όλων των ομάδων, από την πρώτη κατηγορία μέχρι τα τοπικά, ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και αν όχι της διπλανής γειτονιάς, της λίγο παραδίπλα. Που σημαίνει ότι πέρα από την κυριακάτικη σχέση που είχες, είχες μαζί του ενδεχομένως και τον έβρισκες στον δρόμο,
0: την ώρα που κόλλαγε.
1: Ναι, μια προσωπική σχέση. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε μια άλλη σχέση και με την ομάδα του παίκτες. Σήμερα οι ποδοσφαιριστές είναι απρόσωποι, οι ομάδες αλλάζουν ποδοσφαιριστές κατά δεκάδες μέσα σε 2-3 χρόνια, ας πούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν προλαβαίνεις να δεθείς. Και εγώ επέλεξα να έχω κάποιες ιστορίες από ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε μέσω του ποδοσφαίρου επιχείρησαν να συμβάλλουν σε αλλαγές στις τοπικές κοινωνίες, άντρες και γυναίκες, είτε ποδοσφαιριστές που ως ποδοσφαιριστές είχαν καθοριστική. Ας πούμε, έχω μια ιστορία του Σπαρβάσερ, ο οποίος ήταν η νεότερη ούτε καν.
0: Ήταν
1: ποδοσφαιριστές του Μαγδεβούργου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, Μαγδεβούργο, τότε Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία, έκανε την έκπληξη, πήρε το κύπελο κυπελούχων το Μαγδεβούργο κόντρα στην Μίλαν, που κανένας δεν το περίμενε, και όλοι τότε ήμασταν με τον Μαγδεβούργο μόνο και μόνο γιατί ήταν ο μικρός, ας πούμε. Λοιπόν, και του έσωσε τη ζωή το γεγονός ότι ήταν ποδοσφαιριστή του Μαγδεβούργου όταν επιχείρησε να φύγει από την Ανατολική Γερμανία, να περάσει το τείχος.
0: Ναι.
1: Ο στρατιώτης που ήταν εκεί ήταν ο παδός, τον γνώρισε και τον άφησε να θα μπορούσε να τον είχαν συλλάβει. Και
0: είναι εντυπωσιακή ιστορία.
1: Ναι.
0: Όπως και η ιστορία του Αλία Καμάρα, έτσι, βρέθηκε σε κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Μόρια.
1: Ναι, ναι.
0: Εντυπωσιακή ιστορία αυτή.
1: Αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Παλιά.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετών χρόνων. Και την φιλοξένησα γιατί είναι πολλά παιδιά, Γιώργο, και εσύ και το ξέρεις, γιατί και εσύ ασχολείσαι με το ερασιτεχνικό και το ανεξάρτητο ποδόσφαιρο. Πολλά παιδιά που γλιτώνουν από το Αιγαίο και από τις Βάρκες και όλα αυτά έχουν όνειρο να παίξουν μπάλα. Ή παίζανε μπάλα στις χώρες.
0: Ναι.
1: Έρχονται εδώ. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε να ανοίξω μια παρένθεση, εδώ η ΕΠΟ και η ΕΠΟ βασικά, γιατί άμα δώσει η ΕΠΟ εντολή, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι ένα παιδί να ενταχθεί σε μια ομάδα. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θέλει μια σειρά από γραφειοκρατικά χαρτιά, τα περισσότερα παιδιά δεν τα έχουν. Ή δεν υπάρχουν, ας πούμε, πρεσβείες, δεν υπάρχουν, ξέρεις. Και αυτά τα παιδιά στερούνται το δικαίωμα να παίξουν ποδόσφαιρο, και κυρίως, εγώ θα το πω και πιο φεμινιστικά, στερούνται και ομάδες καλούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Και ταλέντα τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν και να παίξουν ακόμα και σε υψηλές

0: καθαρίσει από αυτή τη χρυσόσκονη που έχει πέσει Radio πάνω του και να μας το παρουσιάσει. News. Να προκύπτει και μια δόση νοσταλγίας για όσα ζήσαμε και θα τα ξαναζήσουμε. Αλλά εγώ διακρίνω έτσι και θέλω να μου πεις, δεν ξέρω αν ήταν πρόθεσή σου ή αίσθησή σου, ότι ρε παιδί μου, είναι και αυτό το πράγμα ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση, τα μεγάλα συμβόλαια κτλ. Αυτό το πράγμα αγαπήσαμε εμείς και φτάσαμε στο ποδόσφαιρο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και είσαι απόλυτα μέσα, γιατί κοίταξε να δεις. Όχι αν υποθέσουμε, αυτοί που κανονικοποίησαν το ποδόσφαιρο είναι οι Άγγλοι. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο τι ήτανε, ήτανε το διάλειμμα των εργατών.
0: Έτσι,
1: όταν δουλεύανε, ξέρω, 18 ώρες, πόσες δουλεύανε εκείνη την εποχή. Προφανώς και τις ομάδες τις φτιάξαν και τις συντηρήσαν άνθρωποι που είχαν χρήματα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία αυτό, γιατί ποιος θα αγοράσει ρούχα, ποιος θα αγοράσει ο εργάτης, δεν υπάρχει. Αλλά το ποδόσφαιρο που ξεκίνησε ως μια διασκέδαση. Στην πορεία λοιπόν, σήμερα η Αγγλία, η οποία ήταν αυτή η οποία και έβγαλε και τους κανόνες και τα άλλα, σήμερα δεν μπορεί, όχι ο εργάτης Άγγλος, ο μέσος Άγγλος, ο μέσος, δηλαδή αυτός που είναι, ξέρω, σε μια επιχείρηση, δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Δηλαδή έχει γίνει πλέον απαγορευτικό. Ή ας πούμε αυτό που είδαμε τώρα με τον τελικό του Champions League που έγινε 7 η ώρα. Λένε κάποιοι, μα γιατί να μην είναι 7 η ώρα. Κάποιοι συναδελφοί μου καλοί γράψαν ότι 7 η ώρα να το δουν κάποιοι. Ναι, καμία αντίρρηση. Εγώ δεν έχω κάνει. Αν ο σκοπός της UEFA και της FIFA ήταν να το δουν περισσότεροι, συμφωνώ.
0: Το καταλαβαίνεις,
1: έλα όμως που δεν ήταν αυτός. Απλά μαζί με το βασιλικό ποτήρι και την γλάστα. Ναι, αλλά δεν ήταν αυτός. Ήταν τα τεράστια συμβόλαια που έχει σε Ασίες, από εδώ, από εκεί που η ώρα είναι διαφορετική με την Ευρώπη. Και έπρεπε να παίξει πιο νωρίς.
0: Έτσι.
1: Πάντως είναι αυτό, ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Μάλλον είναι και αυτό. Γιατί και το άλλο είναι ωραίο.
0: Και το άλλο είναι ωραίο.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν λέω. Τα μεγάλοι παίκτες,
0: βεβαίως,
1: οι διοργανώσεις.
0: Να τους βλέπουμε, να τους θαυμάζουμε και τα λοιπά. Καμία αντίρρηση. Αλλά να ξέρουμε και περί τίνος πρόκειται και να ξέρουμε ότι με το ποδόσφαιρο αποκτάς μια σχέση βιωματική, αν και εσύ έχεις βρεθεί να παίζεις. Βεβαίως τώρα κάπως αλλιώς. Όχι με δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι, γιατί άλλαξαν εποχές. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι αυτό το πράγμα. Και ότι είναι καλύτερο κανείς να παίζει ποδόσφαιρο, άμα μπορεί, σε αυτές τις ηλικίες, παρά να μιλάει απλώς και να το καταναλώνει ως θέαμα από την τηλεόραση.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τα παιδιά πλέον, ακόμα και οι αλάνες που λέγαμε, που πέσαμε, βγάλανε πολλούς ποδοσφαιριστές, άσχετα αν φτάσανε κάπου.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα το ποδόσφαιρο, και το λέω και ως γονιός, είναι ένα μέσο το οποίο παρκαρίσματος. Συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή να πάμε το παιδί να παίξει μια ώρα, δύο.
0: Να πάμε δίπλα στην καφετέρια, να πιούμε τον καφέ μας.
1: Στην καλή περίπτωση, γιατί υπάρχουν και κακές εκδοχές ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι Ρονάλντο ή Μέση ο γιος ή η κόρη και επενδύουν, ας πούμε, οικονομικά σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει το ποδόσφαιρο να έχει τη λαϊκότητά του, να τη συντηρούμε όσο μπορούμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Και προφανώς να το παρακολουθούμε και με κριτική σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μακή, πού μπορεί κανείς να βρει το βιβλίο σου, Δύο Πέτρες για δοκάρια και ένα δύο κουτάκι?
1: Επειδή είμαστε και στην εποχή, είμαστε με τις πέτρες και τα τέτοια. Λοιπόν, αν μπει κάποιος στις εκδόσεις λογότυπο, μπορεί πολύ εύκολα να το παραγγείλει και να το έχει. Διαφορετικά, από αύριο νομίζω ότι θα είναι σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας και γενικότερα, αλλά μπορεί κάποιος να το παραγγείλει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του και να το φέρουν. Τα παιδιά των εκδόσεων είναι πολύ δραστήρια και πολύ εξυπηρετικά.
0: Μάκη, μας συγκίνησες με το βιβλίο αυτό, πρέπει να σου πω. Σου εύχομαι να είναι καλό τάξιδο και περιμένουμε και την επόμενη συγγραφική σου δουλειά. Μάκη, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Πότε φεύγεις για Αγκίστρια, δεν μου είπες μόνο?
1: Εντάξει, θα πηγαίνουμε. Αύγουστο πια.
0: Άρα είναι νωρίς ακόμα. Να τελειώσει το
1: έχουμε
0: Μουντιάλ.
1: Έχουμε και Μουντιάλ μπροστά. Έχουμε ακόμα ένα Μουντιάλ να κάνω και το ποδοσφαιρικό μου σχόλιο για να δούμε πώς δεν θα με τι τρόπο δεν θα το πάρει και αυτό η Αγγλία. Τι τρόπο θα υπάρξει πάλι. Δεν ξέρω.
0: Δεν θα πω στον κόσμο ότι είσαι φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ.
1: Όχι. Αλλά, μα μόνο οι ομάδες οι αγγλικές δίνουν χαρά στους οπαδούς του αγγλικού ποδοσφαιρού. Η εθνική σου
0: η εθνική.
1: Είμαι περίεργο με τι τρόπο θα,
0: ναι, ναι, με τι
1: αυτό
0: τρόπο
1: το
0: θα το χάσουν. Και εγώ είμαι περίεργο να το δω. Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι καλό τάξο το βιβλίο.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, φίλε Μάκη. Ήταν ο Μάκης Διώγος, ο συνάδελφός μου. Τον παρακολουθείτε στο Star. Γράφει κάθε Κυριακή στην εποχή και μας παρέδωσε 51 πολύ ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες. Όχι μόνο εκεί που λάμπουν τα φώτα, αλλά και εκεί που τα φώτα δεν πέφτουν ή πέφτουν σπάνια. Και πάλι εύχομαι στο φίλο μου τον Μάκη

Διαβάζω στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ πήγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και έκανε παράπονα στους παίχτες για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε ο αποκλεισμός από το Final Four της Ευρωλίγκα και την χαλαρότητα που, όπως είπε ο ίδιος, έδειξαν, και απέτησε από όλους την κατάκτηση του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι πληροφορίες λένε ότι χρησιμοποίησε πάρα πολύ σκληρή γλώσσα. Έτσι, πρώτο παιχνίδι στις 9 η ώρα την Τετάρτη.

Φίλος μου Θανάσης λέει ωραίος ο Διώγος χρόνια τώρα. Έτσι είναι. Ο Μάκης είναι ωραίος εδώ και χρόνια και είναι πραγματικός εραστής του ποδοσφαίρου. Ο Μάκης το λέω διότι πολύ συχνά θα το δείτε στις εξέδρες να παρακολουθεί την ομάδα της γειτονιάς του, τα Πετράλωνα. Θα τον δείτε εκεί. Θα τον δείτε στο γήπεδο του Πανιωνίου, ο παδός του Πανιωνίου. Κάνει και ωραίες εκπομπές στο YouTube για τον Πανιώνιο Μάκης. Κάνει εκπομπές σε web radio που συνδυάζει την πολύ καλή μουσική με ιστορίες ποδοσφαιρικές. Είναι ένας πραγματικός εραστής του ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου όπως μας έκανε το ποδόσφαιρο να τα αγαπήσουμε σε μια άλλη εποχή. Να τον φέρω στο σταθμό, παιδιά. Ξέρετε πώς θέλω να φέρω στο σταθμό, αλλά δεν μπορώ. Δεν είναι ένας μόνο. Και ασφαλώς μέσα σε αυτούς είναι ο Μάκης. Και σήμερα ακούσατε το Μάκη, έτσι αύριο μεθαύριο θα ακούσετε και άλλους.

φοβερές εικόνες μας έρχονται από το Λονδίνο, όπου είτε θέλετε το πιστέψετε είτε όχι, υπάρχουν και φωτογραφίες. Πάνω από ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο οπαδοί της Arsenal ήταν στους δρόμους παρά την ήττα στον τελικό και την απώλεια του Champions League. Αυτός ο κόσμος δεν βγήκε βεβαίως για να πανηγυρίσει αυτή την ήττα, βγήκε για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια. Φοβερές εικόνες, 1,5 εκατομμύριο κόσμος στους δρόμους. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ξεσηκώνει κυρίες και κύριοι.

Σας είχαμε πει ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο άσος της Μπενφίκα, θα απασχολήσει πολλές ομάδες από το εξωτερικό. Είναι στα 27 του χρόνια, στην καλύτερη ηλικία. Έτσι, στο χορό για την απόκτησή του μπαίνουν και οι τουρκικές ομάδες. Η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στην Μπενφίκα που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω όμως ότι πρόκειται να κάνει τίποτα με αυτά τα λεφτά, διότι οι αετοί της Λισαβόνας, προκειμένου να παραχωρήσουν τον Βαγγέλη Παυλίδη, απαιτούν περίπου τα διπλάσια, 40 εκατομμύρια δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα βρουν 40, αλλά θα βρουν πολύ περισσότερα από τα 20 που δίνει τώρα η Μπεσίκτας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 ώρα πλήρης αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό μήνα, κυρίως καλό μήνα, και να προσέχετε.

0: σουβλάκης και ντάει στο μικρόφωνο. Και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό νερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Καλή φώτιση σε όλους μας και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 που σήμερα θα έχει διάρκεια μισής ώρας. Στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και Σαβασκόκκινο, στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Και να ξεκινήσουμε με τι άλλο, με την επιστροφή των εκδρομέων. Είναι σε επιφυλακή η τροχιά για την ομαλή επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ώρες. Μέτρα στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα και μετά. Και να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ναι, επίπορος βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη επιστροφή του τριμήρου του Αγίου Πνεύματος. Είναι νωρίς ακόμα, θα λέγαμε. Δεν παρατηρείται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στις εθνικές οδούς. Λίγη κίνηση για την ώρα, ωστόσο αυτή η εικόνα θα αλλάξει. Αυτές είναι εκτιμήσεις της τροχιάς, Στέλιο. Από τις 4-5 η ώρα και μετά και θα κορυφωθεί εκεί γύρω μέχρι τις 9. Οπότε ίσως κυρίως στην Αθήνα Κορίνθου, όπως συνήθως συμβαίνει, ίσως δούμε και ουρές και χαμηλές ταχύτητες για τους οδηγούς. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή. Από τις 4 η ώρα θα σε εφαρμογή και τα έκτακτα μέτρα της τροχίας με απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών. Από την πρώτη εικόνα, Στέλιο, που έχει τροχέα όσον αφορά την έξοδο, φαίνεται να ήταν μειωμένη ελαφρώς σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το περσινό τριήμερο, περίπου 10%, διότι την πρώτη ημέρα είχαν φύγει, έφυγαν περίπου 90.000 οχήματα, ενώ πέρσι είχαν φύγει περίπου 100.000 οχήματα. Η φετινή έξοδος ξεπέρασε περίπου τις 150.000 Παρασκευή και Σάββατο. Το Σάββατο ήταν έτσι το μαζικό το κύμα εξόδου, αλλά σε καμία περίπτωση, Στέλιο, δεν είδαμε ουρές εντός του αστικού ιστού, θα λέγαμε, δηλαδή στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών. Στις εθνικές οδούς δεν παρατηρήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα όλες αυτές τις ημέρες.
0: Γενικά, πάντως, Δημήτρη, οι γειτονιές ήταν άδειες αυτές τις ημέρες. Δηλαδή, ναι, ήταν λίγο μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι. Πάντως, οι γειτονιές έβρισκες και πιο εύκολα πάρκινγκ σε γειτονιές. Μπορούσες να κάνεις και πιο εύκολα τη βόλτα σου είτε με τα πόδια είτε με το αυτοκίνητο. Ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, έτσι.
1: Είναι γεγονός, Στέλιο, ότι κυρίως το Σάββατο φάνηκε και πόσο μάλλον και τη χθες Κυριακή. Και σήμερα θα λέγαμε και αργία, όχι για όλους βέβαια, διότι είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Είναι σχεδόν άδειο δρόμο, τουλάχιστον άδειο, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα, κανένα πρόβλημα τουλάχιστον στους κεντρικούς οδικούς άξονες, πέρα όσων κινούνται προς το παραλιακό μέτωπο. Διότι στην παραλιακή και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, δηλαδή οι δρόμοι, οι οδικοί άξονες που οδηγούν προς την παραλία, έχουμε και αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση και χαμηλές ταχύτητες, κυρίως όσο οι οδηγοί πλησιάζουν και στη Γλυφάδα και στην Βαρυβούλα Βουλιαγμένη και συναντάμε και μικρά μποτιλιαρίσματα.
0: Όσοι έχουν μείνει δηλαδή πίσω έχουν προτιμήσει τώρα τις κοντινές παραλίες, γιατί είδαμε και κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο από τηλεοράσεις. Είχε αρκετό κόσμο η παραλία της Γλυφάδας εκεί και είχε αρκετό κόσμο το πρωί.
1: Έτσι είναι, διότι βοηθάει και πολύ καλός καιρός, καλοκαιρινές θα λέγαμε οι θερμοκρασίες σήμερα. Οπότε βοηθάει αυτό ο καιρός και βέβαια ο καιρός, Στέλιο, βοηθάει ώστε να φύγουν και όσοι έχουν βγει εκτός του αστικού ιστού να παρατείνουν λίγες ώρες παραπάνω την παραμονή τους και να γυρίσουν πιο αργά το βράδυ, ίσως αυτό εκτονώσει έτσι λίγο και τα προβλήματα τις απογευματινές ώρες. Η τροχή, όπως είπαμε, θα βρίσκεται επιποδός, θα γίνονται και σχετικοί έλεγχοι στις εισόδους των εθνικών οδών για όσους κινούνται στη Λωρίδα κατά τις ανάγκες χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Και βέβαια τις γνωστές παραβάσεις, Στέλιο, για την οδήγηση χωρίς αλκοόλ, τα όρια ταχύτητας, τη ζώνη ασφαλείας και το κράνος για τους μοτοσυκλετιστές. Όλα αυτά τα αυτονόητα που πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε για να γυρίζουμε ασφαλείς στη βάση μας. Πολλή κίνηση και στα ΚΤΕΛ, διότι πολλοί ήταν αυτοί που προτίμησαν να κινηθούν με τα λεωφορεία και όχι με τα γιοταχή, διότι είναι αυτή η πολύ αυξημένη τιμή της βενζίνης που είναι ένας βασικός ανασταλτικός παράγοντας για κάποιους να μην μετακινηθούν αυτές τις ημέρες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, Δημήτρη, τώρα επειδή το ανέφερες το θέμα της βενζίνης. Είδαμε σήμερα, ανεβαίνοντας το πρωί, περνώντας από την Πειραιώς, είδα λίγο την αμόλυδη να έχει πέσει. Να έχει πέσει, τέλος πάντων, τώρα γύρω στο 1,9 την είδα. Έξω πάντως έχει φύγει στα 2,3, για να μην πω τίποτα άλλο τώρα. Έτσι, έχει φύγει πολύ ψηλά.
1: Θέλω. Το είδα και εγώ ότι μετά από αρκετές μέρες είδαμε, βλέπουμε τιμή βενζίνης να γράφει ένα μπροστά και όχι δύο, που βλέπουμε όλες αυτές τις τιμές. Πραγματικά πολύ αυξημένη η τιμή της βενζίνης. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η καθοδική πορεία. Αλλά ήταν βασικός λόγος, Στέλη, προκειμένου κάποιοι είτε να περιορίσουν, να επιλέξουν πιο κοντινούς περιορισμούς, είτε να μην μετακινηθούν τόσο πολύ με το αυτοκίνητό τους, διότι πραγματικά το έξοδο των καυσίμων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυξάνει το συνολικό κόστος αυτού της τριήμερης εξόδου για κάποιους, το οποίο δεν είναι έτσι εφικτό. Ωστόσο, η κίνηση στα κτέλη είναι πάρα πολύ αυξημένη και στα λιμάνια, νομίζω θα τα πείτε αργότερα.
0: Θα τα πούμε τον Νεκτάριο σε λίγο, ναι.
1: Πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά. Πολύ καλός ο καιρός, οπότε θα το ευχαριστηθούν όσοι έφυγαν για αυτό το τρίμερο και να επιστρέψουν με ασφάλεια πίσω στην βάση τους.
0: Και μου δίνεις πάλι πάσα για τον καιρό. Λέει όλη τη βδομάδα, επειδή σε έχω τώρα, θα σε χρησιμοποιήσω όπως θέλω. Μιλάμε για τριαντάρια και πάνω. Έχει βγει το 3 μπροστά όλη την πρώτη βδομάδα του Ιουνίου, έτσι. Δηλαδή, κοιτώντας τον καιρό όλη τη βδομάδα, έχει το 3 το έχει μπροστά, να ξέρεις.
1: Ναι, και πλησιά ανεβαίνει η θερμοκρασία, φτάνουμε τα 30, αρχίζουμε τα 35 άρια. Και αφού μου το λες και εσύ, να το πω και εγώ ότι και η πολιτική προστασία παρακολουθεί την εξέλιξη του καιρού, διότι έχουμε τον καθημερινό χάρτη εκτίμηση κινδύνου για τις πυρκαγιές. Για την ώρα έχουμε μόνο πράσινα, δεν έχουμε ανέβει κατηγορία. Να περάσουμε στο πορτοκαλί κάτι περισσότερο για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Ωστόσο, όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή για τις υπαίθριες δραστηριότητες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αφού τελειώσαμε με της Εθνικής Οδού, ας πάμε να δούμε τι γίνεται και στα λιμάνια. Έχουμε και από εκεί αρκετά μεγάλη επιστροφή. Αλήθεια είναι ότι τα δημοφιλή νησιά πρέπει να βούλιαξαν από κόσμο αυτό το τρίμερο. Να πάμε στον Νεκτάριο Ανδρεόπουλο να μας περισσότερα. Νεκτάριο, καλό μεσημέρι και εσένα και καλό μήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι, καλό μήνα να έχουμε. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, το καλοκαίρι ήρθε και όλα αυτά συνεπάγονται παραλία, αμμουδιά, θάλασσα και κατ' επέκταση νηστάκια. Και τα κοντινά νησάκια για ένα τριήμερο, τετραήμερο είναι ότι πρέπει για απόδραση λίγων ημερών και γι' αυτό σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος από τις 100.000 ίστως και πλέον από όσους έχουν φύγει από την Παρασκευή μέχρι και χθες το απόγευμα.
0: Η αλήθεια πάντως είναι, Νεκτάριο, ότι φεύγανε και σήμερα το πρωί πάλι σε κάτι ρεπορτάζ που είδαμε στην τηλεόραση. Υπήρχε κόσμος που έφυγε και σήμερα αυθημερών για να γυρίσει το βράδυ προφανώς, έτσι.
2: Προφανώς είναι τα πολύ κοντινά νησιά, όπως είναι τα νησιά του Σαρονικού και τα πολύ κοντινά νησιά των Κυκλάδων. Από το πρωί λοιπόν έχουμε αυξημένη επιστροφή στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο έχει προγραμματίσει για σήμερα 38 δρομολόγια πλην Σαρονικού για όλα τα άλλα νησιά, από τα περισσότερα είναι για τις Κυκλάδες, και για μόνο το Σαρονικό άλλα 34. Δηλαδή 72 δρομολόγια για να εξυπηρετηθούν όσοι έχουν φύγει. Κάποιοι οπωσδήποτε δεν θα μπορέσουν να γυρίσουν σήμερα, ίσως έχουν παρατείνει για μια-δύο μέρες το τετραήμερο, στο κάνει πεντήμερο, γιατί η έλλειψη εισιτηρίων είναι εμφανής ήδη σε κάποιες περιοχές όπου έχουμε την απόλυτη πληρότητα, όπου επιστρέφουν τα πλοία.
0: Να υποθέσουμε Σαντορίνη, Μύκονος και τέτοια, ή υπάρχει ένα νησί έκπληξη σε όλα αυτά που μας λες?
2: Όχι, είναι τα αποδημοφιλή και εδώ μια και μου ανέφερε στη Μύκονο, να πούμε ότι έχουν πέσει σημαντικά οι τιμές καταλυμάτων, γιατί οι υψηλές τιμές ήταν αποτρεπτικές για τον Έλληνα εκδρομέα, για τον Έλληνα τουρίστα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν πολλοί Έλληνες να προτιμήσουν αυτά τα γνωστά νησιά όπως είναι η Μύκονος ή η Σαντορίνη, γιατί βρίσκουν πολύ φθηνότερα την διαμονή τους. Έχουμε λοιπόν την επιστροφή που έχει κινητοποιήσει το λιμενικό από την ώρα στο πρωί, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι επιστρέφουν και, όπως είπανε, γεμάτα τα πλοία από ορισμένους προορισμούς για να διεκπεριωθούν πιο γρήγορα προς τους δρόμους και το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα προς το παρόν, ενώ ανάλογα με την ζήτηση και αν δουν ότι μπορεί να υπάρξουν σε κάποια νησιά απαιτήσεις, δεν αποκλείεται να υπάρξουν διάκριτες δρομολογήσεις. Ήδη το Υπουργείο έχει ενημερώσει τις αυτιλιακές εταιρείες ότι να είναι σε ετοιμότητα στα κοντινά νησιά, μήπως χρειαστεί να βάλουν μέχρι αργά το βράδυ κάποιο δρομολόγιο έκτακτο.
0: Μάλιστα. Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το τρίμερο που ολοκληρώνεται σήμερα, ξεκίνησαν και οι έλεγχοι της ΑΔΕ σε νησιά και τουριστικές περιοχές για φορολογικές παραβάσεις. Ενώ μόνο για το φετινό καλοκαίρι σχεδιάζονται περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι σε πολυσύχναστες παραλίες, μαρίνες και τουριστικά σημεία με μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Με απόβαση κλιμακίων της εφορίας σε νησιά και παραλίες, όπως ανέφερες και εσύ, ξεκίνησε το σαφάρι ελέγχων το φέτινο καλοκαίρι. Περίπου 50.000, όπως είπες, με αρχή σε, επιχειρήσεις που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις.
0: Ναι.
3: Μιλάμε για ξενοδοχεία, μπαρ, ταβέρνες, καταλήματα, ημερόπλια, εταιρείες ενοικίασης, γιοταχή και δικύκλων και άλλα.
0: Μπαίνουν και εξαπλώστρες εκεί, Θάνο, σε αυτό το κομμάτι, ή είναι αυτές έξω,
3: είναι
0: πάμε σε άλλα.
3: Φυσικά είναι και αυτές. Είναι... Αυτές είναι από ξενοδοχεία,
0: ναι.
3: Ή μπορεί να είναι από κάποια μπαρ τα οποία έχουν και εξαπλώστες κτλ. Όλα αυτά οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν όπως γίνονται τα τελευταία χρόνια με την υποστήριξη και των drones ακόμη και της τεχνητής νοημοσύνης και με ένα τάμπλετ, είπε μάλιστα η εφοριακή, όπως το συγκεκρίνει. Στο τάμπλετ αυτό περιέχονται όλα τα φορολογικά στοιχεία κάθε ελεγχόμενης επιχείρησης. Γίνεται, υπάρχει μια ψηφιακή εφαρμογή έλεγχος live που βλέπει ο εφοριακός αυτόματα μπαίνοντας σε μια επιχείρηση όλο το φορολογικό προφίλ της.
0: Ναι.
3: Με βάση παλαιότερες τώρα ελέγχους στη θερινή σεζόν εντοπίζονται και τα περισσότερα δυστυχώς κρούσματα φοροδιαφυγής με ποσοστά παραβατικότητας που αγγίζουν σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Μιλάμε για ένα 40% περίπου. Οι έλεγχοι που βρίσκονται πάντως σε εξέλιξη έχουν αποκαλύψει στελειοκτός από μία έκδοση αποδείξεων και χιλιάδες περιπτώσεις εκεί που δεν φαινόταν αυτό χρήσης αδήλωτων POS κυρίως επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης οι οποίοι και πραγματοποιούν και υψηλούς τζίρους τεχνικών συναλλαγών περίπου. Το 80% των αδήλωτων POS που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα προέρχεται από τη Βουλγαρία αλλά και περιπτώσεις POS που συνδέονται με παρόχους από τη Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία ακόμη. Τα χρήματα τώρα από τις αδήλωτες συναλλαγές ή πράξεις κατατίθενται αρχικά σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια επαναπατρίζονται μέσω μεταφοράς μετρητών στη χώρα μας, καθώς επιτρέπεται ως γνωστό η μεταφορά 10.000 ευρώ ένα άτομο χωρίς υποχρέωση δήλωση στις αρμόδιες αρχές. Πάντως οι ελεγκτές εξετάζουν παράλληλα και περιπτώσεις ταμιακών μηχανών που λειτουργούν χωρίς να είναι καταχωρημένες στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης. Οι έλεγχοι για φαινόμενα φορολογιαφυγής είναι πλέον στοχευμένοι, αυτό να το επισημάνουμε, και γίνονται μέσω του συστήματος risk ανάλυσης και με τη βοήθεια αλγοριθμών της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είπαμε, που βασίζονται σε δεδομένα επιχείρησης, όμως παραδείγματος χάρη στοιχεία τζίρου, όπως είχαν πέρυσι, πρόπερσι κλπ. Απόδοση ΦΠΑ, χρήση POS και ταμιακών μηχανών. Και αποφελούς φυσικά αυτό που είναι απαραίτητο πάντα για όλες τις επιχειρήσεις, των φορολογικών στοιχείων, των παραστατικών δηλαδή, στο My Data. Κρίσιμο ρόλο για επανελέγχους επιχειρήσεων παίζει το φορολογικό παρελθόν της κάθε επιχείρησης, αν είχε φορολογικές παραβάσεις, αν είχε υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις και φυσικά η φορολογική συμμόρφωση. Και τέλος, αναφέρομαι, θα ελέγχεται ειδικότερα από πλευράς των εφοριακών η τήρηση φορολογικών βιβλίων σε επαγγελματίες, επιχειρήσεις σε τουριστικές περιοχές, όπως είπαμε, η έκδοση αποδείξεων φυσικά, ενώ σε περιπτώσεις παραβάσεων οι ελεγκτές μπορούν πλέον, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να εκδίδουν ηλεκτρονικά επιτόπου σημειώματα παραβάσεων και τα πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε τώρα λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία σήμερα είναι ούτως ή άλλως στο χείλογο της ημέρας. Ωστόσο, έχει σηκώσει συζητήσεις στη συνέντευξη του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στην τηλεόραση του Ο κύριος Δούκας επανήλθε σήμερα με ανάρτησή του, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και στις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματος. Για να ακούσουμε το βίντεο που ανέβασε.
4: Εννοείται ενιαίο ψηφοδέλτιο.
5: ΠΑΣΟΚ και όλο ΣΥΡΙΖΑ το λέω. Και Ελλάς.
4: Είναι μια. Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Η αποφάση μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως, ξαναλέω ότι θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί είναι δημοκρατία, μπορεί να είναι για παράδειγμα 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
0: Κύριε Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Δούκα.
6: Καλό μεσημέρι, ναι. Ο κ. Δούκας επανέλαβε αυτό που με ανάρτησή του σήμερα, Θήλιο, είχε πει και χτες. Σηκώθηκε ένας δώρος, σηκώθηκε μια συζήτηση. Αλλά ο κ. Δούκας ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Μίλησε χτες για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Απέρριψε το ενιαίο ψηφοδέλτιο με το κόμμα Τσίπρα και είπε ότι εφόσον τα ποσοστά των δύο κομμάτων είναι υψηλά και μπορούν να ξεπεράσουν αυτό τη Νέα Δημοκρατία, να υπάρξει ένα ενδεχόμενο συζήτηση, διαλόγου και πιθανή συνεργασία. Σήμερα στην ανάρτησή του γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο. Και λέει ότι στηρίζεται ακριβώς στις τρεις συνεδριακές αποφάσεις, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία, όπως σημειώνει, υπήρξε βασικός συγητής για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, και στήριξη επίσης της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία πιθανά να χρειάζεται να περάσει και μέσα από συνεργασίες. Αυτά είπε χθες το ΜΕΓΑ, αυτά επανέλαβε και σήμερα στην ανάρτησή του, και νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρη η στάση του κυρίου Δούκα ως προς τη συγκεκριμένη τοποθέτηση σε σχέση τόσο και με τις συνεργασίες όσο και με την κυβερνητική προοπτική του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από τη Χαριλάου δεν έχουμε κάποια.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ακόμα, έτσι.
6: Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ακόμα. Θα περιμένουμε βέβαιως, γιατί μπορεί να στις επόμενες μέρες είναι και μια μέρα η σημερινή, στην οποία δεν έχουμε ούτε πολλές δηλώσεις ούτε παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων. Μέσα στην εβδομάδα και βάσει της επικαιρότητας θα τρέξουν και θα συζητηθούν κάποια πράγματα, και πολύ περισσότερο στην πρώτη ή δεύτερη δημοσκόπηση που αναμένουμε να έρθει τις επόμενες μέρες και η οποία πιθανά να πυροδοτήσει και μια νέα συζήτηση τόσο γύρω από τις συνεργασίες όσο και από το ενδεχόμενο των κυβερνητικών μιας προοδευτικής διακυβέρνησης που θα περνάει και μέσα από ένα σενάριο συγκυβέρνησης.
0: Γιατί στις πρώτες δημοσκοπήσεις που βλέπουμε πάντως, Παναγιώτη, βλέπουμε λίγο τον κύριο Τσίπρα να τσιμπάει προς τη δεύτερη θέση και τον κύριο Ανδρουλάκη να τσιμπάει να υποχωρεί προς την τρίτη. Έτσι, δηλαδή το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ προφανώς. Έτσι, να τσιμπάνε. Ναι, εκεί θα έχουμε κάποια ντεσιμπέλ λίγο να σκάνε κάποια στιγμή, έτσι.
6: Βεβαίως και υπάρχει αυτό που περιγράφεις τέλειως. Τόσο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και ο κορυφαίος τελέχης του κόμματος μιλήσαν για χειραγωγούμενες δημοσκοπήσεις, για ποσοστά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και θεωρούν ότι συντηρούνται και ενισχύονται από συγκεκριμένα κέντρα που θέλουν το ΠΑΣΟΚ να μην εμφανίζεται ως δεύτερη δύναμη, γιατί θεωρούν ότι είναι το μόνο κόμμα που αυτή τη στιγμή μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή και να αντιπαρατεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, όσο οι δημοσκοπήσεις θα συνεχίζουν και το ΠΑΣΟΚ θα υποχωρεί σε σχέση με το κόμμα του κ. Τσίπρα, τότε σίγουρα αυτή η συζήτηση θα επανέλθει, και θα επανέλθει πολλές φορές και ίσως και με πολύ πιο έντονους τόνους.
0: Και επειδή τώρα τα συζητάμε όλα αυτά, Παναγιώτη, και είσαι και στη γραμμή, έχουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ διάφορες αναταράξεις. Εκεί θα έχουμε μια κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, να μην μιλήσω για τη Νέα Αριστερά που αύριο ουσιαστικά διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι.
6: Ακριβώς, η Νέα Αριστερά αύριο ουσιαστικά διαλύεται. Πλέον δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρουμε καν πόσοι βουλευτές θα μείνουν στη Νέα Αριστερά. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο πλέον θα το θεωρήσουμε δεδομένο. Κάποια από αυτά τα στελέχη πιθανά θα κινηθούν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έτσι φαίνεται, έτσι έχουν δηλώσει. Υπάρχει η κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όπου και εκεί πλέον τα περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν για το συγκεκριμένο κόμμα και για την ηγεσία του. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και πολύ πιθανό να τεθεί το ζήτημα αν θα πρέπει να ανοίξει τώρα ένας διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και πρώτα και κύρια με το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ώρα να βγούμε εκτός των συνόρων. Φλέγεται εκ νέου η Μέση Ανατολή με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να εξαπολύουν εκατέρωθεν νέες επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στη συμφωνηθήσα και Χυρία. Ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Ο Κώστας Ράψα μας περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και εσένα.
7: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Στέλιο. Κυρίες και κύριοι, πράγματι η λογική των πραγμάτων οδηγεί προς την κλιμάκωση με πιθανότερη πρώτη εστία τον Λίβανο.
0: Έτσι.
7: Μολονότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαπίστωσε μέσω του Truth Social ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία, και αυτή, όπως είπε, θα είναι μια καλή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όσους είναι μαζί μας.
0: Αυτή πρέπει να είναι η διαπιστώση του Τραμπ, πάντως. Μόνο αυτός κάνει αυτές τις διαπιστώσεις. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να διαπιστώνει τέτοια πράγματα.
7: Είναι πάρα πολύ καθαρή γλώσσα που χρησιμοποιεί η άλλη πλευρά. Δηλαδή η Ιρανική.
0: Ναι.
7: Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχηρίας. Προειδοποίησε μέσω του ΕΞ ο Μοχάμαντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση και πρόσθεσε με νόημα: κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν. Σε αντίστοιχο πνεύμα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαέι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν την εκεχηρία και έφερε ως παράδειγμα ό,τι συνέβη το πρωί, γιατί το πρωί είχαμε την τέταρτη εδώ και μία εβδομάδα επίθεση αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε στρατιωτικά. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε σήμερα επίθεση με ντρόνους και πυράβλους, χωρίς να προσδιορίσει την προέλευσή της, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι το Κουβέιτ υπήρξε η βάση από την οποία εξαπολύθηκε η αρχική αμερικανική επίθεση και έτσι ήρθε η απάντηση. Τώρα, ως προς τον Λίβανο, ο Μπαγαή είπε: επιμένουμε στο γεγονός ότι η κυρία στο Λίβανο αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και όλα αυτά έγιναν λίγες ώρες μετά την διαταγή της Ισραηλινής ηγεσίας προς τις ένοπλες δυνάμεις να πλήξουν την Τάχεια, δηλαδή τα νότια προάστια της Βηρυτού. Προπύργιο της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, για το οποίο όμως πρόσφατα μόλις ο Ισραηλινός στρατός διαπίστωσε ότι δεν φιλοξενεί επιχειρησιακές εγκαταστάσεις. Και το κρίσιμο είναι ότι αυτού του τύπου τα προαναγγελθέντα πλήγματα έχουν λάβει το πράσινο φως από την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Φαουν, δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε χθες ότι κατάληψε του ιστορικού κάστρου Μποφόρ αποτελεί αποφασιστικό σημείο καμπής στις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στον Νότιο Λίβανο. Αλλάζοντας σελίδα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την σύλληψη, την κατάληψη από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό ενός τάνκερ προερχόμενο από τη Ρωσία, το οποίο υπόκειται σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις και θεωρείται ύποπτο για πλαστή σημαία. Πρόκειται για ένα από τα λεγόμενα σκάφη του σκιώδου στόλου και το Κρεμλίνο καταγγέλει ήδη ενέργεια στα όρια της πειρατείας. Θεωρούμε αυτές τις ενέργειες παράνομες, είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόκειται για το τέταρτο τάνκερ του ρωσικού σκιώδου στόλου που χρησιμοποιείται από τη Μόσχα για την παράκαψη των κυρώσεων και το οποίο αναχαιτίζεται εμπλό από τη Γαλλία μετρώντας από το Σεπτέμβριο του 2025. Το συγκεκριμένο τάνκερ με την ονομασία Ταγκόρ, το οποίο είχε αλλάξει αρκετές φορές σημαία, είχε αποπλέψει από το Μούρμανσκ της Ρωσίας και κατευθυνόταν προς τη Λιμπέ του Καμερούν. Καταλήφθηκε μάλιστα σε απόσταση 400 μιλίων δυτικά της Βρετάνης, δηλαδή πολύ έξω από την ευρωπαϊκή δικαιοδοσία. Είναι μια υπόθεση που θα πρέπει να παρακολουθούμε. Όπως άλλωστε και τη μεγάλη μονομαχία στην Κολομβία, όπου εκατομμυριούχος ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία, Αμπελάρδο Ντελάες Πριέγια, αναδείχθηκε πρώτος στο χθεσινό πρώτο γύρο των εκλογών και θα αναμετρηθεί σε δεύτερο γύρο με τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα, ο οποίος αποτελεί προποντινά τον συνεχιστή του απερχόμενου αριστερού πρόεδρου Γουστάβο Πέτρο. Τέλος, στο Αμβούργο, όχι στην πρόταση της πόλης να θέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036 ή του 2040 ή 2044, είπαν για δεύτερη φορά οι δημότες σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε χθες και την απογοήτευσή τους εξέφρασαν οι αρχές της πόλης και οι επιχειρηματίες. Ωστόσο, επικεφαλής της καμπάνιας υπέρ του όχι στο δημοψήφισμα επεσήμανε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής δεν αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του αθλητισμού, αλλά μάλλον την οικονομική άγκληση. Αφαιρούν περισσότερα από όσα δίνουν και οι κάτοικοι του Αμβούργου αγαπούν την πόλη τους πολύ ώστε να ξεγελαστούν από μια διαφημιστική καμπάνια εκατομμυρίων.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίσω στα δικά μας και πάλι, νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα και θήτη των 41χρονο σύζυγό της. Έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειας όπου βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της με τραύματα από μαχαίρι. Εκεί βρισκόταν και ο 41χρονος που προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα tharosnews.gr, τα δύο ανήλικα παιδιά τους μεταφέρθηκαν για προληπτική λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Σε μια περίοδο κατά την οποία το κάβρισμα και η χρήση νέων προϊόντων νικοτίνης εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία, οι δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και υποστήριξης των πολιτών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, σε ΟΔΗ και Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προσπάθειας διακοπής του καπνίσματος, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και ενημέρωσης σε όσους επιθυμούν να απαλλαγούν από την εξάρτηση στη νικοτίνη. Η Έλληνα Μπρέγιανη έχει τις λεπτομέρειες.
8: Με κεντρικό μήνυμα αποκαλύπτοντας και αντιμετωπίζοντας την ελκυστική παραπλάνηση των εξαρτησιογόνων προϊόντων καπνού, η φετινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος φέρνει στο προσκήνιο έναν διαρκή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, τον ενθισμό στην νικοτίνη, ιδιαίτερα στους νέους. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να έχει καταγραφεί μείωση στο παραδοσιακό κάπνισμα, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μάχη δεν έχει κερδιθεί. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση καπνικών προϊόντων εξακολουθεί να προκαλεί εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του καπνίσματος, ενώ περίπου 1,6 εκατομμύρια θάνατοι αφορούν μη καπνιστές που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά τα συστήματα υγείας και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων πολιτών. Στη χώρα μας, τα στοιχεία του ΕΟΔΗ δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει έντονο. Το 38% των ενηλίκων χρησιμοποιεί κάποιο προϊόν καπνού ή ηλεκτρονικό τσιγάρο, το 30% καπνίζει συμβατικά προϊόντα καπνού, με το 25% να είναι καθημερινοί καπνιστές, ενώ ένα στους 7 χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά τσιγάρα ή θερμενόμενα προϊόντα. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η πολλαπλή χρήση διαφορετικών προϊόντων νικοτίνης εμφανίζεται συχνότερα στους νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών. Παράλληλα, τα δεδομένα δείχνουν πόσο δύσκολη είναι η διακοπή του καπνίσματος. Περισσότεροι από 7 στους 10 καπνιστές δεν επιχείρησαν να διακόψουν το κάπνισμα μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ από όσους το προσπάθησαν, οι περισσότεροι κατάφεραν να παραμείνουν χωρίς τσιγάρο για διάστημα μικρότερο των 2 εβδομάδων. Ο ΕΟΔΗ λειτουργεί τη δωρεάν γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης 1135, η οποία στελεχώνεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μέσω της γραμμής, οι πολίτες μπορούν να λάβουν καθοδήγηση και επιστημονικά τεκμηριωμένη βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσματος. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει τις δράσεις πρόληψης, επανεκκινώντας το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στα Άνω Πατήσια. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και υπό την εποπτεία του ΕΚΠΑ, προσφέροντας εξατομικευμένη συμβουλευτική φαρμακευτική υποστήριξη, προληπτικό έλεγχο και συστηματική παρακολούθηση των συμμετεχόντων. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8.30 το βράδυ σε 3 ομάδες των 10 ατόμων στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Οδό Σαρανταπόρου 4 στα Άνω Πατήσια.
0: Αμετάβλητες διατηρεί ΔΕΗ τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο, προσφέροντας, όπως επισημαίνει, σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις. Για παράδειγμα, η τιμή του κειμενόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα 984.gr. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Την Τετάρτη τη σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που θα διαγωνιστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Στους ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν αύριο και οι μαθητές των γυμνασίων, καθώς ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις που θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου. Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, Ιούνιος από σήμερα και το πολιτιστικό ενδιαφέρον της πόλης τρέφεται στις σκηνές του Φεστιβάλ Αθηνών. Το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς αφίξεις, νέους δημιουργούς στην Πειραιώς Διέο 60, καθώς και έναν εμβληματικό αποχαιρετισμό στο Οδείο Ηρώδου Αττικού, λίγο πριν κλείσει για εργασίες αποκατάστασης. Λεπτομέρειες από τη Βάσκα Μπακετέα.
9: Την Τετάρτη 3 Ιουνίου ξεκινούν οι εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Η έναρξη γίνεται με το πολυαναμενόμενο ντεπούτο του σπουδαίου Ισλανδού πιανίστα Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος οραματιστής μουσικός φέρνει στο Φεστιβάλ Αθηνών το πρόγραμμα Opus 109. Έχοντας στο ενεργητικό του ένα πρόσφατο Grammy, Όλαφσον θα αναμετρηθεί με την περίφημη Σονάτα αριθμός 30 του Μπετόβεν, πλαισιώνοντάς την με αριστουργήματα των Σούμπερτ και Μπαχ. Υπόσχεται μια καθηλωτική απελευθέρωση των κλασικών έργων από τις ακαδημαϊκές συμβάσεις με ένα γνήσιο αυτοσχεδιαστικό πνεύμα. Την επόμενη μέρα φιλοξενείται μια μυσταγωγική προβολή του Blade Runner. Το θρυλικό φουτουριστικό νουάρ του Ridley Scott θα προβληθεί σε μια γιγαντιαία οθόνη, ενώ το ενδεκαμελές AVEX Ensemble θα ερμηνεύσει ζωντανά την εμβληματική μουσική του Βαγγέλης σε απόλυτο συγχρονισμό. Στους υπόλοιπους εμβληματικούς βιομηχανικούς χώρους του Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260, ξεκινάει το φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ, το Gen 260 με την ανάδειξη νέων δημιουργών. Αρχή γίνεται με το Καρκώμα, μια παράσταση κατάδυσης στη μνήμη σε σκηνοθεσία.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
14: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
13: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
14: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
13: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
14: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
13: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
14: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
16: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
17: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνονται αυτές οι ασχήμιες που γίνανε για δεύτερη χρονιά, έτσι. Δηλαδή είναι τρομερό.
18: Νομίζω ότι δεν έχει σχέση καμία με την κατάκτηση του τίτλου. Ότι βρίσκουν την ευκαιρία κάποιοι οι οποίοι ζουν ίσως στο περιθώριο ή ίσως στο όριο της φτώχειας. Σου λέει τώρα είναι ευκαιρία, σπάνε μαγαζιά, κλέβουν και γίνεται αυτός ο χαμός. Περίπου 800 συλλήψεις υπήρξανε. Τέλος πάντων, ήταν ένας τελικός που νομίζω ότι η Arsenal δεν δικαιολόγησε στον τελικό την πολύ καλή πορεία ποδοσφαιρικά, εννοώ πάντα, γιατί έβαλε γρήγορα τον γκολ και μετά
0: κλείστηκε
18: να το υπερασπιστεί.
0: Νομίζω αν έτρωγε πρώτη γκολ η Arsenal θα βλέπαμε άλλο καλύτερη. Ποδόσφαιρο, γιατί θα έπαιζε εκείνη. Έβαλε τον γκολ, δεν έπαιξε και τελείωσε και ο τελικός ουσιαστικά.
18: Γιατί όταν παίζει απέναντι στον Λουίς Ενρίκε, γενικώς σε Ισπανούς προπονητές που θέλουν την μπάλα και δημιουργούν συνέχεια ή σε πιέζουν, σε στραγγαλίζουν, δεν είναι εύκολο να επιβιώσεις όταν παίζεις κλεφτοπόλεμο.
0: Έτσι.
18: Και το λέω αυτό γιατί η Άστον Βίλα και η Κρίσταλ Πάλας που κατέκτησαν τα άλλα δύο, έπαιξαν μπάλα, κυριάρχησαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
18: Η Άρσεναλ ως πρωταθλήτρια δεν το κατάφερε. 1,5 εκατομμύριο βέβαια κόσμος την υποδέχτηκε για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Premier League. Σε πάω στο μπάσκετ γιατί αύριο είναι ο πρώτος τελικός. Το βράδυ στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, απέτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου που επισκέφθηκε την προπόνηση των Πρασίνων.
0: Είναι αύριο Τρίτη, Απόστολε, είναι την Τετάρτη.
18: Συγγνώμη, Τετάρτη.
0: Αυτό.
18: Τετάρτη στις 9 το βράδυ, είναι Τετάρτη και Παρασκευή.
0: Ωραία.
18: Το δεύτερο παιχνίδι. Αύριο έχουμε τη Media Day. Το μεσημέρι στις 12 θα μιλήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Κώστας Παπα-Νικολάου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αντίστοιχα, ο Αταμάν και ο Κώστας Λούκας στο T-Center. Να ευχηθούμε.
0: Μάλιστα.
18: Να δούμε καλούς τελικούς.
0: Πιστεύω θα δούμε. Είναι τώρα για μένα είναι οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης αυτές οι δύο. Τώρα, άσχετα αν ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να φτάσει.
18: Και χωρίς αυτό το πράγμα που γίνεται με ανακοινώσεις και αυτές τις ηρωνίες να σκέφτονται μόνο μπάσκετ, γιατί το λέω, το λέγαμε και ότι στον Παναθηναϊκό έχουν ξεχάσει να ασχολούνται με την ομάδα και ασχολούνται με όλα τα γύρω-γύρω.
0: Μάλιστα.
18: Αυτό λοιπόν δεν τους έκανε καλό.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ολοκληρώνουμε την ενημέρωσή σας με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984/2. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δημακόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλο, το Σάβα Κόκκινο και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθεί η Μαριλένα Νηστασοπούλου. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε και πάλι χρόνια πολλά.

Καλό μεσημέρι, καλό μας μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Αν αρχίσουμε νομίζω με τις ευχές, δεν θα μας φτάσει η εκπομπή. Θα πρέπει να την εξαντλήσουμε όλοι. Χρόνια πολλά κιόλας στον Αθήνα 984, στο σταθμό της καρδιάς μας που εχθές είχε γενέθλια. Και χρόνια πολλά και για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος σήμερα, και είναι από εκείνα τα αθηναϊκά μεσημέρια που η πόλη μοιάζει διαφορετική. Πιο ήσυχη, πιο αργή, λίγο πιο ανθρώπινη. Άλλοι έφυγαν τρίμερο, άλλοι έμειναν. Εμείς σίγουρα είμαστε εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης, και θα σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 4. Στον ήχο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και ο Σάββας Κόκκινος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο για αυτή την έκτακτη εκπομπή η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Μαζί θα κάνουμε μια όμορφη βόλτα σήμερα σε μια Αθήνα αργίας. Γιατί οι αργίες στην πρωτεύουσα έχουν πάντα κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Είναι σαν να αλλάζουν όλα, σαν να μην βρίσκεσαι στην καρδιά της πόλης. Με λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερη βιασύνη. Και ξαφνικά συνειδητοποιείς πράγματα που τις υπόλοιπες μέρες έχουν χαθεί μέσα στη φασαρία. Σήμερα δεν θα κάνουμε όμως μια κλασική εκπομπή εξόδου. Θα κάνουμε μια χαλαρή βόλτα στην πόλη. Στην Αθήνα του καφέ στο μπαλκόνι, της βόλτας χωρίς πρόγραμμα και των μικρών αποδράσεων μέσα στην ίδια την πόλη. Χαμηλώστε τους ρυθμούς, ανοίξτε τα παράθυρα αν είστε σπίτι ή βάλτε λίγο πιο δυνατά το ραδιόφωνο αν είστε στο δρόμο.

Επιστρέψαμε και θα μοιραστώ κάτι μαζί σας. Ξέρετε τι μου αρέσει περισσότερο στις Αργίες στην Αθήνα? Ότι η πόλη μοιάζει λίγο πιο ανθρώπινη, πιο ήσυχη, χαμηλώνει ένταση. Και ενώ είναι Δευτέρα, που αντικειμενικά δηλαδή για τους εργαζόμενους κυρίως είναι μια δύσκολη μέρα, μοιάζει σαν ένα Κυριακή, Αυγουστιάτικη Κυριακή. Και αφού λοιπόν η πόλη αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε καλοκαιρινή διάθεση, πρέπει να πάμε κι εμείς σε ένα χώρο που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημείο αναφοράς για το αθηναϊκό καλοκαίρι. Η Τεχνόπολη έχει ανοίξει ήδη και φέτος την θερινή της σεζόν με συναυλίες, εκδηλώσεις, βραδιές που γεμίζουν τον Γκάζι με κόσμο και μουσική. Σίγουρα όμως για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο πρόεδρος της Τεχνόπολης, κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, για να μας βάλει λίγο στο κλίμα του φετινού καλοκαιριού. Όμως πριν πάμε στον κύριο Παπαϊωάννου, να σας πω ότι όλοι εσείς που μείνατε μέσα στην πόλη αυτό το τρίμερο, ίσως τελικά να κάνατε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας. Γιατί η Αθήνα τον Ιούνιο, πριν μπουν για τα καλά οι καύσονες και πριν αδειάσει τελείως, έχει μια πολύ γλυκιά στιγμή ισορροπίας.

0: Αν έχετε κι εσείς μείνει στην Αθήνα όπως και εμείς, γιατί σίγουρα μας ακούτε, και αναρωτιέστε πού θα μπορούσατε να πάτε σήμερα, μια μέρα αργίας. Είναι μια ιδανική μέρα για ένα μεσημεριανό καφέ στο Θησείο. Ή μια βόλτα στον Εθνικό Κήπο που είναι εξαιρετικός και διατηρεί λόγω του πρασίνου και μια θερμοκρασία ευχάριστη. Όμως να σας πω και κάτι άλλο. Και ένας περίπατος στο λόφο του Φιλοπάπου, αυτή τη χρυσή ώρα, δηλαδή αυτό που λέμε λίγο πριν πέσει ο ήλιος, είναι εξαιρετικός. Και κάτι πάρα πολύ απλό ακόμα. Να πάρεις το αυτοκίνητο, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, να κάνεις μια διαδρομή στην πιο ήρεμη Αθήνα του χρόνου. Αυτές είναι οι προτάσεις μας και υπάρχουν και χιλιάδες άλλες, είμαι σίγουρη, που μπορείτε να βρείτε κι εσείς μόνοι σας. Όμως θα περάσουμε τώρα σε αυτό που σας υποσχεθήκαμε πριν από λίγο, στην Τεχνόπολη, που είναι ένα σημείο αναφοράς για το αθηναϊκό καλοκαίρι, και θα μας μιλήσει ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος της Τεχνόπολης, να μας βάλει λιγάκι στο κλίμα του φετινού καλοκαιριού στην πόλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
0: Έχει ήδη ξεκινήσει, από όσο γνωρίζω, η σεζόν, η θερινή σεζόν για την Τεχνόπολη, και νομίζω ότι εγκαινίασε το Jazz Festival τη θερινή σας σεζόν, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε, σωστά?
1: Ναι, εγκαινίασε τη θερινή σεζόν στο χώρο της Τεχνόπολης, το Jazz Festival, που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ και μάλιστα ήταν και γιορταστικό επαιτειακό, γιατί κλείσαμε τα 25 χρόνια του Athens Jazz. Και επίσης ο άλλος χώρος που διαχειρίζεται η Τεχνόπολη, που είναι το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, έχει κάνει τα εγκαίνια του επίσης, νομίζω, πολύ εντυπωσιακά με τη συναυλία της Πάτη Σμιθ. Και στους δυο αυτούς συναυλιακούς μας χώρους ανοίγεται μπροστά η σεζόν, η οποία είναι ιδιαίτερα πλούσια και νομίζω πως μπορεί να ανταποκριθεί και σε πολύ διαφορετικές επιλογές, προτιμήσεις, γούστα του κοινού της Αθήνας.
0: Μπορείτε να μας δώσετε ένα στίγμα, δηλαδή τι θα δούμε φέτος, ας πούμε, στην Τεχνόπολη και στο θέατρο του Λυκαβητού?
1: Με κίνδυνο να αδικήσω κάποιους από τους πάρα πολλούς καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν. Έχουμε φεστιβάλ που έχουν και επαφή με την παράδοση, όπως είναι το OPA Festival ή η Ρίζες Festival, που είναι πια αρκετά χρόνια που φιλοξενούνται στην Τεχνόπολη. Έχουμε τις σημαντικές εμφανίσεις καλλιτεχνών που ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή. Ο Δημήτρης Μιστακίδης θα γιορτάσει στην Τεχνόπολη τα 30 του χρόνια, θα έρθουν οι Χαΐνδες, τα υπόγεια ρεύματα. Έχουμε μια σημαντική εκδήλωση, κατά τη γνώμη μου, με το όνομα «Μια γροθιά», όπου 10 hip-hop καλλιτέχνες ενώνονται στα μέσα Ιουνίου σε μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τη σκλήνηση κατά πλάκας. Έχουμε τους Λοκομόντο, έχουμε μια άλλη βραδιά μνήμης που ίσως και για κάποιους που μας ακούνε κάπως παλιότερους έχει μια συναισθηματική φόρτιση. Για μένα έχει μια γιορτή για τον Παύλο, που θα είναι μια ημέρα μνήμης, ας πούμε, μια συναυλία μνήμης στις 26 Ιουνίου για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, που είναι μια εμβληματική μορφή για το ελληνικό ροκ. Έχουμε το Cool Wave στις αρχές Ιουλίου. Έχουμε blues βραδιές ιδιαίτερα σημαντικές, αλλά και ελληνικές εκδοχές, ας πούμε, ενός ήχου rock που έχει σχέση με την παράδοση, όπως είναι η Γιντίκη ή η Thrax Punks. Νομίζω πως είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα στην Τεχνόπολη.
0: Είναι όντως πολύ πλούσιο και αυτά μάλλον που μας αναφέρατε αφορούν στην Τεχνόπολη, έτσι?
1: Μπορούν στην Τεχνόπολη και είναι και ενδεικτικά. Δεν σας αναφέρω όλο το πρόγραμμα, θα ήταν πολύ κουραστικό.
0: Όχι, προφανώς.
1: Προτρέπω όσους μας ακούν να μπουν να ψάξουν στον ιστότοπο της Τεχνόπολης το πρόγραμμα. Και στο Λυκαβητό, όπως είπαμε, ξεκινήσαμε με την Πάτη Σμιθ. Έχουμε βραδιές που έχουν η κάθε μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, ιστορική σημασία. Έχουμε στις αρχές Ιουνίου την κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό, με πολλούς τραγουδιστές και τραγουδίστες που θα ανέβουν στο λόφο για να τραγουδήσουν για τον μεγάλο συνθέτη. Έχουμε συναυλίες ξένων καλλιτεχνών ιδιαίτερης μεγάλης σημασίας, ο Chris Isaac 13 Ιουνίου, ο Robert Plant τον Ιούλιο, που επίσης για τους πιστούς της ροκ είναι ο εμβληματικός frontman των Led Zeppelin. Αλλά έχουμε και την βραδιά θα σταθώ ιδιαίτερα τη βραδιά για τον Θάνο Μικρού της 20 Ιουλίου, που μαζεύονται επίσης νεότεροι και παλιότεροι καλλιτέχνες να τραγουδήσουν. Να. Και να

0: θυμίσουν αυτόν τον πάρα πολύ μεγάλο συνθέτη. Και βέβαια θα έχει ένα νόημα να σταθούμε και στο θεατρικό κομμάτι του Λυκαβητού, γιατί στο Λυκαβητό φέτος φιλοξενούν πολύ σημαντικές θεατρικές παραστάσεις. Το «Εγώ θα σας τα πω» σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.
1: Άρα εκτός από τις συναυλίες θα φιλοξενήσετε και θεατρικές παραστάσεις, έτσι?
0: Έχουμε και θέατρο και έχουμε και σημαντικές παραστάσεις, και την κωμωδία του Παπαδόπουλου Λουιζίδου, το «Σεξι Λόντρι». Έχουμε τις Εκκλησιάζουσες, έχουμε μια παραγωγή πάνω σε κείμενο του Γιώργου Καπουτζίδη, την «Καριάτιδα». Το πολύ γνωστό και επιτυχημένο εδώ και αρκετά χρόνια, μια αληθίδα που θα ανέβει να κάνει κάποιες παραστάσεις στο Λυκαβητό. Άρα η πρόθεση είναι να έχουμε και πάλι μια απεύθυνση πολλαπλή και σε κόσμο που άλλοι θα προτιμήσουν το συναυλιακό κομμάτι, άλλοι το θεατρικό. Εγώ θα έλεγα όμως υπάρχει και κάτι ακόμη που είναι ότι ανεξαρτήτως του περιεχομένου της κάθε παραγωγής, της κάθε εκδήλωσης, νομίζω πως αυτό που έχει και ιδιαίτερη σημασία είναι είτε στο θέατρο του Λυκαβητού που μας δίνει δυνατότητα μιας βόλτας, ας το πούμε έτσι, στο αστικό πράσινο να δούμε την Αθήνα από ψηλά, είτε στο βιομηχανικό μουσείο της Τεχνόπολης, τον Γκάζι, ότι είναι και τα καλοκαιρινά ραντεβού αυτά. Δηλαδή νομίζω πως και μιλώ με αρκετούς ανθρώπους, φίλους και φίλες που έρχονται και ανθρώπους που δεν τους ξέρω, και ένα πράγμα που τονίζουν είναι το πόση σημασία έχουν αυτοί οι χώροι μέσα σε μια πόλη που έχει τις δυσκολίες της. Η Αθήνα δεν είναι μια εύκολη πόλη. Εν τούτης είναι τα τοπόσημα που μας βοηθούν να ερχόμαστε σε επαφή με την τέχνη, αλλά ταυτόχρονα να βλέπουμε και όμορφες όψεις αυτές τις πόλεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο, πολύ εντυπωσιακό. Σίγουρα από μνήμης δεν μπορεί κανένας να θυμάται ολόκληρο το πρόγραμμα και της Τεχνόπολης και του θεάτρου του Λυκαβητού. Άρα εσείς είπατε ότι ο κόσμος που θα θέλει να ενημερωθεί μπορεί να μπει στον ιστότοπό σας, μπορεί να πάρει και κάπως διαφορετικά πληροφορίες, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν διαχειρίζεται τα μέσα τόσο καλά τα ηλεκτρονικά. Υπάρχει κάποιο τηλεφωνικό κέντρο που θα μπορούσε να πάρει τηλεφωνικές πληροφορίες?
0: Υπάρχει το τηλέφωνο της Τεχνόπολης, το οποίο και εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος να το δώσω.
1: Αλλά όχι, το τηλέφωνο
0: της Τεχνόπολης μπορεί να το βρει κανείς αναζητώντας πληροφορίες παντού.
1: Είναι εύκολο, ναι.
0: Το τηλεφωνικό κέντρο της Τεχνόπολης είναι εύκολο να μάθει πληροφορίες όχι μόνο για το περιεχόμενο των εκδηλώσεων, αλλά και πρακτικές άλλες πληροφορίες, δηλαδή τις ώρες έναρξης, τους τρόπους μετακίνησης προς και από, γιατί και αυτά έχουν σημασία, ας πούμε, όταν κανείς κάνει μια θεατρική ή μουσική έξοδο, και μπορεί από εκεί να πει πληροφορίες και για την πώληση των εισιτηρίων.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί θέλουμε να ξέρουμε και να ξέρει κυρίως ο ακροατής που ακούει, από πού θα προμηθευτεί τα εισιτήρια. Από κάποιες πλατφόρμες συγκεκριμένες?
0: Τα περισσότερα εισιτήρια, ναι, η διακίνηση των εισιτηρίων γίνεται κυρίως μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ακριβώς για να είναι και να υπάρχει και εικόνα της ροής των εισιτηρίων και για να μπορεί κανείς να αγοράσει και εισιτήρια χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί, χωρίς να χρειάζεται να πάει να στηθεί σε μία ουρά.
1: Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Υπάρχει κάποια βραδιά είτε στην Τεχνόπολη είτε στο θέατρο του Λυκαβητού που περιμένετε ιδιαίτερα? Είναι λίγο έτσι κάποια, είναι λίγο προσωπική ερώτηση, αλήθεια είναι.
0: Υπάρχουν, εγώ θα διάλεγα έτσι κάποιες βραδιές. Εγώ περιμένω ιδιαίτερα τη βραδιά για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, περιμένω ιδιαίτερα τη βραδιά για τον Θάνο Μικρούτσικο, μιλώντας για τις εκφάνσεις του ελληνικού τραγουδιού, αλλά περιμένω και τη βραδιά που θα εμφανιστεί ο Ρόμπερτ Πλαντ, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε την ευκαιρία, παρόλο που έρχονται στην Αθήνα πια πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να δούμε ανθρώπους που έχουν διαγράψει τέτοια διαδρομή, ας πούμε, στην ιστορία της μουσικής του 20ου αιώνα. Οπότε αυτούς ενδεικτικά
1: πως, ναι.
0: Να πούμε, αλλά είναι το καλό της ιστορίας είναι ότι νομίζω ότι αν ρωτήσετε 10 διαφορετικούς ανθρώπους θα σας πούνε 10 διαφορετικές προτιμήσεις, και η προσπάθειά μας κάθε χρόνο είναι, φυσικά φιλοξενώντας τις παραγωγές των ιδιωτών παραγωγών, η Τεχνόπολη παραχωρεί τους χώρους της, ας πούμε, διαθέτει τους χώρους της και διαθέτει βέβαια και το ανθρώπινο δυναμικό της και τους ανθρώπους που είναι εκεί και αφανείς ηρωείς και ηρωίδες, για να μπορεί κάθε βραδιά όποιος έρχεται να δει με ασφάλεια και να απολαύσει τη μουσική, το θέατρο που θα δει. Και είμαστε πάντα πολύ χαρούμενοι που εξακολουθεί το κοινό της Αθήνας
1: να ανταποκρίνεται. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ πλούσιο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει.
0: Είναι το πρώτο μισό του προγράμματος. Είναι μέχρι τα μέσα Ιουνίου, γιατί το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, όσο συνεχιστεί, το ανακοινώνουμε σε μια δεύτερη φάση. Οπότε το αθηναϊκό κοινό να είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και το δεύτερο ημίχρονο αυτή τη.
1: Είστε και επίκαιρος, η αλήθεια είναι, και λόγω των ποδοσφαιρικών ή μπασκετικών εξελίξεων. Αλλά σίγουρα θα σας παρακολουθούμε και εμείς από εδώ και οι ενδιαφερόμενοι μέσω των τρόπων που αναφέραμε, για να μπορέσουμε να δούμε λιγάκι και τη συνέχεια του προγράμματός σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Καλό μεσημέρι.

Επιστρέψαμε, δεν θα είναι όμως βέβαια για πολύ. Το ξέρω ότι ανυπομονείτε να μας ακούσετε, τη συνέχειά μας δηλαδή. Αλλά προς το παρόν θα περάσουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και μετά θα είμαστε όλοι δικοί σας.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
2: Center. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν, γράφει σε απειλητικό τόνο ο Ιρανός αξιωματούχος. Η ισχύουσα εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ είναι αδιαμφισβήτητα εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, υπογράμμισε και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ανεβαίνει και πάλι η τιμή του πετρελαίου στα 94 δολάρια το βαρέλι, το Brent κοντά στα 91 το ελαφρό αργό. Στους 6 νεκροί σήμερα στον Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Συνεδριάζει εκτάκτως για το Λίβανο αργότερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν ετοίματος της Γαλλίας. Την ίδια ώρα, νέο σχέδιο εκεχηρίας για το Λίβανο προωθεί η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο για αυτό το σκοπό με τον πρόεδρο του Λιβάνου και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αντιμετωπίζουμε μια θηριώδη επιθετικότητα από το Ισραήλ, δήλωσε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, με φόντο και την κατάληψη χθες του μεσαιωνικού εμβληματικού κάστρου Μποφόρ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα και θήτη των 41 ετών σύζυγό της. Έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειας όπου βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της με τραύματα από μαχαίρι. Εκεί βρισκόταν και ο 41 ετών άνδρας που ομολόγησε την πράξη του. Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους τα δύο ανήλικα παιδιά του ζεύγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστήριξε ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να στέκεται πάνω από το κεφάλι του κρατώντας μαχαίρι. Παλέψαμε, της πήρα το μαχαίρι και τη σκότωσα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα έθεσε ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Τόνισε ότι η απόφαση για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι λυμένη, ωστόσο πρόσθεσε: αυτό δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Αθήνας. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής, διερωτήθηκε, συμπληρώνοντας ότι για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμη και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, τα προγράμματά μας, που υπάρχουν συγκλήσεις και που διαφωνούμε. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όλους όσοι μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, τονίζει από την άλλη στο Facebook η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας: αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ, ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης και της Χάβδου. Σήμερα, σε 4 νέες επιχειρήσεις του λιμενικού, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άνθρωποι. Κανονικά λειτουργούν σήμερα, ανημέρα του Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Και ο καιρός είναι κάθριος αύριο στην Αττική, ανεμινότιος 4 μποφόρ από το μεσημέρι απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στις 4 επιστροφή στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα!
10: Έργο παλιό!
9: Μα σύγχρονο!
10: Που αφορά και σένα!
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
10: Ρωμαίος Σακελαρίου!
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
10: Σε ρόλο παραμάνα!

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Επιστρέψαμε λοιπόν και δεν σας κρύβω ότι επειδή βλέπω έτσι μπροστά μου και στις οθόνες εδώ στο στούντιο διάφορους προορισμούς και για κοντινές αποδράσεις και για πιο μακρινές που οι περισσότεροι από σας έχετε φύγει, ζηλεύουμε λίγο εμείς εδώ στο στούντιο και αναρωτιόμαστε τελικά ήταν καλύτερα να μείνουμε εδώ και να δουλέψουμε ή θα ήταν προτιμότερο να είμαστε κι εμείς κάπου κοντά σας σε μια παραλία με ένα κοκτέιλ στο χέρι.

0: Και επειδή όσο όμορφες και αν είναι οι μικρές ή οι μεγάλες αποδράσεις, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα της επιστροφής. Της επιστροφής, έτσι δεν είναι? Σιγά σιγά από το απόγευμα κυρίως και μετά θα αρχίσει και η κίνηση της επιστροφής προς την Αθήνα για όσους έφυγαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θέλουμε όμως τώρα να περάσουμε λίγο και στη χρηστική πλευρά της ημέρας, δηλαδή τι εικόνα υπάρχει, πώς κινήθηκε ο τουρισμός για αυτό το τριήμερο. Γενικά να μας πει ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών και Τουρισμού, την εικόνα που έχει εκείνος για αυτό το τριήμερο αλλά και γενικότερα για το πώς θα κινηθεί το φετινό καλοκαίρι. Κύριε Τσιλίδη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Θα σας μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η κινητικότητα υπήρχε, όπως πάντοτε υπάρχει κινητικότητα, ανεξάρτητα αν έχουμε μείωση ή αύξηση του τουρισμού. Μείωση έχουμε δεδομένων των οικονομικών μέτρων που μαστίζει τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Μείωση έχουμε γιατί η ανησυχία και των ξένων τα είναι μαύρα, μια μέρα είναι άσπρα. Αυτή η ακαταστασία έχει ρημάξει την παγκόσμια τουριστική αγορά και δυστυχώς υπομένουμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Καταλάβατε.
0: Το φετινό όμως τριήμερο τώρα συγκεκριμένα του Αγίου Πνεύματος, πώς θα λέγατε ότι κινήθηκε, δηλαδή σε σχέση ας πούμε με το περσινό?
1: Πτωτικά. Και δεν είναι κακό, να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να έχουμε πάντα πανηγυρία. Υπάρχουν και δύσκολες μέρες και δύσκολες χρονιές και δύσκολες περίοδοι. Αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Το Αγίου Πνεύματος είναι πρόωρο, λόγω του Πάσχα όταν είναι νωρίς.
0: Ναι.
1: Αυτή την περίοδο οι μισές οικογένειες έχουν παιδιά που δίνουν εισαγωγικές. Σωστά.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Το τετραήμερο δεν είναι τετραήμερο, γιατί κάποιοι δουλεύουν το Σάββατο και κάποιοι δουλεύουν σήμερα. Και κάποιοι κάνονται και το Σάββατο και σήμερα. Άρα δεν είναι ένα κριτήριο που μπορούμε να πούμε ότι ναι, ευημερούμε, ναι, το έχουμε ρίξει έξω. Και δεν ευημερούμε και δεν το έχουμε ρίξει έξω. Και αυτοί που ευημερούν θα τα κάνουν και ταξιδεύουν για να ζήσουμε όλοι οι άλλοι. Δεν είναι κακό. Όλα είναι καλά, όλα είναι θετικά. Τα πανηγύρια είναι άσχημο πράγμα. Διότι όταν πανηγυρίζεις και λες μόνο θετικά, ψεύτικα, θετικά, δημιουργείς μια καταστασία στην επόμενη μέρα. Αυξάνεις τις τιμές με τη θεωρία της ελεύθερης οικονομίας, το φράγκο και ζήτηση, και καταστρέψεις το προϊόν σου. Βγάζεις τα μάτια σου μόνος σου, καταλαβαίνετε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε κανένα τριήμερο με κανένα άλλο. Από την άποψη, όπως το είπατε δηλαδή κι εσείς, ότι δεν μπορούμε τώρα με τις εξελίξεις τις παγκόσμιες να είμαστε στην ίδια ας πούμε στιγμή που ήμασταν πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια ή τρία χρόνια. Έπεσε και το Πάσχα νωρίς, όπως είπατε. Και αυτό είναι απότοκος όλων αυτών των πραγμάτων. Όμως, σε αυτό το σημείο, θέλω να μου πείτε λιγάκι, ποιοι ήταν φέτος έτσι οι δημοφιλείς προορισμοί? Πού επέλεξε δηλαδή ο Έλληνας να πάει?
1: Παραγόνω. Η πλειοψηφία της επιλογής των Ελλήνων ήταν η πυρωτική Ελλάδα.
0: Η πυρωτική.
1: Και γιατί? Έπαιρνε ένα στην οικογένειά του την παρέα του με ένα αυτοκίνητο, μοιράζαν το κόστος δια του 4. Αν πάνε με το πλοίο ή το αεροπλάνο είναι επί 4. Άρα μετράει το κόστος και η κρίση. Οι προορισμοί που δούλεψαν στην υπηρετική Ελλάδα ήταν όσοι επιτοπλίστων, αυτοί οι γνωστοί παραθαλάσσιοι προορισμοί στην υπηρετική Ελλάδα που προσφέρουν πραγματικά ζωή ενός νησιού. Δούλεψαν και τα νησιά όμως. Να πάρουμε ξεκάθαρα τα νησιά του Αργοθαρονικού. Αυτή η τελευταία δεκαετία είναι η δυναμικότερη περιοχή για διακοπές τριήμερα, τετραήμερα και όλο το καλοκαίρι. Δυναμώνται εκεί, μένουν πάρα πολύ μόνιμοι κάτοικοι χειμώνα, καλοκαίρι. Άρα έχουν μια κινητικότητα και πολλοί έχουν σπίτια δικά τους. Άρα πάνε εκεί που θέλουν να πάνε. Είναι και νησί, είναι και κοντά στην Αττική, μια χαρά. Το αντίστοιχο με αυτό είναι οι διακοπές στη Χαλκιδική και στην Κατερίνη που έχουν Θεσσαλονίκη. Είναι κοντά στην περιοχή τους, άρα μπορούν και εκείνοι και
0: όσοι είναι βόρεια, ναι, σωστά.
1: Έτσι, μπράβο. Αν τη Γαλαμάτα πάνε δεξιά και αριστερά ή προς την Στούπα Καρδαμίλη ή προς την Πύλο από την άλλη πέρα. Όλοι ό,τι έχει αστικό πληθυσμό ως κέντρο παράγει μια τουριστική μετακίνηση η οποία δείχνει αυτό που βλέπουν και στα διόδια, μεγάλη κίνηση. Χαλκίδη, δεν είναι τουριστικός ο προορισμός. Είναι έξοδος των κατοίκων από τα αστικά κέντρα.
0: Άρα, άρα μας λέτε ξεκάθαρα ότι το κόστος της μετακίνησης έχει επηρεάσει 100% τις επιλογές του κόσμου, έτσι δεν είναι?
1: Όλος. Αν σας πω ότι ένας προορισμός πέρσι αεροπορικά για την παροναξία έκανε 70 ευρώ και τώρα κάνει 140.
0: Τα διπλάσια, τα διπλάσια.
1: Ναι, αλλά αυτοί που πάνε, πάνε τα αεροπλάνα, γεμίζουν. Δεν είναι 100 πτήσεις την ημέρα, είναι 2-3. Γεμίζουν. Άρα και οι μεν και οι δε κάνουν τη δουλειά τους αναλογικά καλά. Καταλάβατε. Όλα είναι δεκτά στο σύστημα της ελεύθερης οικονομίας. Και η μιζέρια και η κακομοιριά και το χρήμα.
0: Σωστό και αυτό. Να σας πω, θέλω να σας πάω λίγο κάπου αλλού τώρα. Εντάξει, μιλήσαμε για το τρίμερο και λίγο πήραμε μια εικόνα. Την έχουμε πάρει, αλήθεια είναι, την εικόνα και από το πρωί, από τα ρεπορτάζ στις τηλεοράσεις. Θέλω όμως να πάμε λίγο γενικά στο καλοκαίρι, στο φετινό καλοκαίρι. Πώς σας φαίνεται τώρα μέχρι στιγμής το φετινό καλοκαίρι για τον τουρισμό, με λοιπόν, όλα αυτά?
1: Κάθε εβδομάδα που περνάει, εδώ ξεκίνησε η διαδικασία, λέγαμε μήνα-μήνα. Τώρα σας λέω εβδομάδα-εβδομάδα, γιατί εάν αυτή τη εβδομάδα γίνει ζημιά στο Περσικό, θα την αχτεί όλο το καλοκαίρι στον αέρα. Εμείς και με τις προηγούμενες κρίσεις βλέπαμε ότι το Μάιο δεν θα είχαμε ανακάμψει για τον Ιούνιο. Τώρα περιμένουμε να ανακάμψει ο Ιούλιος και μετά, που είναι η peak περίοδος του τουρισμού για όλες τις χώρες του κόσμου. Εάν μέρα παραμέρα βαράει ο ένας, βαράει ο άλλος, δεν λέει ότι είναι στην αλήθεια. Γιατί κάποιες χώρες, η Αμερική κάνει τη δουλειά της. Βγάζει λεφτά με αυτό το παιχνίδι. Και άλλες χώρες χάνουν λεφτά από το παιχνίδι. Είναι καταστροφικό. Δεν θέλω να κάνω πολιτική, αλλά δεν είμαστε και αφελείς.
0: Όχι, εννοείται. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό που λέτε να μου πείτε αν υπάρχουν και ακυρώσεις στις κρατήσεις λόγω όλης αυτής της αβεβαιότητας.
1: Ακυρώσεις είχαμε μόνο την περίοδο του Πάσχα στο Περσικό Κόλπο, που είχαν σταματήσει τα αεροδρόμια να κάνουν ανταπόκριση από τα Εμιράτα της Νοτιοανατολικής Ασίας, το κλείσιμο του Ισραήλ. Αυτά είναι γνωστά παλιά, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, άρα, αυτό δεν ισχύει όμως και τώρα.
1: Όχι. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Τώρα υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο και θέλω να γίνει κατανοητό. Πρώτον, όσοι ήταν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι και αυξήθηκαν οι τιμές γιατί δεν είχαν προπληρώσει για να μην αλλάξει η τιμή, όσοι πλήρωνε μετά από την τέλος Μαρτίου που είχαν εξασφαλίσει πληρωμές και πλήρωσαν, δεν έχει αλλάξει ούτε ένα ευρώ η τιμή προς τα πάνω. Όσοι πήγανε από την πρώτη του επόμενου μήνα να πάρουν διακοπές, μπαίνουν στις νέες τιμές. Αν αυξάνει τον αύριο 10%, 20-30% ή οι τιμές αλλάζουν 10-20-30%. Πρέπει να προσθέσει νέες τιμές. Άρα τι ζούμε εδώ? Ένα αντίθετο δεδομένο από αυτό που κάνουμε εμείς οι οργανωτές τουρισμού.
0: Ναι.
1: Προσφέρουμε υπηρεσίες με έκπτωση στον πελάτη, γιατί έχουμε αγοράσει ένα χρόνο πριν, ένα χρόνο μετά, και ξενοδοχεία και αεροπλάνα. Άρα τι κάνουμε? Μειώνουμε τη ζημιά μας από αυτό που δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε. Άρα εμείς τι κάνουμε τώρα? Στηρίζουμε τον εαυτό μας για να υπάρχουμε σαν επιχειρήσεις. Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς δεν επιδοτείται από την Ευρώπη όπως το COVID. Λόγω την τσέπη μας για να κερδίζουν οι προορισμοί.
0: Ναι.
1: Πώς οι προορισμοί? Την αύξηση του τουρισμού από τους προορισμούς που πουλάνε προορισμό προς την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ζούμε και εμείς εδώ. Άρα είναι λίγο περίπλοκο να σας το αναλύσω σε δύο λεπτά, αν θα έχω.
0: Όχι, προφανώς. Απλώς θα σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι δεδομένο, έτσι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα δρομολόγια με τσάρτερ έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Αυτό δεν θα αποτελέσει όμως πλήγμα και σε αυτά που συζητάμε?
1: Όχι. Ακούστε, αυτό έχει μειώσει τον αριθμό,
0: ναι,
1: διότι δεν υπάρχουν τόσοι πελάτες που είχαν πληρωθεί και κάποιοι προσαρμόζονται να ταξιδέψουν με τις πόλεις, πτήσεις προβατοποιούνται. Συγκεκριμένα λέγοντας ότι αν θα έρθεις από τη Φραγκφούρτη στην Ελλάδα μία ώρα το μεσημέρι και έχει μία πτήση στις 11 το πρωί και 4 το απόγευμα,
0: ναι,
1: φίλε, άλλαξε για 2 ώρες να σωθείς και εσύ και εμείς. Δεν θα κάνουμε πτήση με άδεια αεροπλάνα, γιατί φτάνουμε να έχουμε άδειες πτήσεις αν τις κάνουμε όλο το πρόγραμμα. Δεν σημαίνει ότι κάποιος θα αυτοκτονήσει για να ζήσει κάποιος άλλος. Προσαρμόζεται η αγορά στις ανάγκες της να κρατήσει το προϊόν σε ένα τέτοιο επίπεδο επιβίωσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μιλάμε για κέρδη και ρεκόρ που ακούω πολλές φορές και λένε κάποιοι εδώ υπηρεσιακοί, δεν έχουμε στοιχεία από το τριμήνου. Α, ωραία, είχαν έρθει 10.000 προς το πρώτο τρίμηνο. Ήταν 13. 13 με το 10 είναι 30%. Πού είναι εκείνο το εκατομμύριο πρέπει να το συγκρίνεις? Το 110 με το 13 μείον του 1 εκατομμύριο. Είναι για κλάματα η κατάσταση. Δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε.
0: Να σας πω κάτι. Μήπως όμως, εγώ θα σας βάλω τώρα μία άλλη παράμετρο στο τραπέζι. Μήπως θα υπάρξει αύξηση στις last minute κρατήσεις λόγω της αβεβαιότητας που συζητούσαμε δηλαδή τώρα? Μήπως λοιπόν περιμένει και ο κόσμος να δει τι θα γίνει?
1: θεωρείτε με αυτό που μου κάνετε εσείς, εμένα με μπλοκάρετε. Λοιπόν, απάντηση. Σαν και εμάς είναι και άλλες χώρες στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Σαν και εμάς κάνουν και άλλοι προσπάθειες να πάρουν κομμάτι τουριστικό για την οικονομία τους.
0: Mm-hmm.
1: Σαν και εμάς υπάρχουν και άλλοι που δέχονται καταναλωτές που πρέπει να αποφασίσουν που θα πάνε. Όχι, δεν θα κερδίσουμε τίποτα από τη ζημιά κανένας αλλού. Διότι η βλάβη είναι καθολική για όλες τις χώρες του κόσμου. Όποιος πάρει κάτι παραπάνω θα πάρει. Δηλαδή η Ελλάδα έχει 30% επαναλαμβανόμενους τουρίστες. Η Ισπανία έχει 40% επαναλαμβανόμενους τουρίστες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα πάνε εκεί να έρθουν εδώ? Όχι βέβαια.
0: Όχι, να σας...
1: Τα Εμιράτα,
0: να σας πω όμως κάτι. Να σας πω όμως κάτι.
1: Έχουν το Ντουμπάι και η ίδια παραλία έχει η Πάτμος, η Λέρος και τα λιμανάκια.
0: Προφανώς και όχι, αλλά βλέπουμε τώρα όμως τι γίνεται και στη Δυτική Ευρώπη, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό με το κλίμα. Δηλαδή η Ελλάδα διατηρεί αυτή τη στιγμή.
1: Κακή συγκυρία.
0: Ναι, είναι μια κακή συγκυρία.
1: Με τόση ζέστη,
0: ναι.
1: Θα είχαν φύγει και θα είχαν πάει στους Λειψούς, στη Δέρο, στην Κάρπαθο και στο Καστελόριζο. Και τώρα κάνονται στο Παρίσι γιατί κάνει ζέστη και στο Λονδίνο. Ε, τι να κάνουμε? Το φυσικό φαινόμενο είναι αυτό.
0: Α, δηλαδή λέτε ότι δεν θα ταξιδέψουν οι άνθρωποι αυτοί, θα απολαύσουν δηλαδή τη ζέστη της χώρας τους, έτσι?
1: Όταν αυτοί ταξιδεύουν όσο επιτοπλίστων και διάφορες περιόδους, γιατί κάνει κρύο εκεί, είπα να βρουν λίγο ήλιο και ζέστη.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, τώρα κάνει ζέστη εκεί. Θα πει να κάνει κρύο αργότερα. Α, κάνει καλό καιρό εδώ. Γιατί δεν ξέρεις πότε κάνει ήλιο και πότε κάνει κρύο.
0: Ωραία, ένα... κύριε Τσιλίδη, είναι μεγάλη ευκαιρία τότε να αλλάξουμε λίγο τα τουριστικά δεδομένα στη χώρα και να αυξήσουμε τις διακοπές τις χειμερινές. Τον τουρισμό δηλαδή το χειμερινό.
1: Τι με κάνετε να γελάσω τώρα? Διότι αυτό το αστέρι και αυτή η ιστορία τη λέμε 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνει κανείς. Ξαφνικά λανσάρουν όλοι ότι αναπτύσσουν αυτό το προϊόν και ανάθεμά τους να ξέρουν τι λένε. Δεν υπάρχει πιο ωραίος χειμερινός προορισμός από την Ελλάδα στον κόσμο. Πάμε στα βουνά, πάμε στα άγραφα, πάμε στα βουνά του Παρνασσού, πάμε σε όποιο βουνό θέλετε. Είναι βουνά προσβάσιμα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Δίπλα ακριβώς έχει χωριά με ζωή. Έχει παραλία, μα κάνει ήλιο να τη δει. Αν θέλει κάνει μπάνιο, αν θέλει τη βλέπει και φεύγει. Δεν υπάρχει πιο ωραίο σημείο στον κόσμο. Δηλαδή είναι ο ομφαλός της γης. Άρα δυστυχώς. Την ψώρα ξύνεσαι. Εμείς συνόμαστε μόνοι μας.
0: Είναι αλήθεια και αυτό που είπατε τώρα για τους χειμερινούς προορισμούς. Δεν έχουν καμία σχέση τώρα με το εξωτερικό.
1: Καμία, τι λέτε εδώ.
0: Βέβαια.
1: Προσπαθούν να συγκρίνουν τι? Ότι το φτηνό που κάνει ο άλλος 15 μέρες στην Αλγερία, την Ισία ή στη Νότια Τουρκία ή στην Ερυθρά Θάλασσα που πάνε για 21 μέρες και δίνουν 800 ευρώ, θα το βρουν στην Ελλάδα. Μα δεν πουλάμε, κύριε, το 800 ευρώ. Εμείς πουλάμε φύση, περιβάλλον. Μιλάμε για πράσινους προορισμούς. Εδώ μιλάμε ότι η Πρασινίλα έχει βαρεθεί. Αν και είμαστε Ολυμπιακοί, μας αρέσει το βουνό. Πάμε και εμείς εκεί.
0: Τώρα ενώ συμφωνούσαμε τόση ώρα, αναγκαζόμαστε τώρα να διαφωνήσουμε. Να διαφωνήσουμε στο κόκκινο και στο πράσινο, δεν πειράζει όμως.
1: Αποφασίστε να κάνετε το γήπεδο εκεί, ναι, που θα το κάνετε στον Ελαιώνα, να έρθουμε να πάρουμε και το ευρωπαϊκό.
0: Κύριε Τσιλίδη, νομίζω ότι θα σας καλώ σε κάθε εκπομπή για να μπορούμε να συζητάμε τα πάντα μαζί.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
11: Κινήθηκε στην υπηρετική Ελλάδα περισσότερο και είναι κατανοητό αυτό. Δεν νομίζω όμως ότι ο κόσμος δεν έφυγε. Έφυγε αρκετά, δηλαδή το διαπιστώσαμε. Εμείς είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, όπως ξέρετε, και μπορούμε να συγκρίνουμε λιγάκι τις καθημερινές μια άλλη Δευτέρα με τη σημερινή Δευτέρα. Θα μου πείτε γιατί ο κόσμος θα βγει έξω και θα κάνει βόλτες απαραίτητος την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Ναι, θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Να δούμε όμως λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, να δούμε λίγο τους δρόμους. Να πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Μπέρο για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στους δρόμους και στα διόδια. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, χαίρετε και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους.
11: Χρόνια πολλά.
12: Ένα αναμονή θα λέγαμε της μεγάλης επιστροφής των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ακόμα η εικόνα στις εθνικές οδούς είναι πολύ καλή, θα λέγαμε. Λίγη κίνηση, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και η διέλευση από τους σταθμούς οδιοδίων και στις Αφίδνες και στην Ελευσίνα γίνεται ομαλά, χωρίς καθυστερήσεις.
11: Αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, τα μέτρα της τροχέας ξεκινάνε από τις 4 έως τις 11 το βράδυ.
12: Σε μισή ώρα από τώρα, στις 4, θα ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών μέχρι τις 11 το βράδυ. Είναι και η ώρα που αναμένει η τροχέα να αυξηθεί το κύμα επιστροφής. Υπολογίζουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τροχέας, ότι από τις 5-6 το απόγευμα και μέχρι τις 9 η ώρα θα είναι ίσως η κορύφωση. Βέβαια, το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ καλό βοηθάει ώστε κάποιοι να παρατείνουν λίγες ώρες την παραμονή τους στην περιφέρεια και ίσως έρθουν πιο αργά το βράδυ και ίσως αυτό εκτονώσει έτσι κάπως την κατάσταση. Ωστόσο, υπάρχει εκτίμηση ότι αυτές τις ώρες που προαναφέραμε και λίγο πριν, τις ώρες πριν τις 9 το βράδυ δηλαδή, να παρατηρηθούν φαινόμενα, έτσι, μικρές καθυστερήσεις και ουρές στην Αθηνών Κορίνθου, στα γνωστά σημεία. Αυτή την ώρα θα λέγαμε ότι έχει αυξηθεί λίγο η κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, εκεί στο ύψος μετά τον Ασπρόπυργο, όπου παρατηρείται μικρή ανάξυση των οχημάτων, και στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, εντός του αστικού ιστού δηλαδή. Στα υπόλοιπα σημεία στην Αθήνα οι δρόμοι είναι πολύ καλή εικόνα, χωρίς κανένα πρόβλημα, με εξαίρεση όσους κινούνται προς το παραλιακό μέτωπο, όπου στη λεωφόρο Ποσειδώνος συναντάμε κάποια σημεία με αυξημένη κίνηση.
11: Στο υψηλό. Ναι, είναι λογικό. Όσοι έμειναν εδώ, προφανώς πηγαίνουν και στις παραλίες.
12: Οι παραλίες βέβαια είναι γεμάτες, είναι όπως είπαμε και πολύ καλοκαιρινές οι θερμοκρασίες, και χαμηλά στην Γλυφάδα και στη Βουλιαγμένη παρατηρούμε και εκεί ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Κατά τα άλλα, η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχιάς, να πούμε ότι μόνο από την Αθηνών Κορίνθου, από τα 2 δι της Ελευσίνας δηλαδή, έφυγαν πάνω από 130.000 αυτοκίνητα, και αυτά φύγανε από την Παρασκευή, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή είχαμε μικρή έξοδο. Και όλοι αυτοί αναμένουν να επιστρέψουν κατά βάση σήμερα. Κάποιοι βέβαια ίσως παρατείνουν και τις διακοπές τους μέχρι και αύριο, οπότε γι' αυτό υπολογίζει η τροχιά ότι το αργότερα θα παρατηρείται αυξημένη κίνηση. Στην Αθηνών Λαμίας δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όπως είπαμε. Mm-hmm. Λίγο λιγότερο, όπως συνήθως συμβαίνει, η έξοδος και αναμένεται και εκεί να υπάρχει επιστροφή, χωρίς όμως να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν κλιμάκια της τροχιάς σε συγκεκριμένα σημεία, παρατηρούνται έτσι και τα περισσότερα τροχεία. Θα γίνονται και έλεγχοι στις εθνικές οδούς όσον αφορά την κίνηση στη Λωρίδα κατά τις ανάγκες, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Και φυσικά και αλκοτέστ και τα όρια ταχύτητα θα τηρούμε και φοράμε ζώνη ασφαλείας στα αυτοκίνητα και κράνη στις μοτοσυκλέτες. Τα λέμε πάντα έτσι για να.
11: Πάντα πρέπει να τα λέμε και πάντα πρέπει να τα επισημαίνουμε, και γιατί η ασφάλεια προέχει.
12: Έτσι ακριβώς, και φυσικά δεν οδηγούμε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, προκειμένου όλοι να επιστρέψουμε στις βάσεις μας με ασφάλεια και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα.
11: Δημήτρη, θέλω λίγο να επαναλάβουμε τις ώρες που αναμένεται να έχουμε μεγαλύτερη κίνηση, γιατί μπορεί κάποιος να μην το πρόλαβε και να θέλει να. Να το δείξαμε.
12: Να πούμε ότι από τις 4 μέχρι τις 11 είναι τα έκτακτα μέτρα της τροχιάς με απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών, και η τροχιά εκτιμά ότι από τις 6 και μετά, και κυρίως αυτό το τρίωρο 6 με 9, ίσως είναι το πιο δύσκολο, κυρίως για την Αθηνών Κορίνθου, που αναμένεται να υπάρξει τη μεγαλύτερη επιστροφή. Ίσως παρατευτεί και λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Όπως είπαμε, λόγω του καλού καιρού, κάποιοι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις πολύ ωραίες καλοκαιρινές ώρες της ημέρας, προκειμένου να και να επιστρέψουν λίγο πιο αργά το βράδυ μέχρι τις 11, δηλαδή οπότε θα είναι και σε εφαρμογή τα έκτακτα μέτρα της τροχιάς.
11: Δημητρή, υπάρχουν κάποια σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, που μπορούμε να το τονίσουμε και εμείς από εδώ για να βοηθήσουμε τους οδηγούς?
12: Και να δει, συνήθως στην Αθηνών Κορίνθου τα πρώτα προβλήματα που εντοπίζονται είναι εκεί στα διόδια του Ισθμού που παρατηρείται η πρώτη ανάσχεση όταν έχουμε έτσι μαζική επιστροφή των εκδρομών, και μετά στα γνωστά σημεία εκεί στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων, μετά στην Κακιά Σκάλα λίγο πριν τα Μέγαρα, στην Κινέτα και στη Νέα Πέραμο είναι τα γνωστά σημεία που πάντα συναντάμε ουρές όταν έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση σε επιστροφές μετά από τέτοια τριήμερα και διακοπές με μεγάλη έξοδο.
11: Ωραία. Θέλω να κλείσουμε, Δημήτρη, με μία συμβουλή σε όσους επιστρέφουν από εδώ και πέρα στην Αθήνα. Πέρα από την κατανάλωση του αλκοόλ, έτσι που είπαμε, και τους κανόνες ασφαλείας, μπορούμε να τους δώσουμε κάτι άλλο χρηστικό, δηλαδή κάτι που θα μπορούσε να τους διευκολύνει σε σχέση, ας πούμε, με τις ώρες ή τους δρόμους?
12: Όποιοι ξεκινήσουν αυτή την ώρα να επιστρέψουν δεν θα συναντήσουν κανένα πρόβλημα. Όσοι ξεκινήσουν μετά τις 11 το βράδυ, το ίδιο δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Οι ενδιάμεσες ώρες ίσως ταλαιπωρηθούν λίγο περισσότερο.
11: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ναι.

Υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό τώρα που το θίξαμε προηγουμένως με τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Μπέρο, και αυτό είναι η ασφάλεια. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε ποτέ, όπου και αν πάμε, όπου και αν βρισκόμαστε. Είτε είμαστε στην επαρχία, είτε σε κάποιο νησί, είτε στην Αθήνα, είτε στη δουλειά μας, οπουδήποτε. Η ασφάλεια προέχει. Και θα μου πείτε, είναι ανάγκη να το πούμε? Ναι, είναι ανάγκη να το πούμε, να το τονίσουμε και να το επαναλαμβάνουμε συχνά. Δεν είναι μόνο υποχρέωση της τροχέας, που είναι σαφώς υποχρέωση της τροχέας, αλλά πρέπει και εμείς να το επαναλαμβάνουμε για να μπορέσουμε να το κατακτήσουμε επιτέλους, ούτως ώστε να μην έχουμε όλα τα ατυχήματα που βλέπουμε συνεχώς στις οθόνες μας, στο κινητό μας, όλα αυτά τέλος πάντων που φτάνουν με κάποιο τρόπο σε εμάς και είναι τόσο μα τόσο δυσάρεστα. Προσοχή στις μετακινήσεις, όχι αλκοόλ. Έχετε εκτός του ότι έχετε την ευθύνη του δικού σας εαυτού, έχετε και την ευθύνη των άλλων οδηγών, των παιδιών σας, της οικογένειάς σας γενικότερα. Παρακαλώ, προσοχή στους δρόμους.

0: Αυτή ήταν η εικόνα από το δικό δίκτυο, με την επιστροφή να κορυφώνεται όσο περνάει η ώρα. Όμως αντίστοιχη κινητικότητα υπάρχει και στα λιμάνια, καθώς αρκετοί εκδρομείς επιστρέφουν σήμερα από τα νησιά μετά το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό τριήμερο της σεζόν. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας δώσει την εικόνα από την άφιξη των πλοίων και γενικά στα λιμάνια τι επικρατεί. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαριλένα. Τι επικρατεί στα λιμάνια? Επικρατεί η επιστροφή των εκδρομέων και με αντικειμενικά αυξημένο ρυθμό. Τα πλοία καταφθάνουν σχεδόν με απόλυτη πληρότητα από κάποια νησιά, κυρίως τα κοντινά νησιά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει.
0: Τα κοντινά, όταν λες του Αργοσαρονικού.
1: Σαρονικού και τα κοντινά των Κυκλάδων. Δηλαδή δεν εννοώ τα μακρινά των Κυκλάδων, αλλά τα κοντινά των Κυκλάδων έχουν αυξημένη κίνηση. Mm-hmm. Έρχονται λοιπόν από εκεί, γιατί ήταν και τα νησιά τα οποία σήκωσαν τον περισσότερο βάρος λόγω της εγκύτητας προς το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας. Έχουν σαν αποτέλεσμα να δεχθούν και τον περισσότερο κόσμο για ολιγοήμερες διακοπές, όπως είναι αυτό το τριήμερο, τετραήμερο για κάποιους, που περάσαμε του Αγίου Πνεύματος. Να πω την αλήθεια ότι πριν από λίγο ήμουν. News. Να. Και όταν ερχόντουσαν δεν ήταν και τόσο ικανοποιημένοι επιστρέφοντας στο λεκανοπέδιο, μάλλον με βαριά καρδιά γυρίζουν οι περισσότεροι.
0: Νομίζω ότι όλοι στην ίδια κατάσταση θα βρισκόμασταν, αν ήμασταν σε ένα πλοίο που μόλις έδαινε στον Πειραιά.
1: Την τιμή που επιστρέφει, ακριβώς έχεις απόλυτο δίκιο. Για να αντιμετωπίσει τη αυξημένη κίνηση της επιστροφής στο Υπουργείο, έχει για σήμερα προγραμματίσει 72 δρομολόγια. Από αυτά τα 30.

0: ότι πολλά από τα νησιά είχαν, μάλλον από τις κρατήσεις των καταλυμάτων, πολλά από τα νησιά αυτά ήταν σε απόλυτη πληρότητα. Μια πληρότητα που κειμενόταν από 95% έως και 100%, όχι μόνο σε ξενοδοχεία, αλλά και σε καταλύματα τύπου Airbnb, από τις πλατφόρμες για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
1: Άρα ουσιαστικά, Νεκτάριε, και από τα δρομολόγια καταλαβαίνουμε ότι όντως ο Αργοσαρονικός έχει σηκώσει ένα μεγάλο φορτίο τουρισμού, που είναι καλό φυσικά να συμβαίνει, δεν είπαμε ότι δεν το θέλουν και οι άνθρωποι εκεί. Αλλά θέλω τώρα να πάμε λίγο να μου πεις ποιες ώρες αναμένεται έτσι η κορύφωση και στα λιμάνια, ή έχει ξεκινήσει ήδη?
0: Η επιστροφή είναι ήδη έντονη από το πρωί. Η κορύφωσή της όμως αναμένεται από αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 4 η ώρα το απόγευμα, σε λίγη ώρα από τώρα, μέχρι και αργά το βράδυ αναμένεται να γυρίσει ο κύριος όγκος των εκδρομέων. Είναι και οι ώρες που έχουν προγραμματιστεί οι περισσότεροι κατάπλοι, οι περισσότερες επιστροφές πλοίων από τα νησιά. Και μάλιστα για αυτά που λέγαμε τα πιο δημοφιλή λόγω τριημέρου, έχει προγραμματιστεί δρομολόγιο μέχρι αργά το βράδυ, ενώ σε κανονικές συνδίκες προς την Αίγινα, που είναι πιο κοντινή στο λιμάνι του Πειραιά, το δρομολόγιο του τελευταίου γίνεται γύρω στις 5-5.30-6 ώρα το απόγευμα. Τώρα έχει προγραμματιστεί μέχρι και στις 8 και τις 10 ώρα το βράδυ, προκειμένου να εξυπηρεθεί
1: ο όγκος των εκδρομέων.
0: Να πούμε ότι, μια και αναφερόμαστε στην ακτοπλοεία, δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλημα για αύξηση της τιμής των εισιτηρίων. Πολλά κυκλοφόρησαν τελευταία ότι τα εισιτήρια έχουν αυξηθεί. Δεν έχει αυξηθεί, είναι στην ίδια τιμή με πέρσι τα εισιτήρια. Ακριβά, τσουχτερά, καίνε, ναι, αλλά δεν είναι...
1: Αναφέρεσαι για ακόμα το σύνολο των προορισμών ή μόνο τώρα για τον Αργοσαρονικό?
0: Για το σύνολο των προορισμών δεν μπορούν να αυξηθούν μόνο για το Σαρονικό. Θα αυξηθούν, αν είναι σύμφωνα με την ένωσή τους, θα αυξηθούν σε όλα. Αλλά προς το παρόν δεν έχουν αυξηθεί. Δεν αποκλείεται εντός των ημερών να υπάρξει κάποια αύξηση, λόγω του ότι τα καύσιμα παραμένουν ακόμη σε υψηλές τιμές και δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα λειτουργικά τους έξοδα, και δεν βρίσκεται προς το παρόν λύση για να μπορέσουν να ελαφρύνει αυτό το βάρος από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Δεν αποκλείεται λοιπόν εντός των ημερών να έχουμε κάποιες αυξήσεις. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια αύξηση.
1: Κινήθηκαν ίσως δηλαδή τιμές στα περσινά επίπεδα?
0: Ακριβώς τα ίδια περσινά επίπεδα, δεν έχουν καμία αύξηση. Και ίσως γι' αυτό και πολλοί, είναι πάνω από 100.000 υπολογίζεται ότι έφυγαν από την Παρασκευή μέχρι και χθες το μεσημέρι από τα τρία λιμάνια της Αττικής για κάποιο νησάκι.
1: Ένα σημαντικός αριθμός. Ασημαντικός είναι αυτός ο αριθμός, Νεκτάριε.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ακόμη και σήμερα είχαμε έντονη κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, προκειμένου για μια μόνο ημερή να φύγουν το πρωί και να γυρίσουν το αργό το απόγευμα.
1: Είχαμε και σήμερα έντονη κίνηση, έτσι, δηλαδή επέλεξε ο κόσμος να φύγει, ας πούμε, μια μόνο ημερή.
0: Να σου πω την αλήθεια, Μαριλένα, ότι βλέποντας κάποια ρεπορτάζ για τις τιμές που πληρώνει κάποια οικογένεια να πάει σε μια ακτή, οργανωμένη ακτή, ναι, της Αττικής, που φτάνει μέχρι 50-60 ευρώ μόνο για να μπεις μέσα, για να νοικιάσεις κάποιες ξαπλώστρες.
1: Ξαπλώστρες, ναι.
0: Με τα ίδια λεφτά ένα ζευγάρι φεύγει και πηγαίνει στην Αίγινα, 12 ευρώ το εισιτήριο να πάει και να γυρίσεις. Το άτομο, 12 και 12, 24 δηλαδή να πάνε και να γυρίσουν, που σημαίνει ότι...
1: Και νομίζω, Νεκτάριε, ότι για τα παιδιά από μια ηλικία και κάτω, στα πλοία νομίζω ότι είναι δωρεάν, δεν πληρώνουν τα παιδιά.
0: Είναι τα πολύ μικρά, τα πολύ μικρά.
1: Α, τα πολύ μικρά παιδάκια.
0: Ναι, είναι μέχρι ηλικίας 5 χρονών, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm, και μέχρι 12 είναι τα μισά εισιτήρια.
1: Α, κατάλαβα.
0: Οπότε θέλω να πω ότι με ένα πενιντάρικο, με 50 ευρώ, ένα ζευγάρι φεύγει μέχρι την Αίγινα, κάνει το ταξίδι του και γυρίζει ξανά στον Πειραιά με 50 ευρώ, τα οποία 50 ευρώ δεν είναι ένα ζευγάρι να μπει σε μια ακτή να πιάσει δύο ξαπλώστρες και να περάσει λίγες ώρες στην Αμμουδιά.
1: Ναι, προφανώς. Οπότε θα επιλέξει ο κάθε οικογενειάρχης, τέλος πάντων, και να μην είναι οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος με τον σύντροφό του, να πάνε σε ένα νησάκι, έστω και κοντά.
0: Και σαν αποτέλεσμα να είναι αυξημένη η κίνηση. Γι' αυτό είπα, στα κοντινά νησιά τα τριήμερα σηκώνουν όλο το βάρος των εκδρομέων για μια μικρή απόδραση, ναι, είναι ό,τι πρέπει δίπλα στην Αττική.
1: Να τονίσουμε όμως αυτό το σημείο, Νεκτάριε, ότι θα πρέπει να υπάρξει λίγο προσοχή εκεί και στον Πειραιά, δηλαδή.

0: μετά από μία ώρα και μετά, γιατί από όσο αντιλαμβάνομαι πολλοί πήραν και τα αυτοκίνητά τους μαζί. Και θα υπάρξει κίνηση δηλαδή και στο οδικό δίκτυο εκεί περιφερειακά δηλαδή του Πειραιά εξαιτίας της επιστροφής των εκδρομέων.
1: Ήδη υπάρχει, γι' αυτό και το τμήμα τροχίας της αστυνομικής διάθεσης Πειραιά είναι επιποδός, προκειμένου να διευκολύνει όσους φεύγουν από το λιμάνι προς τον αστικό ιστό, προς το οδικό δίκτυο της πόλης, να διευκολύνει, να μην υπάρχουν προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι σε κάποια σημεία υπάρχουν ακόμα σε εκτέλεση έργα, με αποτέλεσμα να δυσκεραίνει την κυκλοφορία λόγω στενότητας του χώρου. Παρ' όλα αυτά, γίνεται μια προσπάθεια από τους τροχονόμους για να διευκολυνθούν όλοι να είναι έγκαιρα στον προορισμό τους, να φύγουν χωρίς να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα και να μην υπάρχει κομφούζιο ούτε μέσα στο λιμάνι αλλά ούτε και έξω από αυτό. Ωραία. Η συνεργασία λοιπόν λιμενικού και τροχιάς
0: είναι άψογη. Είναι άψογη. Ωραία.
1: Όσοι πρόκειται. Όσοι θέλουν να φύγουν έστω και τώρα για μια μικρή απόδραση στα κοντινά νησιά, προλαβαίνουν, αρκεί να ξέρουν ότι μπορεί να ταλαιπωρηθούν επιστρέφοντας, γιατί τα εισιτήρια τα οποία έχουν κοπεί κατά κάποιες περιπτώσεις είναι και εξαντλημένα σε 100% πληρότητα κάποια πλοία.
0: Πάρα πολύ καλή ιδέα, Νεκτάρη. Νομίζω ότι σε 10 λεπτά που φεύγουμε από το στούντιο θα κατευθυνθούμε και εμείς στον Πειραιά για να δούμε τι μπορούμε. Ακριβώς. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έστω και τελευταία στιγμή. Σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.

0: Αυτή η γιορτινή ημέρα ολοκληρώνεται σιγά σιγά για κάποιους από εμάς, για κάποιους από εσάς, και η αγαπημένη μας Αθήνα θα επιστρέψει ξανά στους κανονικούς της ρυθμούς. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα ένας παράγοντας που καθορίζει τις μετακινήσεις μας, τις αποδράσεις μας, τις διακοπές μας. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Είναι ο καιρός. Και επειδή όλοι πλέον κοιτάμε ήδη προς το επόμενο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, πάμε να δούμε πώς θα κινηθούν οι επόμενες μέρες και τι καιρό θα έχουμε στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Στρατής Βουγιούκας, φυσικός μετεωρολόγος, συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Βουγιούκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε λίγο...
1: Φυσιολογικές συνθήκες, έτσι. Φυσιολογικά πάει ο καιρός.
0: Φυσιολογικά για την εποχή εννοείται, έτσι. Είναι τα επίπεδα δηλαδή της θερμοκρασίας φυσιολογικά.
1: Ναι. Είμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα θερμοκρασίας, σε φυσιολογικές συνθήκες. Δηλαδή έχουμε αυτή τη ζέστη τις μεσημεριανές ώρες, που δεν είναι πολύ ισχυρή, φτάνει στους 33 με 35 τοπικά στα υπηρετικά. Οι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα έντονοι ώστε να δημιουργούν προβλήματα και έχουμε αυτή τη μεσημεριανή αστάθεια που μέχρι και τα μέσα Ιουνίου πάντα είναι εύκολο να εκδηλώνεται. Σήμερα είχαμε κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινά τμήματα της Πίνδου και της Πελοποννήσου. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός. Στους 34 με 35 μέγιστες τοπικά μπορεί να δούμε 36. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν στα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και όσον αφορά την αστάθεια, να πούμε ότι η Πέμπτη είναι μια μέρα που φαίνεται ότι θα βρέξει λίγο πιο γενικευμένα. Δηλαδή αυτές οι μπόρες μεσημέρι και απόγευμα θα επηρεάσουν.
0: Θα επηρεάσουν και την Αττική, κύριε Βουγιούκα?
1: Υπάρχει μια πιθανότητα την Πέμπτη να έχουμε και στην Αττική κάποια εκδήλωση φαινομένων. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, μία από τις δύο μέρες, δηλαδή λόγω του ότι έχουμε 3-4 μέρες, δεν είναι απόλυτα σαφές αν θα κυριαρχήσει περισσότερο η αστάθεια την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Για Πέμπτη φαίνεται αυτή τη στιγμή. Χωρίς ωστόσο να περιμένουμε κάτι το έντονο ή το πολύ σημαντικό, και το Σαββατοκύριακο και πάλι θα περιοριστεί αρκετά η αστάθεια στα ορεινά μόνο και μάλλον θα ανέβει και 1 με 2 βαθμούς επιπλέον η θερμοκρασία. Αυτή την τάση δείχνει τώρα, δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Είναι ας πούμε καλοκαιρινό.
1: Θα είναι αμυγός καλοκαιρινό, 35-36 βαθμούς τοπικά και πάρα στους 37 ίσως τοπικά. Αλλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στα προγνωστικά μοντέλα κάτι το πολύ έντονο και το ακραίο. Ίσως παραπάνω τώρα... αστάθεια την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ίσως...
0: Τώρα μου δίνετε ακριβώς την μπάσα που θα ήθελα και εγώ να κάνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η Ελλάδα φαίνεται
2: ακούτε
0: να επηρεάζει...
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

χτίζεται πιστά. Το κάστρο που έχεις χτίσει για να ζούμε αντικριστά. Το πάθος που κινεί βουνά, το κρατάς πιστά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Radio Romery News.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούργος.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τι διάθεση.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ολυμπιακός που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμη. Εκτός είναι αυτή τη στιγμή η Τζόζεφ Μακίση Κεφάλ. Έτοιμος για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός γκάρντ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μετά το τέλος σεζόν. Στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ευρώπης βρίσκεται ο φόρουαρντ της Φενέρμπαχτσε Μπόνζι Κόλσον, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ισραήλ. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε πολύ έντονο ύφος στους παίχτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επέστρεψε στις προπονήσεις του Τριφυλιού οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντ. Ατομικό έκαναν οι Λούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει για τον 30χρονο Δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Κρέμ Κονούρ. Στο προσκήνιο επανέρχεται και το Τριφύλι, ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γιένσεν, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Εντός εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ο Κώστας Φορτούνης. Δύσκολα θα χαλάσει και η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στους Ερυθρολεύκους. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση συμβολέου του Ορμπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός του Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Ο Γυραιός κινείται για τον Δανό χαφ της ΑΕΚ Γιένς Γιόνσον και τον Αλγερινό μπακ χαφ Γιασέρ Λαρουσί, που φέτος αγωνίστηκε στην Κηφισιά. Ο τερματοφύλακας

0: Κάς Κηφισιάς Μόζες Ραμίρες βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Μεταξύ άλλων, στην 26 συμπεριλαμβάνονται Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Στουπινιάν. Παίχτης Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημα 25χρονος σέντερ Μαντίση Σοκό που φέτος αγωνιζόταν στην Τριέστε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος σεζόν με τους Μερέγχες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Inter Veteran Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Radio Rooming.
1: Εγώ τώρα μιλάω πάντα για το ποδόσφαιρο, ναι. Καλά, στο μπάσκετ το έχει μάθει όλη η Ευρώπη τι έχει κάνει, έτσι δεν μιλάμε. Okay. Όλη η Ευρώπη ξέρει πως είμαστε
2: οι... Για πες μου να μάθω κι εγώ που δεν το ξέρω, τι έγινε.
1: Είμαστε οι βασιλιάδες, ας πούμε. Δηλαδή είμαστε οι καλύτεροι, για τον απλό κόσμο που ακούει, είμαστε η καλύτερη μπασκετπολιστική χώρα της Ευρώπης. Τους πήραμε όλους, ρε φίλε, όλους. Πάει αυτό. Greece forever. Ελλάδα forever.
2: Forever. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα.
1: Δεν καταφέραμε τώρα τίποτα λοιπόν στο ποδόσφαιρο γιατί...
2: Γιατί παίζουν και άλλοι, θα πω εγώ, Γιάννη μου.
1: Θα σου πω τώρα τι έχει γίνει. Θα πήγαινα πολύ πολύ καλύτερα. Απρόσθετα λοιπόν, είχε μπλοκαριστεί λιγάκι ο πρόεδρος μας. Έκανε μεταγραφές, έκανε αγορές και τα λοιπά.
2: Δεν του βγήκανε φέτος οι μεταγραφές πάντως.
1: Τι?
2: Δεν του βγήκανε οι μεταγραφές φέτος.
1: Άκου. Ναι. Να τα λέμε κι αλλιώς. Εάν έπαιρνε από το πάνω ράφι.
2: Εγώ λέω για αυτούς που πήρε. Γιάννη,
1: άμα παίρναμε. Όχι, ναι, σαν και να λέμε καλά. Να δώσει κάποια λεφτά και να πάρει. Δηλαδή, εγώ θα πάρω μια τραγουδίστρια που δεν ξέρει να τραγουδήσει, τι θα πούνε. Τι κάνουμε εδώ πέρα.
2: Σωστό.
1: Πρέπει να πάρω από το πάνω ράφι.
2: Ναι,
1: πρέπει να πάρω, δηλαδή
2: είναι.
1: Ειλικρινά στο λέω, με τον κόσμο, μην πάρουμε από το τρίτο ράφι και τέταρτο και να δούμε και τι γίνεται και
2: αν wow. Βγει, ναι.
1: Και αν βγει και ναι αυτό είναι. Πάρε ένα που ξέρεις τι κάνει. Πάρω με τρία άτομα, μεσαία γραμμή, ένα αμυντικό, ακόμα ένα επιθετικό. Ο Γκαμπί, εντάξει, λένε πως ας πούμε είχε κακή γη το παλικάρι, ωραία, έπαιξε στο Μαρόκο, κουράστηκε, έχασε αρκετά γκολ, δεν τα ήθελε όμως, ήθελα να πούνε γκολ. Αλλά οκ, okay, αλλά δεν πάβει να είναι ένας πολύ καλός striker.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, πάντα οι παίκτες φίλε έχουν τα πάνω, επειδή είναι άνθρωποι, έτσι, τα πάνω τους και τα κάτω τους.
1: Αυτό είναι, ναι.
2: Αυτό
1: είμαστε...
2: πρέπει να έχεις και άλλους. Δηλαδή, όταν δεν είναι καλά μέρα... κάποιος, να μπαίνει ο άλλος.
1: Όχι, ναι. Το λέω εγώ αυτό για τα παιδιά που και ο κόσμος που μας ακούει. Είμαστε και άνθρωποι, δηλαδή. Δεν... Αλλά κοίτα, είχε κατυχία, έτσι. Είχε κατυχία.
2: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Γιατί μιλάω, γιατί εγώ τώρα να ξέρω ο κόσμος, ακούμε στην 7 θύρα. Λοιπόν, τι εννοώ αυτό με αυτό. Δηλαδή, βλέπω τι γίνεται, ακούω τι γίνεται, διαβάζω τι γίνεται, αλλά το θεώρησα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, όχι μικρό, μεγάλο λάθος που έφυγε ο Ελ-Αραμπί.
2: Ο Ελ-Αραμπί, εντάξει, πόσο θα καθόταν, νομίζω σε 30.
1: Ακόμα
2: πόσο...
1: ένα χρόνο το είχε, ρε φίλε.
2: Ένα χρόνο, ναι,
1: ναι, ο άλλος ο. Που παίζει 40 χρόνια. Είναι 40 χρονών.
2: Ο Ρονάλντο.
1: Παίζει ακόμα,
2: ο Ρονάλντο.
1: Ναι, παίζει, είναι 40 γκολ και παίζει. Δηλαδή, κατάλαβα. Κάτι θα κάνει, θα έβγαζε 10 γκολ, 15 γκολ. Οκ.
2: Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να έχει θέση βασικού. Γι' αυτό έφυγε για να πάει να παίξει. Εδώ στον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που ήρθε ο Ελ Καμπί.
1: Ναι,
2: δεν θα είχε τόσο πολύ χρόνο, κατάλαβες. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Και τι έγινε, ο άνθρωπος μπορεί να. Δεν είναι τελείο αυτό. Μπορεί να έχει χτυπήσει, να τραυματιστεί.
2: Ναι, και είναι και πολλοί αγώνες μέσα στη
1: ομάδα είναι, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό έχεις, ας πούμε, backup. Έχεις ανθρώπους backup. Έχεις 2-3 τερματοφύλακας. Γι' αυτό τους έχει. Δηλαδή, πήγε στην Κύπρο και πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά ξέρεις, γίνεται. Θα σου πω κάτι, Σάκη. Του σπάς όμως το ηθικό του ανθρώπου. Γιατί πήγε πολύ καλά εδώ πέρα, αγαπήθηκε πάρα πολύ από εμάς.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο από τους Ολυμπιακούς και από τον κόσμο γύρω-γύρω. Εγώ τον είχα δει μια μέρα κάτω στον Πειραιά που είχα πάει για δουλειά, τον βρήκα στον δρόμο και ήταν όλοι γύρω και νόμιζα πως έγινε κάποιο ατύχημα. Και ήταν ωραία ραβή. Του μιλάγανε και τα λοιπά. Ήταν πολύ αγαπητό παιδί. Και αγάπησε πάρα πολύ τη χώρα μας. Δεν έπρεπε να φύγει. Επειδή δεν μιλάμε ποδοσφαιρικά τώρα.
2: Ναι, θέλω να μου πεις και δύο λόγια για την ΑΕΚ, για πρωταθλήτρια, για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
1: Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ. Ήταν πολύ καλή ομάδα, έπαιξε πολύ καλά. Έπαιξε με τόλμη, έπαιξε με τσαμπουκά. Τα είχε όλα.
2: Νίκολιτς.
1: Κοίτα, την πρώτη μέρα που τον είδα, ήταν τη φαλάκρα του. Θα σου πω γιατί, δεν θα γελάσουμε. Και λέω, αυτό το κεφάλι λέω πρέπει να έχει καλά μυαλά. Λοιπόν, το είδα τα μάτια του. Και είδα κάτι άλλο. Είδα πως το στόμα του, την ώρα που μιλάει, πηγαίνει μία αριστερά και μία δεξιά. Δηλαδή, υπολογίζει μερικά πράγματα, τα βλέπει. Και όταν βλέπω ένα φράγμα, δεν ευρεάζει πολύ εύκολα. Αλλά όταν ευρεάζει λιγάκι, τον ευλέπω λοιπόν, το εννοεί. Γιατί εννοεί πως, ας πούμε, αυτό που τους έχει πει να κάνει, δεν το κάνανε. Γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και τα μεγάλα παλικάρια που είναι μέσα, στέκονται και τον ακούνε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, του βγήκε του ανθρώπου. Και να μην σου πω και κάτι άλλο, και θα το πω τώρα που είναι. Και καλό μήνα κιόλας.
2: Καλό λοιπόν, μήνα, ναι. Έχουμε τρία λεπτάκια. Όσο πιο γρήγορα μπορείς, φίλε, να τα προλάβουμε.
1: Θα να πω γρήγορα, ναι, θα σου πω. Δηλαδή, θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Εγώ μιλάω για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ φέτος. θα έχετε κάνει μια, θα, αν θα κάνει καλύτερα μεταγραφές, θα έχουμε πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Για να δούμε. Για να δούμε. Αυτό μπορούμε να το πούμε τέλη Αυγούστου. Θα τελειώσουν και η μεταγραφική περίοδος. Να σου πω, για να προλάβω και τα υπόλοιπα. Πού σε βρίσκουμε, τι κάνεις τώρα καλοκαίρι, κάνα καινούργιο τραγούδι, είμαι... να πούμε φίλους και να σε αφήσω.
1: Τα λέω γρήγορα, λοιπόν. Έχω ένα πόσο καλό, 2 λεπτά, 3
2: ποτέ. 2 λεπτά, 2,5.
1: Λοιπόν, έχω. Λοιπόν, εγώ είμαι τώρα 2,5 μήνες, λέγεται Όροφος, στην Καλλιθέα. Είμαι με τη Μαρία Σαμίου, με την Κρίση, Oriental. Είναι ένα μικρό μαγαζάκι, χωράει 150 άτομα. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, διασκεδάζουμε. 12 με 6 ώρα είναι. 6 ώρα το κλείνουμε, γιατί έχει πολύ κέφι και τα λοιπά. Θα είμαι εκεί πέρα ακόμα λίγο.
2: Και μετά να την Ελλάδα, φαντάζομαι.
1: Ναι, θα έχω κλείσει μερικά καλά. Καλές δουλειές, λοιπόν. Αλλά θα είμαι εκεί πέρα κάτω, γιατί γουστάρω εκεί πέρα κάτω. Γουστάρω και το. Έχουμε και ένα καλό κύριο, το αφεντικό μας που το λέμε, το Γιώργο. Και,
2: διασκεδάζεις τον κόσμο. Δεν μου λες καινούριο, κάτι μαθαίνω.
1: Λοιπόν, ετοιμάζω. Θα βγει άντε σε 2,5 εβδομάδες ένα βίντεο κλιπ με ένα medley, λέγεται medley. Mm-hmm. 5-6 τραγούδια, όλα μαζί. Τα χίτα μεγάλα τα δικά μου.
2: Να διασκεδάσει ο κόσμος. Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, για να χορέψει ο κόσμος, ναι, μπράβο.
2: Άντε και από Σεπτέμβριο καινούριο τραγούδι, φαντάζομαι.
1: Ναι, θα ετοιμάσω.
2: Ναι.
1: Θα ετοιμάσω, ναι. Και μάλλον θα είναι ζεπέτικο.
2: Εδώ θα είμαστε, βέβαια, θα τα ξαναπούμε ενδιάμεσα.
1: Ναι, μπράβο, σαν και ναι.
2: Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι στον κόσμο. Μας ακούει, καλά πάνια.
2: Έτσι, μπράβο. Προσοχή σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου, για την
1: εκπομπή. Λοιπόν, να είσαι καλά, Σάκη μου, σε αγαπώ πάρα πολύ.
2: Αμοιβαία τα αισθήματα, υγεία να έχεις πάνω απ' όλα και να διασκεδάζεις τον κόσμο.
1: Καλό καλοκαίρι για τον κόσμο, ναι, υγεία.
2: Έγινε. Και το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει όλους.
1: Γεια
2: σου, Γιάννη μου, γεια.
1: Γεια χαρά, γεια.
2: Ήταν ο Γιάννης Βασιλείου, καλός φίλος, έτσι τα παντρέψαμε λίγο μουσική και, και αθλητισμό, όπως πάντα κάνουμε με τον Γιάννη, γνώστης, γιατί παρακολουθεί και το ποδόσφαιρο αλλά και το μπάσκετ. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Trivette Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Και τα λοιπά και τα είπαμε. Λοιπόν, αρχικά να πω πρώτα, είναι ένα πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ένα πολύ καλός οικογενειάρχης. Αυτά πρέπει να τα λέμε πρώτα απ' όλα. Γιατί, και αν ήταν κακός εγώ θα το έλεγα. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, θέλουμε τον άνθρωπο αυτό, ναι, πέρα αυτό που παίζει και το χρειαζόμαστε, το κέντρο που παίζει, αυτά που κάνει, το αριστερό, το ωραίο το πόδι που έχει ο φιλαράκος.
9: Λοιπόν, και το δεξί δουλεύει καλά, μια χαρά.
8: Ναι, τα παίζει, ναι, ναι, λοιπόν. Τον θέλουμε και άμα θέλει να κλείσει και την καριέρα του στο Ολυμπιακό, που εκεί πάει το πράγμα.
9: Εκεί πάει, ναι.
8: Εκεί, ναι, θα χαρούμε πάρα πολύ να τον δούμε και να τον δει ο κόσμος, γιατί ρε φίλε, να το πω και λίγο λαϊκά, τον γουστάρουμε. Πήγε έξω το παιδί, μας απουσίασε, σίγουρα, ναι. Μας έλειψε πάρα πολύ από την ομάδα.
9: Αφού πήρε το ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό, έτσι.
8: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Και ήταν και, να σου πω κάτι, και η ψυχή του Ολυμπιακού. Μας έδινε δύναμη. Αυτές οι ωραίες σέντρες. Σίγουρα 100% θα χαρώ πάρα πολύ. Πιστεύω πως είναι 100% πως θα γυρίσει. Εγώ δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω από τι θα γίνει. Είναι, λέει, θα έρθει φέτος από κάτω, από την Αραπία.
9: Ναι, για φέτος θα κλείσει, από ό,τι λέει και ο Κώστας, ότι έχει κλείσει, δηλαδή ότι θα γυρίσει στον,
8: ναι, ναι, ναι,
9: στον Ολυμπιακό.
8: Μακάρι να έρθει, μακάρι να έρθει, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ και σαν παίκτη μας κάνει πάρα πολύ και θα φτιάξει και λίγο και το κέντρο. Να το πούμε λίγο χαμογελαστά.
9: Ο φίλος, ο Κώστας είναι φίλος σου, έτσι.
8: Ναι, ρε, φίλε,
9: ναι, όταν τον έβλεπες τώρα έτσι, να τον δώσουμε στον αέρα, ήταν μόνος του ή πάντα είχε ωραίες παρουσίες γύρω του, έτσι, απλά ρωτάω τώρα.
8: Όχι, πάντα ήταν με φίλους και έπαιρνε πάντα καφέ, τίποτα άλλο.
9: Α, με φίλους, όχι φίλες.
8: Ναι, με φίλους. Το μόνο που δεν είχε, τη φανέλα του Ολυμπιακού, δηλαδή, ναι, αυτή.
9: Ακούει ο Γιώργος Χελάκης, μόνο φίλους. Απλά λέω, ρε παιδί μου, αν είχε ωραίες παρουσίες δίπλα του, εγώ ρώτησα.
8: Ναι, σαν και επειδή σε ξέρω είσαι σε ζούνη, ξύνεις την πληγή.
9: Όχι, απλά ρώτησα, συγγνώμη κιόλας.
8: Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Φιλέ.
8: Πάντα με ένα ωραίο πουκαμισάκι.
9: Κύριος.
8: Σπορ, κυρίως, παραξυρισμένος.
9: Κύριος λέμε, κύριος.
8: Πάντα.
9: Να ξέρεις, φίλε, πέρα από τον Κώστα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Από την Πάτρα, η Γεωργία από τα Μέγαρα λέει: αν θα πας Μέγαρα να τραγουδήσεις. Πάτρα.
8: Ήταν να πάω στα Μέγαρα, νομίζω το ήξερες γι' αυτό. Σε ένα κλαμπ, αλλά επειδή δουλεύω δεν πήγα και θέλω να πάω, γιατί έχω πολλά φιλαράκια κάτω στα Μέγαρα και πρέπει να πάω, ρε Σάκη μου, γάμο, δεν έχω το χρόνο.
9: Το καλοκαίρι είναι μπροστά, φίλε, υγεία να έχεις, τίποτα άλλο.
8: Ναι, αλλά μερικά μπορεί να κλείσουν, θα δούμε.
9: Χαιρετισμούς έχεις από Πάτρα, από Κύπρο, από Λιβαδιά, από Λαμία, από Καβάλα,
8: τι ωραία,
9: από φίλους.
8: Τι ωραία. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και να ξέρω αυτό που θα πω, να μπουν σε κανένα 2-3 εβδομάδες το πολύ. Αυτό το medley που κάνω είναι μέσα πρώτος οφειλή, μόμαδες έρωτα, το καμπριολέ, έξαψη, μεκές είναι μέσα. Είναι ένα πολύ ωραίο medley κάνω για να χορεύουν, να περνάνε καλά, να το βάλουν στο αυτοκίνητο και να φεύγουν.
9: Αυτό είναι. Εδώ θα είμαστε, ναι, να τα ξαναπούμε. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.
8: Σάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίζω σε όλο τον κόσμο.
9: Ένιωσες...
8: Καλό καλοκαίρι, ρε, καλά μπάνια, ρε.
9: Να σου πω, ένιωσες σαν τους βουλευτές στη Βουλή με τη δευτερολογία. Μόνο εμείς. Γεια σου, ρε φίλε.
8: Τι να πω, Σάκη, τα έχουμε χαμένα, ρε.
9: Έτσι, φιλιά.
8: Γεια, φιλάκια, γεια.
9: Να είσαι καλά, Γιάννης Βασιλείου, φίλες και φίλοι, τι να κάνουμε. Είχε μια ερώτηση ο φίλος μου ο Κώστας Σαμοθράκης, τον βγάλουμε στον αέρα να μας απαντήσει.
10: 9.43
6: Ιντερβέτεν Sports.
9: Γνωστός ροκάς άλλωστε ο Γιάννης, Mr. Gabriole. Καλησπέρα στη φίλη την Ματούλα, καλησπέρα Σάγη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα στο Σταμάτη, καλησπέρα στην Πέγγι. Καλησπέρα στο Σπύρο, καλησπέρα φίλε Λέω. Παναθηναϊκός πάει δυνατά για Τσάπρα. Έμαθα από γνωστό το ότι κλείνει και φεύγει ο Καλάμπρια. Εσύ ξέρεις κάτι, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τον Παναθηναϊκό θα μιλήσουμε αργότερα, φίλε. Το έχω πει πολλές φορές. Τον πρώτο λόγο τον είχε από πέρυσι ο Παναθηναϊκός για τον Τσάπρα. Βέβαια, αν κλείνει, αν έχει κλείσει, δεν το γνωρίζω. Μόνο ο Παναθηναϊκός το ξέρει αυτό. Και επίσης και για τον Καλάμπρια, αν έρθει κάποια πρόταση, γιατί κάτι ακούγεται από Ιταλία. Έχει συμβόλαιο, μην ξεχνάμε. Όλα αυτά θα τα δούμε. Υπομονή χρειάζεται. Την καλησπέρα μου στον Γιάννη το Βασιλείου, λέει και η φίλη μας η Νίκη από την Λευκάδα. Καλησπέρα επίσης και χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Το Αγίου Πνεύματος σήμερα μας λέει. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές, φίλε Σάκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Άλλο ένα μουσικό και αθλητικό δίωρο. Στον Ελλάδα, στον 943 Ιντερβέτεν Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Σε ακούμε και είμαι συντονισμένοι εδώ από την όμορφη Λευκάδα. Ο 943 Ιντερβέτεν Sports είναι στην κορυφή. Νίκη του Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα Σάγκη, καλό μήνα, χρόνια πολλά, λόγω γιορτής. Και σήμερα ρεπορτάζ, πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, θα ευχαριστούμε πολύ. Την καλησπέρα μου και στη φίλη την Παυλίνα στο Ναύπλιο. Χαιρετισμού στο Γιάννη το Βασιλείο και από τα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Σε περιμένουμε Γιάννη, λέει, στην Κρήτη. Η Ελένη, η Χριστίνα και η Μαρία. Όσοι δεν έχουμε διασκεδάσει, δεν έχετε χορέψει, δεν έχουμε χορέψει με τον Γιάννη Βασιλείου. Απόλυτος διασκεδαστής.

είπαμε και νωρίτερα στην απώλεια για το χαμό του Μάριου Οικονόμου, μόλις σε ηλικία 33 ετών άφησε την τελευταία του πνοή μετά από αυτό το φρικτό τροχαίο στο οποίο είχε μπλακεί. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσαν και η ΕΠΟ αλλά και η Super League, αποχαιρετώντας τον Μάριο Οικονόμου, εκφράζοντας ταυτόχρονα και τη βαθιά του θλίψη. Όπως και η ΑΕΚ, όπως και τα Γιάννενα, οι ομάδες που πέρασε ο Μάριος Οικονόμου. Όπως και ο ΨΑΠ, θρυνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτή την τραγωδία.

η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος μέχρι το ξεκίνημα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ, είναι λίγος. Ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε με τις προηγούμενες σεζόν. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Λέει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, δεν φαίνεται να πάει σε αλλαγή ο ΠΑΟΚ, γιατί αν ήταν να πάει σε αλλαγή θα το είχε κάνει. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ, έτσι. Παρόλο που υπάρχουν δημοσιεύματα και υπήρχαν δημοσιεύματα για το αντίθετο. Η αλήθεια είναι ότι θα γίνουν και έχουν γίνει κάποιες αλλαγές και σε διοικητικό επίπεδο, αλλά θα γίνουν και αλλαγές και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, γενικότερα στην ομάδα.

Να σας πω πως ο Λουτσέσκου, ο Ρασβάνας Λουτσέσκου, ρωτήθηκε από ΜΜΕ της πατρίδας του, της Ρωσίας, συγγνώμη, για το μέλλον του ΟΣΔΟΕΦ, αλλά και του Τσάλοφ. Απάντησε πως η τελική απόφαση ανήκει στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα για τον ΟΣΔΟΕΦ είπε πως είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια.

Υπάρχουν αναφορές για τον Βαγιανίδη στην Πορτογαλία, οι οποίες λένε ότι υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει στην Sporting Λισαβόνας ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρει ακόμη ούτε ίδιο σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν. Θυμίζω ότι πήγε στα Λιοντάρια της Λισαβόνας με 13 εκατομμύρια πέρυσι. Δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στους βασικούς της ομάδας και, όπως λένε εκεί στην Πορτογαλία, δεν είναι απίθανο να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Και μάλιστα, από ό,τι λένε, υπάρχει ενδιαφέρον από τη Villarreal, η οποία προσφέρει μέχρι και 12 εκατομμύρια ευρώ να κάνει δικό της τον παίκτη. Στο ίδιο δημοσίευμα στην Πορτογαλία αναφέρεται ότι υπάρχει και η Everton που ενδιαφέρεται για τον παίκτη, επειδή θέλουν να ενισχυθούν στο δεξί άκρο της άμυνας.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Λάκη Κονιτσιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Interveten Sports.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Τι άλλο, χρόνια πολλά φίλε και καλό καλοκαίρι.
2: Καλό μήνα επίσης, Σάκη μου, να είσαι καλά. Δυστυχώς όμως θα ξεκινήσω μια θλιβερή είδηση. Ο Μάριος Οικονόμου δεν τα κατάφερε.
0: Ναι, με αυτό ξεκινήσαμε νωρίτερα, τα λέγαμε και με τον Γιάννη τον Βασιλιά.
2: Είμαι σίγουρος, ναι, εντάξει, έβγαλε και η ΑΕΚ τη συνεχή ανακοίνωση και όλοι οι φορείς. Είναι κρίμα για ένα τόσο νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του στα συντήρια μας την οικογένειά του. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο.
0: Είναι θλιβερό, ρε φίλε, τι να πεις τώρα.
2: Είναι πολύ θλιβερό. Όπως και του Παρασκευά του Άντζα την προηγούμενη εβδομάδα και γενικά έτσι οι άσχημες ειδήσεις του τελευταίου διάστημα.
0: Και ειδικά όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι.
2: Ναι. Είναι άδειο. Καλός ή κακός, έτσι είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Παίζει ρόλο η τύχη, οι συγκυρίες. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς.
2: Είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε όμως. Από εκεί και ύστερα, για την ΑΕΚ βέβαια δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ίσως και
0: κάνει,
2: σήμερα.
0: Λάκη μου, κάνει κάποιες διακοπές. Αν θες να σταθεροποιηθείς λίγο κάπου αλλού, να σε ακούμε καλά.
2: Ναι. Τώρα καλύτερα.
0: Προς το παρόν, ναι, για πάμε.
2: Λοιπόν, αυτό που περιμένουμε να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ, έλεγα, είναι το ταξίδι δικού μας προαθλήματος. Όπως είχε ανακοινωθεί ότι θα γυρίσει όλη την Ελλάδα για να την δουν και να φωτογραφηθούν οι της ΑΕΚ που είναι εκτός Αθηνών. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το πρόγραμμα. Το περιμένουμε. Θα γίνει αυτό.
0: Πότε θα γίνει αυτό, φίλε, γιατί έκανε διακοπή πάνω από το έλεγες?
2: Ίσως και σήμερα. Περιμένουμε την ανακοίνωση αυτού του προγράμματος που θα ταξιδέψει και ποιες πόλεις της Ελλάδας θα ταξιδέψει η κούπα του πρωταθλήματος. Θα φωτογραφηθούν όλοι οι φίλοι της, να την καλούν και τα λοιπά.
0: Πολύ καλή σκέψη είναι αυτή, φίλε.
2: Ναι, γιατί είχε γίνει και το 23, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Δεν πήγε σε πάρα πολλά μέρη. Φέτος θα είναι πιο πλήρες το πρόγραμμα. Αυτό είναι πολύ καλό. Από εκεί και ύστερα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ο Μπελίνι Πινέδα ανέβασε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram λέγοντας για την κλίση του στην εθνική, πως ονειρευόταν από μικρό παιδί να παίξει στην εθνική της χώρας του και τώρα παίρνει στην πλάτη τη χώρα του, νιώθοντας περήφανος. Νομίζω ότι κάθε παίχτης που παίζει για την εθνική της χώρας του νιώθει κάπως έτσι. Το αναγνωρίζει όμως ο Μπελίνι Πινέδα, ξεκίνησε από χαμηλά και τώρα που βρίσκεται, και μπράβο του και να τον ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και προφανώς οι όποιες εξελίξεις για το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ μετατίθεται για μετά τους αγώνες του Μουντιάλ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα λέγαμε, γιατί με ενδεχόμενη καλή εμφάνιση του Πινέδα θα εκτοξεύσει τις μετοχές του και θα προσελκύσει και πολύ περισσότερους αγοραστές. Ήδη η Μοντερέι, έχουμε πει, είναι στο προσκήνιο του Μουντιάλ. Και βλέποντας και κάνοντας, θα λέγαμε. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η περίπτωση.
0: Στα μεταγραφικά, γιατί ρωτάει ένας φίλος εδώ, ρώτα το Λάκη, σε ποιες θέσεις νομίζει ότι θα ενισχυθεί η ομάδα φέτος, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Είναι ξεκάθαροι στόχοι. Στόπερ, κεντρικό χαφ, εξάρι και μεσοεπιθετικός δεκάρι, αριστερό χαφ.
0: Δηλαδή για τρεις μεταγραφές πάει η ΑΕΚ.
2: Τρεις με τέσσερις. Θα είναι και άλλοι, γιατί θα υπάρξουν και αποχωρήσεις και αναλόγως θα δούμε. Και από το εξτρέμ αν φύγει τελικά ο Ελίασον. Εγώ θα έλεγα και πάντα παίζει η περίπτωση του αριστερού μπακ. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη με τον Μπεν Ράις, μήπως επιστρέψει η Σκωτία. Νομίζω εκεί πέρα προσωπικά ότι χρειάζεται μια ενίσχυση η ομάδα, έτσι κι αλλιώς. Τη στιγμή που θα έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είτε Europa League είτε Champions League, πολύ ανεβασμένο το επίπεδο, χρειάζεται ένα δυνατό αριστερό μπακ που να μπορεί να ανεποκατεβαίνει όλη την πλευρά. Να βοηθήσει. Κάτι που έλειπε φέτος. Από εκεί και ύστερα δέχεται να πάρει ένα δεκάρι καλό, όπως είπαμε, που θα παίζει πίσω από τους επιθετικούς και αριστερά, εφόσον φεύγει ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Εξάρι, το είχε ανακοινώσει και ο ίδιος ο Νίκολιτς, πρέπει να δώσει ανάσες εκεί στο Μαρίν και τον Πινέδα, που δεν ήταν εξάρια, αλλά κατά ανάγκη έγιναν δύο κεντρικά χαφ και έδεσαν πάρα πολύ καλά και κράτησαν όλο το κέντρο. Από εκεί και ύστερα το στόπερ, οπωσδήποτε, γιατί ο Κουντή Ρέλβας είναι το νούμερο το σταθερό. Εφόσον δεν αλλάξει κάτι πάντα, θέλει μια τρίτη εισάξια επιλογή. Κυρίως και σαν backup του Ρώτα, είπαμε σαν δεξιμπάκ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο. Είδα προηγουμένως ότι και η Νάπολη αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικονόμου και ο Ντε Λαουρέντις, επίσης και η Κοπενχάγη.
2: Ναι. Ήταν μια ιδιαίτερα ευγενική φυσιογνωμία, πρέπει να το πούμε.
0: Ισχύει.
2: Που αξίζει κάθε καλή κουβέντα. Τι να πούμε, είναι πολύ θλιβερό το γεγονός, και να πούμε τώρα είναι λίγο. Και να περάσουμε και σε κάτι άλλο που σημαντικό για την μπασκετική ΑΕΚ. Είναι η ανανέωση της σύμβασης για τη Σανέλ Αρένα για 49 ακόμα χρόνια. Μια προσωπική επιτυχία του Μάκη Αγγελόπουλου που το κυνήγησε πάρα πολύ και μόνος του, και μπράβο του θα λέγαμε, με τη στήριξη και του κ. Βρούτου τώρα κατάφερε και πέτυχε την επέκταση συνεργασίας και έχει ένα πολύ σύγχρονο γήπεδο το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί πλέον με διαφορετικό τρόπο και να ανεβάσει την ΑΕΚ και άλλο επίπεδο.
0: Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει ένα σπίτι που λέμε και για την ΑΕΚ.
2: Ναι. Ναι, ναι.
0: Έτσι, να μπορεί να το διαμορφώσει έτσι όπως θέλει και να το έχει για χρόνια.
2: Γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο προσιτό στους φίλους της ΑΕΚ που στην αρχή ήταν λίγο έτσι παραξενευτεί με την απόσταση, δυσκολεύονται λίγο στην πρόσβαση, αλλά σιγά σιγά το συνηθίζουν και στηρίζουν και βλέποντας την προσπάθεια κυρίως του Μάκη Αγγελόπουλου και τον τονίζω.
0: Ακριβώς, γιατί όταν θα είναι έτσι. Όταν θα είναι δικό της αυτό το γήπεδο, κατάλαβες τι εννοώ δικό της, ναι. Θα μπορεί να προχωρήσει στις δικές ενέργειες, να εκμεταλλευτεί οικονομικά και το κλειστό, τους γύρω χώρους. Έτσι, να έρθουν έσοδα στην ομάδα που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν, έτσι.
2: Ήδη έχει στηρίξει τις ακαδημίες, έχει κάνει απ' έξω και ένα μπαλόνι, όπως λέμε, κλειστό. Και γίνεται και εκεί μεγάλη δουλειά. Έχει δώσει στέγη πολλές φορές στο handball, σε σημαντικούς αγώνες. Ένα handball που μπορούμε να το συνδέσουμε τώρα και με την ερασιτεχνική. Δεν κατάφερε και να πάρει το πρωτάθλημα, το έχασε από τον Ολυμπιακό. Βέβαια, με τιτάνια προσπάθεια έφτασε και μέχρι το τελικό, γιατί πάρα λίγο να διαλυθεί και κατά ψέματα, αν δεν έμπαινε στη μέση ο κύριος Ηλιόπουλος να στηρίξει το τμήμα. Και γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν πολλές φωνές για την ερασιτεχνική και τη διοίκηση. Για την διαχείριση και όλα αυτά, τη στιγμή που τώρα θυμίζω με το εισιτήριο διαρκείας είναι και την κάρτα φίλου που τα 50 ευρώ και τα αποτελέσματα δεν δικαιώνουν η διαχείριση όλη αυτή που γίνεται και ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένει έτσι καλύτερη εικόνα τουλάχιστον την επόμενη χρονιά στα τμήματα τα περισσότερα της ερασιτεχνικής.
0: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα αυτά, φίλε. Δεν νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω.
2: Ναι, ναι. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε, και καλό καλοκαίρι. Ετοιμάσου να κάνεις τα μπανάκια σου.
2: Επίσης, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φίλε. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Είμαστε 7 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. Να σας πω ότι πριν 50 λεπτά περίπου, μια ωρίτσα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, προκαλώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο 61ο χιλιόμετρο έως 62ο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 19 πυροσβέστες, 5 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Δεν υπάρχει αναφορά ότι απειλείται κάποιος οικισμός. Έχει διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς και η κυκλοφορία του προαστιακού σιδηροδρόμου στην περιοχή. Δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό και το σβήσιμο της φωτιάς. Καλώς τα μας, μπαίνει το καλοκαίρι με πυρκαγιά. Θέλει προσοχή, παιδιά, από εδώ και πέρα. Όλοι μα όλοι πρέπει να προσέχουμε, γιατί δεν έχει μείνει και τίποτα, έτσι. Έχουν καεί τα πάντα.

για την γαλλική λίγκα, φίλες και φίλοι, στο μπάσκετ, για τα playoffs Μονακό Ναντέρ στις 9 ένα μάτς. Για τα playoffs στην Ιταλία, Virtus Bologna Βενέτσια επίσης στις 9. Για τα playoffs και στην Τουρκία, μιλάμε για μπάσκετ, Φενέρμπαχτσε Ανατολού Εφές. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από το 943 Intervetten Sports. Και στη Γερμανία έχουμε οι play-offs, Άλμπα Βερολίνου Μπάμπερκ στις 7.30, 9.30 Bayern Βόνι.

Το μήνυμα της Μπολόνια για τον Μάριο Οικονόμου. Μάρι, έφυγες πολύ νωρίς, θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας. Το μήνυμα της Κοπενχάγης για τον Μάριο Οικονόμου θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για την προσφορά του στο γήπεδο, αλλά για το πώς ήταν εκτός αυτού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά.

οικονόμου θυμίζω είχε μεγάλη καριέρα στα τελικά γήπεδα. Φόρεσε φανέλες των Κάλιαρη, Μπολόνια, Σπαλ, Μπάρι και Σαμπτόρια. Ο πρόεδρος της Νάπολη, ο Αουρέλιο Ντελαουρέντις, και ο ολόκληρη Νάπολη εκφράζουν τη βαθιά τους λήψη για το θάνατο του Μάριου Οικονόμου, αμυντικού με μακρά πορεία στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: 943 Intervention Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών

0: επιχειρήσεις. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
7: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
7: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

φύγει κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Επιστρέψουμε εκτάκτως 7 με 9 στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Αυτή την ώρα της δικής σας επιστροφής με πολλή μουσική, η Έλληνα Χατζη Ιωάννου.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Το ενδεχόμενο λήξης της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι υψηλό εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο, μετέδωσε σήμερα η Ιρανική κρατική τηλεόραση λίγη ώρα μετά την είδηση του Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων Τασνίμ ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει το διάλογο και σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Το Πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν ιρανικές απαιτήσεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο αλλά και στη λωρίδα της Γάζας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο του πλήρους κλεισίματος στο στενό του Ορμούς και του στενού του Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην Ιεμένη. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο NBC News, δήλωσε πως η Ουάσιγκτον δεν έχει ενημερωθεί ότι το Ιράν αναστέλει τις συνομιλίες, προσθέτοντας πως έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και λίγη σιωπή θα έκανε καλό. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκένωση για τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρυτού, στους 6 μέχρι στιγμής οι νεκροί στο Λίβανο. Απαντώντας στις Ισραηλινές απειλές ότι θα πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού, η Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι δεν θα σταματήσει να βομβαρδίζει το βόρειο Ισραήλ. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους quo, το στενό του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα το θέμα θα το θέτει σε κάθε διπλωματική επαφή αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξέλισσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση αλλά με σταθερή ροή παρατηρείται στο ύψος της Κινέτας και στα

νότια της Ελευσίνας στην Αθηνών Κορίνθου. Ομαλά χωρίς προβλήματα η κίνηση στην Αθηνών Λαμίας. Πιθανότατα αύριο η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου. Σύμφωνα με το Ήπειρους Post, η εντολή δόθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο διεθνής ποδοσφαιριστής κατά τη σύγκρουση με επιβατικό αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο Χατζη Κώστα. Στον προγραμματικό διάλογο με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση μετά από τις εκλογές με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, επιμένει ο Χάρης Δούκας, ο οποίος με σημερινή του δήλωση θυμίζει την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το όχι στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά τη χθεσινή του τοποθέτηση που άναψε φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΜΕΚ, ο κύριος Δούκας διερωτήθηκε αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠ, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα στους Ευρωπαίους ανακριτές. Αύριο η σκητάλη των απολογιών περνά στη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εύρυος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι και απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 επιστροφή στην Έλληνα Χατζιωάννου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
8: Το σώμα από ψηλά αφού έχει βγει από εκεί. Ουσιαστικά έγραψε ένα τραγούδι, μια μουσική για το θάνατό του. Την επόμενη μέρα του είπανε ότι εκείνη την ώρα που καθότανε στο πιάνο και έγραφε, βλέπετε είναι ένα θέμα, καταρχάς είναι πολύ αγαπημένο θέμα, αλλά βλέπετε την κυριαρχία του πιάνου φυσικά, άλλωστε πιάνο παίζει ο Έλτον Τζον, του ανακοινώσανε ότι ένα 17χρονο αγόρι, αυτό που μετέφερε επιστολές, που μετέφερε πράγματα μέσα στο πλαίσιο της παραγωγής, ήταν συνεργάτης του κύκλου των ανθρώπων που τον πλαισίωναν, σκοτώθηκε εκείνη την ώρα, την προηγούμενη μέρα δηλαδή, την επομένη του το είπανε, σκοτώθηκε από δυστύχημα με τη μηχανή του.

Song for Guy είναι ο τίτλος του τραγουδιού, αυτού του μουσικού θέματος βασικά, το οποίο επαναλαμβάνεται, έχει μια επανάληψη και στο τέλος φωνητικά όπως ακούτε. Guy λεγόταν αυτό το αγόρι.

Guy Berset ήταν όλο το όνομα αυτού του αγοριού που δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση, γιατί ήταν μεταφυσικό εντελώς αυτό που συνέβη καθώς έγραφε το τραγούδι. Βασικά είναι ένα μουσικό θέμα. Ο Έλτον Τζον πριν από τόσα πολλά χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια πριν. 10 λεπτά μετά τις 8, ακούτε τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, εκτάκτος η Έλληνα Χατζηγιωάννου. Θα είμαστε εδώ στις 9.

Από το 2002, ένα άλμπουμ που είχε τίτλο «Άργησες», και αυτό το τραγούδι το έγραψαν ο Δημήτρης Κοντόπουλος και τους στίχους η Ρο για την Αλέκα Καναλίδου, τόσο αναγνωρίσιμη φωνή της, από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Όπως και αυτή του Λεόναρντ Κοέν. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ που είχε τίτλο «Ten Songs». Είχε μάλιστα στο τέλος, αν θυμάμαι, ήταν το τελευταίο τραγούδι, αυτό το «Alexandra Living», που ουσιαστικά ήταν μια διασκευή το «Απολύπινο Θεός Αντώνιον» του Καβάφη.

αυτός ο ιδιαίτερος σκηνοθέτης, ο David Lynch, που μας έχει δώσει πολύ διαφορετικές ταινίες, αλλά πάντα είχαν ένα γρίφο που έπρεπε να αποκωδικοποιήσουμε, κυρίως κάποιες πολύ περισσότερο, και να μπορέσουμε να δούμε τον κόσμο του, όπως ας πούμε τον κόσμο του φωτός, αυτή που είναι επάνω και οι άλλοι που είναι πιο χαμηλά στις πρώτες του ταινίες. Η πιο συμβατική ήταν μια ταινία που γύρισε στο κλείσιμο του αιώνα και στο κλείσιμο της χιλιετίας, το 1999, και ήταν η ιστορία του Alvin Straight. Straight Story ήταν ο τίτλος και περιγράφει την ιστορία ενός ανθρώπου μεγάλης ηλικίας. Μάλιστα, ο πρωταγωνιστής πριν καλά προλάβει να βγει στους σχηματογράφους, ο Ρίτσαρντ Φόρνσγουορθ, έφυγε από τη ζωή, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ μετά θάνατον, και είναι ένας ήρωας ο οποίος έχει τσακωθεί με τον αδελφό του, μένει πολύ μακριά, όμως κάποια στιγμή ο αδελφός του αρρωσταίνει, αν θυμάμαι καλά έπαθε εγκεφαλικό, και προσπαθεί να φτάσει, είναι πολύ μακριά, είναι πολλά χιλιόμετρα, πολλά μίλια μακριά ο τόπος όπου μένει ο αδελφός του, και αυτός ανεβαίνει σε μια αλωνιστική μηχανή, σε ένα τρακτεράκι, γιατί δεν επιτρεπόταν να οδηγήσει αυτοκίνητο, για να πλησιάσει τον αδελφό του, να τον βρει και να τα ξαναβρούν. Straight Story λοιπόν, και από τις μουσικές που έγραψε ο Άντζελο Μπανταλαμέντι για τις ταινίες του David Lynch, νομίζω ότι ήταν από τις πιο τρυφερές αυτή που ακούμε.

τον πάνω κόσμο και τον κάτω κόσμο, δηλαδή τον φωτεινό και τον σκοτεινό αντίστοιχα, και μπλόκαρε το μυαλό μου και δεν θυμήθηκα τον τίτλο της ταινίας. Ήταν φυσικά το Μπλε Βελούδο, το 1986 παραγωγή. Ήταν από τις ταινίες οι οποίες γράφτηκαν στη μνήμη μας, και ήταν νομίζω και αυτή, ίσως και το Dune λίγο νωρίτερα, ήταν αυτή η οποία ουσιαστικά μας έκανε να προσέξουμε τον David Lynch και αυτόν τον κόσμο τον οποίον δημιουργούσε, τον πολύ περίεργο και πολύ σκοτεινό. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, σε κάποιες ταινίες έπρεπε να προσπαθήσεις πολύ για να αποκωδικοποιήσεις, και βεβαίως δεν ήταν και βέβαιο ότι θα αποκωδικοποιούσες αυτά που συνέβαιναν, και νομίζω ότι και ο ίδιος ο David Lynch δεν θα μπορούσε να δώσει οδηγίες για να δει κανείς μια ταινία πέρα από τον ύποπτο κόσμο του Twin Peaks, αυτή την τηλεοπτική σειρά που είδαμε και στην Ελλάδα, να αποκωδικοποιήσει ας πούμε την Οδό Μαλχόλαντ του 2001. Αυτό δεν είναι από την Οδό Μαλχόλαντ. Είναι ο Στίβεν Σάντσες.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλάς. Yeah.

0: και εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Εξωτή στα πρωινά θα τα βρούμε ξανά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.

Ματός στη Λαμία. Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι παγώνει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις, ενώ γνωστοποίησε ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Νωρίτερα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, ένα μέτωπο ισοδυναμεί με παραβίαση σε όλα τα μέτωπα. Σκληραίνοντας περαιτέρω τις τάσεις της απέναντι στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απείλησε να επιτεθεί στο βόρειο Ισραήλ, εάν η Βηρυτός πληγεί από Ισραηλινά πλήγματα. Δίνοντας το κλίμα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέκρινε υψηλή πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, επισημένοντας πως η Ελλάδα το θέμα θα το θέτει σε κάθε διπλωματική επαφή, αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση αλλά με σταθερή ροή παρατηρείται στο ύψος της Κινέτας και στα διόδια της Ελευσίνας στην Αθηνών Κορίνθου. Ομαλά, χωρίς προβλήματα η κίνηση στην Αθηνό Λαμίας. Πιθανότατα αύριο η διενέργεια νεκροπολίτη.

0: αξίας νεκροτομής για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου. Σύμφωνα με το Ήπειρος Post, η εντολή δόθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο διεθνής ποδοσφαιριστής κατά τη σύγκρουση με επιβατικό αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα στα Ιωάννινα. Στο προγραμματικό διάλογο με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση μετά από τις εκλογές με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα, επιμένει ο Χάριος Δούκας, ο οποίος με σημερινή του δήλωση θυμίζει την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το όχι στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας χθες στο ΜΕΓΑ, ο κύριος Δούκας διερωτήθηκε αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα στους Ευρωπαίους ανακριτές. Αύριο η σκυτάλη των απολογιών περνά στη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ράδιο Ρούμελι News. Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούδης.
4: 25 λεπτά

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
16: Ναι.
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
16: Τα πάντα.
15: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Είμαι ο Διαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: Το χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραέριο κίνηση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαψεύδοντας το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ ότι η Τεχεράνη παγώνει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων με τη φιλοϊρανική σιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ γνωστοποίησε ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Νωρίτερα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε ένα μέτωπο ισοδυναμεί με παραβίαση σε όλα τα μέτωπα. Σκληραίνοντας περαιτέρω τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απείλησε να επιτεθεί στο βόρειο Ισραήλ, εάν η Βηρυτός πληγεί από Ισραηλινά πλήγματα. Δίνοντας το κλίμα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέκρινε υψηλή πιθανότητα λήξη της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά του Κάσρ του Ιράκ. Οι Ιρακινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχθηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση και δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την ταυτότητά του. Πιθανότατα αύριο η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για το Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στα Ιωάννινα στις 23.

0: Ισμαΐου. Σύμφωνα με το Ήπειρος Post, η εντολή δόθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο διεθνής ποδοσφαιριστής κατά τη σύγκρουση με επιβατικό αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο Χατζη Κώστα. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, επιμένει ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του κινήματος με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Δούκας πρόταξε τρεις θέσεις που υποστηρίζει: σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Μιλώντας χθες στο ΜΕΚΑ, ο κύριος Δούκας διερωτήθηκε αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν στους Ευρωπαίους ανακριτές. Αύριο η σκυτάλη των απολογιών περνά στη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και από το μεσημέρι.
1: Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.

0: Εδώ είμαστε, δεν έφυγε κανείς. 10 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Δεν ακούτε τον Γιώργο Ρουμελιό. Ο Γιώργος Ρουμελιός θα είναι κοντά σας από Τετάρτη. Κοντά σας και κοντά μας. Εμείς εδώ, πιστοί στρατιώτες. Βεβαίως έχω ωραία παρέα, έχω και το Χάτζημαν σήμερα μαζί μου. Καταλαβαίνετε ότι έτσι περνάει η ώρα καλύτερα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε Ηρακλή Αθανασόπουλο να μας ενημερώσει για τα του Στίβου. Είχαμε πολλά και ωραία το Σαββατοκυριακό. Είχαμε πολλά. Είχαμε και ωραίες επιδόσεις εκεί στο. Αυτό νομίζω ήταν την Παρασκευή, βέβαια. Στο Τσίριο, στην Κύπρο. Πήρες χαμπάρι, τι έγινε.
1: Το παραμικρό, ειδικά την Παρασκευή.
0: Ειδικά την Παρασκευή, τίποτα. Ήσουν.
1: Ήμουνα αλλού.
0: Ήσουν αλλού. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ωραία επίδοση του Τεντόγλου, μια πολύ μεγάλη επίδοση. 8.49 δύναμη, ξύπνησε πάλι ο Μίλτος.
1: Πάλι, στο Θεό,
0: Και είχαμε και το Μανούλη, ο οποίος πέρασε πάλι τα 6 μέτρα κάτω εκεί στην Κύπρο.
1: Κάποια στιγμή θα τον περάσει.
0: Ε?
1: Κάποια στιγμή θα τον περάσει.
0: Ποιον, τον Μπουνκά. Ποιο τον άλλο τον. Δεν τον περνάει, ρε φίλε, αυτόν είναι πολύ δυναμικό.
1: Μιλάμε για καταπληκτική τύχη αυτού του παιδιού να έχει τέτοιο πρότυπο μπροστά του.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι, αλλά δεν του. Τέλος πάντων.
1: Το τραβάει, το τραβάει μπροστά πάνω.
0: Ο Γιουμπλάιτη, πολύ ωραία. Κάτσε να μας τα πει ο Ηρακλής τώρα αυτά. Ηρακλή μου, καλησπέρα, πώς είσαι.
2: Καλησπέρα, με ποιο καλό παιδί μιλά.
0: Με το Χάτζημαν, τον ξέρεις το Χάτζημαν.
2: Για εξήγησέ μου, πες μου τι καλό παιδί έχει.
0: Είναι πέρα, το καλύτερο παιδί, να ξέρεις, που υπάρχει εδώ στα πέριξη του σταθμού. Είναι, δεν είναι παραγωγός, αλλά έρχεται πολλές φορές εδώ με τον. Είναι συμπαραγωγός. Με τον Βασίλη του Γερασίμου βγαίνει πολλές φορές. Τα πρωινά, ωραία, τα Σαββατοκύριακα, κάποια βράδια που έμεινα και εγώ κάναμε μαζί. Είναι γενικώς ένα παιδί. Πώς να σου το πω τώρα. Που χαίρεσαι. Που χαίρεσαι να μιλάς μαζί του, ρε φίλε. Χαίρεσαι, καταλαβαίνεις.
2: Είναι ταγμένος φίλαθλος, να το πούμε έτσι.
0: Είναι ταγμένος ακροατής, αλλά όχι μόνο πλέον.
1: Θα κεράσουμε κάτι παραπάνω. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, να σε καλά. Λοιπόν, τότε τρία επίθετα. Ταγμένος,
0: ναι.
2: Φιλάθλος και ακροατής, έτσι.
0: Αλλά να πραγματικά, αλλά πραγματικά φιλάθλος, έτσι, πραγματικά φιλάθλος.
2: Έτσι πρέπει, γιατί τι να κάνουμε, το έχουμε παρατραβήξει εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Είμαστε αέρα, έτσι, Δημήτρη.
0: Είμαστε αέρα, ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε
2: μας
0: αέρα.
2: Μας ακούει δηλαδή όλος ο κόσμος.
0: Μας ακούει το Πανελλήνιον, το Πανελλήνιον και όχι μόνο, φίλε.
2: Λοιπόν, τι θέλετε να πω στη διάθεσή με.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο καταρχάς, γιατί γίνανε πολλά και διάφορα. Σωστά.
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το τεράστιο, πολύ μεγάλο, έξοχο, θαυμάσιο, εξαιρετικό γεγονός ότι έχω αρχίσει και γεμίζω τη σελίδα μου δρομικανέα.gr με ειδησούλες.
0: Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, διότι ήταν μια σελίδα που κάποιοι την αγαπούσαμε πολύ.
2: Είναι ενεργή σελίδα.
0: Τελώς, είναι ενεργή, έτσι.
2: Ναι. Μπορεί ο καθένας να μπει και να δει δυσούλες ενδιαφέρουσες και όλα τα υπόλοιπα.
0: Δρομικά νέα λοιπόν, .gr.
2: Ακριβώς, μπορούν και τώρα στη μία αυτή να μπουν. Λοιπόν, Δημήτρη, με κάτι να μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε με κάτι αναμενόμενο, με κάτι φυσιολογικό, με κάτι που το περιμέναμε ή με κάτι περίεργο.
0: Πάμε, το περίεργο.
2: Α, ωραία, έτσι μπράβο. Λοιπόν, 26.01... Ο Ροδρίγο Κβίζερα, ένας κύριος από το Μπουρούντι, 26.01, σε μια κατηφόρα της Μαδρίτης, κάλυψε με αυτή την επίδοση τα 10 χιλιόμετρα στους δρόμους της Μαδρίτης. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν γιατί περίεργο. Περίεργο γιατί. Γιατί εδώ πέρα διακρίνω μια διάθεση να περάσει κάπου αλλού, σε ένα άλλο μονοπάτι εμπορικοποίησης η δρομική κοινότητα, δηλαδή ως εξής, έτσι, φτιάχνω μια λίγο πολύ κατηφορική διαδρομή έξω από τους κανόνες. Οι κανόνες ορίζουν ότι λίγο πολύ διαδρομή πρέπει να είναι επίπεδη για να αναγνωρίζεται ένα ρεκόρ, έτσι, μια διαδρομή όπου δεν θα έρθει, δεν θέλω τον ελίτ να έρθει να μου τρέξει, αλλά θέλω να έρθουν να τρέξουν, ας πούμε, 10.000 δρομής, που οι μεν 5.000 να κάνουν ένα ξεκούραστο, ας πούμε, περίπατο σε μια κατηφορίτσα, να κρεμάσουν πόδια χέρια και να πάνε όπως, οι άλλοι 5 να κυνηγήσουν το ροκοράκι τους. Εγώ θα τα ματσώσω. Πώς σας φαίνεται αυτό και στους δύο εκεί?
1: Μια χαρά.
2: Αυτό δοκιμάστηκε στη Μαδρίτη.
0: Εγώ, τι να πω τώρα.
2: Και έβαλαν αυτόν τον Ροδρίγκο Κβίζερα να τρέξει τόσο γρήγορα. Ναι. Προσπέρασε κατά 23 δευτερόλεπτα το
0: παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Την παγκόσμια
0: επίδοση.
2: Σε κανονική διαδρομή. Ναι. Και αφορούσε το υπερυπόδημα της Αντίδας.
0: Α, δεν μας τα έλεγες αυτά. Τώρα εξηγούνται όλα.
2: Πώς δένουνε, δηλαδή ελάτε τρέχετε σε μια κατηφόρα, κρεμάστε πόδια και χέρια κλπ. Αλλά πληρώστε σε μένα, εντάξει δεν ζητάει πολλά, 26 ευρώ ζητάει μόνο ο άνθρωπος, έτσι, αλλά φορέστε υπερυπόδημα. Έτσι, που μας πάνε, τι λέμε, είδατε.
0: Πόσα είπε ζητάει ο άνθρωπος?
2: Μόνο 26 ευρώ και τα τρία είναι φόρος επίδομα προς την Ομοσπονδία της Ισπανίας.
0: Α, λες για τη διοργάνωση λες τώρα, έτσι.
2: Στη Μαδρίτη, ναι.
0: Τη Μαδρίτη Vintage Run.
2: Ακριβώς.
0: Τα διαβάζω
2: ακριβώς,
0: από τα δρομικά νέα και όσοι φίλοι βέβαια μπορούν να μπουν να διαβάσουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, το ξαναλέμε.
2: Πω διαφήμιση, ναι.
0: Όχι, δεν είναι διαφήμιση, πραγματικά είναι πολύ ωραίο.
2: Και εδώ Δημήτρη να πιέσουμε και ένα άλλο θέμα. Μιλήσαμε για τα Adidas. Λοιπόν, η Adidas είχε τους λόγους της. Δεν έβγαλε στην ελληνική αγορά την 21η Μαΐου, όπως είχε ανακοινώσει, το υπερυπόδημα το καινούριο, το Adios Pro 3. Άλλαξε την ημερομηνία και λέει θα τα βγάλει στις 18 Ιουνίου, δηλαδή σε 17 ημέρες από τώρα. Για να δούμε. Στο μεταξύ υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή, αλλά επάνω στα βουνά, εννοείται στο εργοστάσιο, η παραγωγή έχει ολοκληρωθεί. Η Nike έχει βγάλει το δικό της υπερυπόδημα, το δοκιμάζει πάνω στα βουνά της Κένια. Και εδώ παίζεται πάλι ένα, είδες, πάμε περίεργα, και εδώ παίζεται πάλι ένα περίεργο παιχνίδι. Η Adidas πρόλαβε, έτρεξε και κλείδωσε τον Σαμπάστιαν Σάβε, τον τοποθέτησε να αγωνιστεί στο Βερολίνο. Γιατί γνωρίζει, γιατί η βιομηχανική κατασκευασκοπία είπε ότι μάλλον η Nike θα προσπαθούσε εκεί να απαντήσει. Έτσι. Ναι. Με τι να απαντήσει βρε παιδιά, με 1 ώρα 59, τι λέτε, ή με 2 ώρες 5 για τις γυναίκες. Τρελές επιδόσεις, έτσι.
0: Τρελές, ναι. Okay.
2: Και πριν από λίγο συζητούσαμε με τον coach Δημήτρη Θεοδωρίδη του ΣΕΓΑΣ και θέσαμε αυτό. Είπε ο Δημήτρης, πολύπειρος και σαν πρωταθλητής και με τη σύζυγό του πρωταθλήτρια και με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τη μεγάλη αυτή στυπλήτρια και μαραθωνοδρόμο, την Τίνα Κεφαλά. Λοιπόν, είπαμε αυτό ότι τη μεγάλη ζημιά την έχουν διαπράξει τα υπερυποδήματα, δηλαδή η τρέλα των εταιριών. Αλλά βεβαίως αυτή την τρέλα θα μπορούσε να την είχε στο πάρει ο Σεμπάστιαν Κόου, η Διεθνής Ομοσπονδία. Ωραία, λοιπόν, έπρεπε να το έχει κάνει, δεν το έχει κάνει. Έτσι, λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε με τα περίεργα, πάμε στα ανθρώπινα.
0: Πάμε στα ανθρώπινα, ναι. Όλα είναι ανθρώπινα, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
2: Πάμε μάλλον στα κανονικά, σε αυτά του μέτρου. Όσο είναι του μέτρου και τα κανονικά, όλα είναι ανθρώπινα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Λοιπόν, αγαπάω έναν μπακάλι. Πώς σας φαίνεται? Καλό. Γιατί σιωπή?
0: Σιωπή γιατί κάτι μου λέει εδώ πέρα ο Μιχάλης Σοηλές, αλλά σε ακούω τώρα.
2: Ωραία, λοιπόν. Ελ μπακαλί. Είπα για μπακαλί.
0: Ελ μπακαλί, ναι, ελ μπακαλί.
2: Ελ μπακαλί, δισολυμπιονίκη στο στίπλ. Ωραία. Λοιπόν, από το Μαρόκο, ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός και τον αγαπάω, διότι πώς να το πω, τιμάμε το παραπάνω αυτό το προνόμιο της τεχνικής, το πλεονέκτημα της τεχνικής, που απαιτεί αυτό το πολύ πολύ δύσκολο αγώνισμα, τα 3.000 μέτρα στίπλ. Ωραία, με 7 περάσματα λίμνης, Δημήτρη και Μιχάλη, και 28 περάσματα εμποδίων. Δηλαδή, να τα βάλουμε κάτω σε 3 χιλιόμετρα όλα αυτά, σε μια διάρκεια χρόνου των 8-8,5 λεπτών, ο Ελ Μπακαλί βάζει κάτω την τεχνική και μαζεύει τίτλους, όπως χθες μάζεψε τη νίκη στην πατρίδα του στο Ραμπάτ, απέναντι σε Αφρικάνους οι οποίοι έχουν καταργήσει κάθε κανόνα και περνούν τα εμπόδια σαν να είναι κατσίκια, σαν να βλέπεις κατσικάκια. Ωραία, συγγνώμη για την έκφραση και την ύβρη προς τους Αφρικάνους, έτσι. Λοιπόν, Πάμε παρακάτω τώρα. Πιάσαμε το Diamond League. Πάμε.
0: Πάμε, πάμε, βεβαίως.
2: Ωραία, λοιπόν, ο El Bakkali λοιπόν κατέκτησε την έκτη νίκη του επί εδάφους Μαρόκου, στο έδαφος της πατρίδας του. 5 νίκες στο Ραμπάτ, μία στο Μαρακές, στο πλαίσιο των εκάστοτε Diamond League. Οι 5 είναι συνεχείς, οι 5 νίκες είναι συνεχείς. Κατέβηκε τα 8 λεπτά. Μέχρι ένα διάστημα, μέχρι ένα σημείο απειλούσε την παγκόσμια επίδοση το 752 ενός Αιθίωπα, έτσι λοιπόν τους θα τον βρούμε, εντάξει, έχω μπερδευτεί λιγάκι, λοιπόν 757-80 η 757-25 η επίδοση του El Bakkali. Δεύτερος ένας καταπληκτικός Γερμανός, ο Φρέντι Ρούπερτ, 757-80, κατέγραψε νέα επίδοση Ευρώπης και αυτός επίσης τίμησε την τεχνική, άψογος. Πηδούσε πολύ, περνούσε, υπερέβαινε πάρα πολύ όμορφα τα εμπόδια, πατούσε κανονικά το ποδαράκι του στην λίμνη και πέρναγε πάρα πολύ ωραία πέρα από το νερό. Εκεί είναι το θέμα, τα κατσικάκια από την Αφρική, τα μαυράκια από την Αφρική, περνάνε το εμπόδιο της λίμνης λες και είναι... κάτι απλό, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, έχουν ταλέντο.
2: Κάνουν ένα ωραίο μπανάκι στη μέση της λίμνης, προσπαθούν μετά, νομίζουν μετά ότι επειδή έχουν ταχύτητα που δεν την έχουν τώρα πλέον, συγκριτικά με όλους τους άλλους δρομείς, ότι θα τα καταφέρουν. Δεν τα καταφέρουν. Γιατί, να, είχαμε τον Bakkali, βρέθηκε και ο Ρούπερ, τώρα Γερμανός, υπάρχουν και οι Αμερικάνοι από πίσω που κι αυτοί δεν επεξεγέλασε πλέον, άρα τα πράγματα είναι δύσκολα για τα κατσίκια εξ Αφρικής. Και εδώ η Διεθνής Ομοσπονδία πρέπει να πάρει τα μέτρα της και να σταθεροποιήσει τον κανονισμό στην λίμνη, ειδικά να θέσει ειδικό κανονισμό ότι όλοι ειδικά στη λίμνη πρέπει να πατούν πάνω στο εμπόδιο. Όποιος περνάει τη λίμνη χωρίς να πατάει στο εμπόδιο θα ακυρώνεται. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σεβασμός στην τεχνική. Έτσι, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, έτσι Δημήτρια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και σεβασμό στον κόπο γενικά των άλλων. Άλλες δύο εκπλήξεις εδώ. Ένας νεαρός 24χρονος Βρετανός, ο Max Bergin, πραγματοποίησε την έκπληξη στα 800 μέτρα, προσπέρασε τον Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Κενιάτη Εμμάνουελ Βανιόνι, 1.42.98 έναντι 1.43.56 οι επιδόσεις. Και ο Γιάρετ Νουκούσε, ο Αμερικάνος, στα 1500 μέτρα προσπέρασε τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Ναντέρ, τον Ισαέκ Ναντέρ, τον Πορτογάλο. Πάμε στα δικά μας τα ελληνικά, γιατί ξεκίνησαμε με ξένους. Δημήτρια.
0: Βεβαίως, ναι. Να σου πω, Ηρακλή.
2: Ναι.
0: Να πούμε λίγο για τη Λεμεσό, να τα ξαναπούμε μάλλον. Εκεί θα πήγαινε. Μπράβο.
2: Λοιπόν,
0: το ξέρω ότι εμείς συντονιζόμαστε δύο. Είναι γνωστό αυτό.
2: Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μανόλο Φλάι, Μίλτο Πέτα. Έτσι. Λοιπόν, θα αφήσουμε αγγλικά θα λέμε για τον Μανόλο, ελληνικά για τον Μίλτο. Συμφωνούμε?
0: Συμφωνούμε, βεβαίως.
2: Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχω πάλι το κάτι διαφορετικό. Ωραία. Λοιπόν, γιατί και λόγω ηλικίας, εμπειρίας, πες το, ας το πούμε ότι θέλουμε, δίνουμε την άλλη διάσταση όλων όσων κυκλοφορούν και κυρίως όσων λέγονται. Πέρασε απαρατήρητη από την πολλή κόσμο μια κουβέντα του Μίλτου. Ο Μίλτος λοιπόν, ο Τεντόγλου, αμέσως μετά τον αγώνα του εκεί, τα 6 άλματά του, ανάμεσα στα άλλα δήλωσε στην κάμερα το 2026 θα είναι η καλύτερη χρονιά μου. Η καλύτερη χρονιά μου. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό δεν στάθηκε κανένας. Κανείς δεν προσπάθησε να το ερμηνεύσει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η χρονιά που όπως έχει μείνει, η χρονιά ξεκίνησε άσχημα για τον Μίλτο, μόλις έκτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Συνεχίζεται πολύ εντυπωσιακά με το 8.49. Την καλύτερη για 24 ώρες επίδοση στον κόσμο. Γιατί ακολούθησε το Σάββατο αυτός ο Εχάμερ με 8.51. Έτσι, παρένθεση εδώ. Ωραία, λοιπόν. Ο Μίλτος τι εννοεί? Μπροστά του έχει δύο τίτλους μόνο. Μόνο δύο τίτλους. Έχει το ευρωπαϊκό του Μπίρμιγχαμ και το, και τον τελικό του, και τον τελικό του Diamond League. Και τους δύο τίτλους τους έχει. Έχει τρεις συνεχείς νίκες σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μία νίκη σε τελικό Diamond League. Είναι πλήρης σε αυτούς τους τίτλους. Άρα γιατί ο Μίλτος υπόσχεται την καλύτερη χρονιά του? Μας λέει θα είναι η καλύτερη χρονιά μου. Αφού Μίλτο τα έχεις αυτά, μα τα έχεις χαρίσει αυτά τα μετάλλια.
0: Μπορεί πολύ πιθανόν, Ηρακλή μου, είναι και αυτό που σου είπε για τις επιδόσεις που τον είχες ρωτήσει τότε.
2: Ακριβώς.
0: Μάλλον θα κάνει την επίδοση κοντά στα 9 μέτρα. Φέτος.
2: Αυτό βλέπει. Mm-hmm. Εν αρχή θέλει να βγάλει από το χάρτη την, το αμφισβητούμενο, το αμφισβητό, το αμφισβητούμενο 866 του Τσάτουμα. Το αμφισβητώ γιατί το διέπραξε στην πόλη του, στην Καλαμάτα. Έτσι λοιπόν, έχει ατομικό ρεκόρ 865 ο Μίλτος, ένα πόντο. Αυτό το θεωρώ πανεύκολο να γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή και άμα το βάλουμε κάτω, 849 προχθές την Παρασκευή, πόσο είναι, μια παλάμη είναι?
0: Ναι,
2: μια παλάμη, μια παλάμη στα πλάγια, τόσο είναι με το 66. Λοιπόν, εγώ έχω την εντύπωση ότι εν αρχή ο Μίλτος είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και πραγματικά θα το πει και θα το ξαναπεί, ναι, έκανα την καλύτερη μου χρονιά, αν προσπεράσει τον από το ένα κλαδί ελληνικής καταγωγής Αρμένιο, τον Ρόμπερτ Εμιγιάν, ο οποίος με τα χρώματα της τότε Σοβιετικής Ένωσης, του Γκορμπατσόφ, της Σοβιετικής Ένωσης του Γκορμπατσόφ, είχε φτάσει στα 8 μέτρα 86. Και αυτό αμφισβητούμενο, γιατί το διέπρεξε επίσης στην πατρίδα του. Έτσι, αμφισβητούμενα και τα δύο ρεκοράκια, και του δικό μου στο Τσάτωμα και του Εμιγιάν, γιατί μετράγανε με μεζούρες τότε. Καθαρά πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μετράγανε όπως τώρα με το ηλεκτρονικό σύστημα. Mm-hmm. Να θυμηθούμε και την απάτη του Ευαγγελίστη που είχε πάρει, του είχαν δώσει στην Ιταλία, στο Παγκόσμιο της Δρόμης το 87, του είχαν δώσει χάλκινο μετάλλιο. Ναι. Και αποδείχθηκε μετά από χρόνια ότι ήταν ψέμα.
0: Ήταν,
2: ωραία,
0: ψέμα.
2: Λοιπόν.
0: Μεζούρα και αυτό, μεζούρα και αυτό.
2: Ακριβώς. Ο Μίλτος λοιπόν συνεχίζει την Πέμπτη. Την Πέμπτη λοιπόν θα καρφωθούμε στο Golden Gala Πιέτρο Μενέα. Μένουμε στη Ρώμη, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης, εκεί που συνέβη αυτό το fake άλμα του Ευαγγελίστη. Εκεί λοιπόν στο ίδιο, ακριβώς το ίδιο, να πούμε, σκάμα, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη φορά θα έχουν υπερυψωμένο όπως στο ευρωπαϊκό του 24, στο ίδιο σκάμα που τότε, ανανεωμένο βέβαια, αγωνίστηκε ο Ευαγγελίστη και μας κοροϊδεύσε. Εκεί λοιπόν ο Μίλτος θα προσπεράσει τον Έλληνο Αρμένη Εμιγιάν. Για να δούμε.
0: Έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον, πραγματικά.
2: Και μάλιστα θυμάμαι τότε ο Ρόμπερτ ερχόταν πολύ τακτικά στην Ελλάδα, αγαπούσε την Ελλάδα. Αυτό το λόγο και έλεγε ότι η γιαγιά μου είναι Κορίνθια, μας έλεγε ο Ρόμπερτ. Έτσι.
0: Κορίνθια. Του άρεσε η Κόρινθος, γι' αυτό είχε αναγάγει τη γιαγιά σε Κορίνθια.
2: Περίεργη πόλη την εποχή εκείνη η Κόρινθος. Ναι. Μάζευε πολλούς πρωταθλητές. Έτσι. Μάζευε και ανάμεσα τους Έλληνες. Μην το πιάσουμε.
0: Εντάξει, ναι, όχι, δεν είναι τη ώρα.
2: Θα τα αφήσουμε ήσυχο.
0: Ηρακλή μου, έχουμε ένα λεπτό, έτσι. Για πες.
2: Ωραία.
0: Τι μπορείς να κάνεις?
2: Τι να προλάβουμε? Άνε το.
0: Καλά, έχουμε και αύριο, μην ανησυχείς. Έχουμε πάλι τετράωρες εκπομπές εδώ. Έχουμε όλο το χρόνο δικό μας, να ξέρεις.
2: Λοιπόν, για Μανόλο και για Μίλτο. Είπαμε 849 ο Μίλτος, 6 μέτρα ο Μανόλο. 851 απαντάει την άλλη μέρα ο Εχάμερ σε αγώνα δεκάθλου. Δεύτερο αγώνισμα το μήκος. 851 ένα τρομερό και αυτό άλμα. 44-88 τελειώνουμε με αυτό. Ο Γιώργος Φράγκς, αυτό το καλό παιδί, 22χρονος, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, φοιτητής του Πανεπιστήμιου του Μαϊάμι, δηλαδή Μαϊάμι Κέινς, ο κύριος Φράγκς, αυτός ο εξαιρετικός Ρωμαίας. 44-88, μεγάλη τεράστια εθνική επίδοση και πανάξια πήρε πρόκριση για την τελική φάση του φοιτητικού πρωταθλήματος. Του NCAA Subs, που θα διεξαχθεί στο Eugene του Oregon, και είναι πραγματικά ένα πρόβλημα με δυναμική παγκοσμίου προβλήματος.
0: Έγινε, Ηρακλή μου, λοιπόν,
2: Γιώργος.
0: Τέλος εδώ. Κλείνουμε εξαιρετικά. Εγώ θα πρέπει να πω ότι το ανανεωμένο Δρομικά Νέα είναι εξαιρετικό, φίλε. Εξαιρετικό. Έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
0: τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια. Τα λέμε. Γεια.

0: ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραντι στο Σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Interveten Sports.
2: 943 Interveten Sports.
3: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 6973 38 52 34 και WhatsApp 6978 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στο άλλο μικρόφωνο Χάτζημαν. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Άλλη μια καλησπέρα.
0: Άλλη μια καλησπέρα. Εννοείται. Καλησπέρα ποτέ δεν κάνει κακό. Καλησπέρα, καλημέρα, το γεια σας.
1: Και τι μαθαίνουμε από τους ανθρώπους που ασχολούνται, έτσι.
0: Ναι. Τι εννοείς, για ποιο θέμα απ' όλα?
1: Οτιδήποτε. Και για τα δρομικά νέα και για τα θέματα του ποδοσφαίρου σάλας.
0: Βεβαίως.
1: Και μπορεί να έχουμε κι άλλα.
0: Ναι, έχουμε κι άλλα.

0: Λοιπόν, στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου, τον πρόεδρο της της Εψάλας, ο οποίος θέλει να απαντήσει, υποθέτω, στον κύριο Κολλημένο για τα πράγματα που λέγαμε πριν για τον τελικό κυπέλλου. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου, καταρχάς. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά. Καταρχάς, που μου δίνετε τη δυνατότητα, παρέμβω. Δεν θέλω να απαντήσω στον κύριο Κολλημένο. Ναι. Να διευκρινίσω κάτι θέλω, γιατί θεωρώ ότι πολλές φορές, τις περισσότερες, οι αριθμοί και τα γεγονότα τα πραγματικά λένε την αλήθεια. Θέλω να πω όσον αφορά για αυτό το τελικό, βέβαια, πολλές φορές λένε και η μαύρη διαφήμιση καλή είναι, ρε παιδί μου, ακούγεται, ξεκινάει να ακούγεται το άθλημα. Όχι με το σωστό τρόπο, γιατί έχει παιχτεί και στην ΕΡΤ 2, γι' αυτό θα έπρεπε να μιλάμε το τελευταίο διάστημα, αλλά θα πούμε γι' αυτό. Mm-hmm. Οι ομάδες έχουν ενημερωθεί από τις 12 Δευτέρου σχετικά με το καλεντάρι και το πότε είναι ο τελικός του κυπέλλου. Καμία από τις ομάδες που συμμετείχαν δεν εξέφρασε κάποια ένσταση. Το Καρπενήσι, βέβαια, σε ανακοίνωσή του έβγαλε ότι λογικά η Ένωση δεν περίμενε, λέει, το Καρπενήσι να είναι στο τελικό. Από ό,τι φαίνεται, για να μην εκφράσει και το ίδιο ένσταση για την ημερομηνία, δεν θα περίμεναν ούτε η ίδια ομάδα του να είναι στο τελικό. Και δεύτερον, να πω και έναν άλλον αριθμό που είναι σημαντικό και κρατήστο. Από τα 14 εκτός έδρας παιχνίδια του Καρπενησίου στην Αθήνα, τα 12 τα έπαιξε μεσοβδόμαδα. Οποιοδήποτε επιχείρημα σχετικά με τα Σαββατοκύριακα το καταρρύπτει η ίδια η ομάδα. Ναι. Αυτό εγώ ήθελα να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί νομίζω ότι είναι δύο πράγματα που πραγματικά κρύβουν, λένε την πραγματική αλήθεια. Έτσι.
0: Να ρωτήσω κάτι έτσι, παρακαλώ, αν θέλετε να απαντήσετε. Από 12 Δευτέρου είχε ανακοινωθεί το καλεντάρι, το οποίο καμία ομάδα δεν εξέφρασε ενστάσεις. Το πού όμως θα γίνει ο τελικός είχε και αυτό οριστικοποιηθεί από τότε.
1: Από τον Μάρτιο.
0: Από τον Μάρτιο.
1: Επίσημο έγγραφο η Ένωση είχε στείλει στο κλειστό του Ολυμπιακού χωριού αίτημα για όλους τους τελικούς από K9 ως K18 και για τον τελικό των γυναικών. Είναι όλα με αριθμό πρωτοκόλλου στην Ένωση, τα έχουμε ανακοινώσει κιόλας μετά από όλες αυτές τις ανακοινώσεις του Καρπενησίου, αλλά πραγματικά με θλίβει το γεγονός, γιατί είναι μια γιορτή. Τώρα απειλές το ότι εμείς δεν κατεβαίνουμε οτιδήποτε άλλο, εντάξει, ο καθένας είναι υπεύθυνος και οι πράξεις αποδεικνύουν το ποιος είναι, έτσι. Okay. Όλα όμως τα γνώριζαν οι ομάδες, δεν ξυπνήσαμε μια μέρα χθες προχθές και είπαμε αύριο γίνεται ο τελικός εκεί. Έτσι. Yeah. Μιλάμε τώρα για 4 μήνες πριν που γνωρίζουν οι ομάδες την ημέρα διεξαγωγής του τελικού. Γιατί το πρόβλημα πιο πολύ.
0: Την ημέρα και τον τόπο, λέτε. Την ημέρα και τον τόπο. Ναι. Γιατί είναι πολύ βασικό αυτό.
1: Την ημέρα και τον τόπο. Mm-hmm. Σωστά, ακριβώς. Άρα, το ότι εμείς δεν θέλουμε τις ομάδες επαρχίες, οτιδήποτε άλλο. Εγώ από επαρχία είμαι. Την εκπομπή δεν την άκουγα. Εγώ από Λάρισα είμαι. Έτσι. Με ενημέρωσαν απλά ότι παρενέβη. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακριβώς τι είπε. Γι' αυτό δεν απαντάω στον κύριο Κολλημένο και σας λέω ότι σας δίνω δύο στοιχεία. Έτσι. Mm-hmm. Που είναι συγκεκριμένα. Όλες οι ομάδες γνώριζαν το καλεντάρι από το Φλεβάρι, το οποίο καλεντάρι άλλαξε λίγο το Φλεβάρι. Για ποιο λόγο? Γιατί υπήρχαν καιρικές συνθήκες στην Αθήνα, το καλεντάρι ήταν γνωστό από τον Οκτώβρη. Μετατοπίστηκαν όλα μία εβδομάδα μετά, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες της Αθήνας και είχαν αναβληθεί κάποια παιχνίδια. Αν δεν είχε γίνει και αυτό, οι ομάδες θα το ξέραν από τον Οκτώβρη. Το άθλημα μπορεί να μην είναι γνωστό. Είναι οργανωμένο όμως πλέον. Και δεν μπορεί κανένας να εκβιάζει, εγώ είμαι από εκεί ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Υπάρχουν νόμοι, κανόνες και θα πρέπει να τους έχουν όλοι.
0: Ναι. Δεν έχω, η αίσθησή μου πάντως, κύριε Παπαδημητρίου, είναι ότι δεν εκβίασε ο κύριος Κολλημένος, τουλάχιστον από την κουβέντα που είχαμε.
1: Όταν λέμε ότι δεν κατεβαίνω, εκβιάζω, τι κάνω. Τι λέμε, εγώ δεν κατεβαίνω, αν γίνει εκείνη τη μέρα. Εκβιάζω, τι κάνω.
0: Ναι. Όχι, ήταν τελεσίδικο, μου είπε ότι δεν έχει υπαρθεί απόφαση.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Για το καλό του αθλήματος, τώρα να κάνω λίγο το δικηγόρο, έτσι τον μεσάζοντα εγώ τώρα, δεν θα έπρεπε, μιας και είναι όπως είπατε πολύ ωραία και έτσι είναι, η γιορτή του ποδοσφαίρου Σάλας, ο τελικός κυπέλλου, μήπως να το βλέπατε εκεί στην Ομοσπονδία, να γίνει Σάββατο.
1: Να σας πω ακριβώς. Προσπάθειες γίνονται όπως και να έχει. Ωραία, okay. Εμείς όμως είμαστε ξεκάθαρα και νομίζω ότι οποιοδήποτε οργανωμένο άθλημα έχει κάποιους κανόνες που θέλουν να τηρούνται, έτσι. Δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας, αλλά είναι άσχημο να βγαίνουν ανακοινώσεις, να χαρακτηρίζονται άνθρωποι ή οτιδήποτε άλλο, μη γνωρίζοντας από πίσω ποιοι εργάζονται και για ποιο πράγμα, έτσι. Θα μπορούσαμε και εμείς να επιδοθούμε σε σε ανακοινώσεις, αυτά που σας είπα τώρα θα μπορούσα να τα βγάλω και να τα διαβάσει ο κόσμος. Ο κόσμος της θάλασσας ξέρει και πότε έχουν οριστεί αγώνες και πότε και τα πάντα, έτσι, όλες τις πληροφορίες. Αλλά πραγματικά με θλίβει, γιατί εγώ ούτως άλλως τους εκτιμώ, έτσι, στο Καρπενήσι έχω φίλους και ο Δημήτρης φίλους μου, έτσι, προς το δεν το συζητώ καν, αλλά με θλίβει το γεγονός αυτή η έκταση που έχει πάρει όλο αυτό και δεν είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάση περιπτώσει, εντάξει, η Ένωση όπως και να κάνει προσπάθειες, είναι δεδομένο αυτό, έτσι, είναι σημαντικό για μας, το άθλημα ούτως ή άλλως αναπτύσσεται.
0: Ναι, ναι, θα ήθελα μιας και με αυτή την αφορμή, ας είναι και αυτή η αφορμή, δώστε μας λίγο 5-10 πραγματά για να το γνωρίσει και ο κόσμος και δεσμεύουμε ότι θα μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο σάλα σε επόμενη εκπομπή. Πραγματικά, πραγματικά, γιατί εμείς δίνουμε εδώ βήμα σε πολλά αθλήματα που δεν έχουν γνωρίσει.
1: Το ποδόσφαιρο σάλα είναι από το 96-97 στην Ελλάδα, εντάξει, δυστυχώς δεν είχε την εξέλιξη που θα έπρεπε. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πρόεδρος στην Ένωση από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να πω, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, υπάρχει και, ένα δεκαμελές συμβούλιο από πίσω, έτσι, όπου εργάζονται. Μπορώ να πω ότι είναι από τις σημαντικές επιτυχίες μας τη φετινή χρονιά, ήταν η είσοδος των τελικών στην ΕΠΤΙΟ, έτσι. Για τρεις Δευτέρες, πολλοίς κόσμος από τον ορχομενό που λένε μέχρι τη Γάβδο θα μπορούσε να δει το άθλημα, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα αυτή, έτσι, ενδεχομένως οι περισσότεροι δεν το ήξεραν. Ένα άλλο από τα βασικά που πραγματικά για μας είναι πολύ σημαντικό είναι η στήριξη που παρέχουμε στις ακαδημίες μας, έτσι. Τη φετινή χρονιά φανταστείτε ότι οι ακαδημίες μας δεν πλήρωσαν κανένα, δεν είχαν κόστος στις διαιτησίες τους, μόνο στο κομμάτι του γιατρού, της ιατρικής υποστήριξης, και αυτό γιατί. Γιατί θέλουμε να χτίσουμε από κάτω. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Το πρόγραμμα μας έχει εθνική ομάδα. Έχει πολλά πράγματα. Έχει μεγάλους συλλόγους. Θα τους πω έτσι με τη σειρά. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, η οποία ανέβηκε τώρα στη Super League. Mm-hmm. Έχει μεγάλα μπραντ. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να πάρουμε κι εμείς τη θέση που μας αξίζει.
0: Δώστε μας λίγο έτσι ένα περίγραμμα των κανονισμών, τέλος πάντων, ή μάλλον τη διαφορετικότητα σε σχέση με το 11x11.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, ο αριθμός των παιχτών, έτσι,
0: 5-5. Ναι, ναι, ναι.
1: Τερματοφύλακας 4, έτσι, 5-5. Τώρα από εκεί πέρα είναι 2-20 λεπτά. Ο χρόνος σταματάει όταν η μπάλα βγαίνει εκτός παιδιάς. Ο τερματοφύλακας επιστρέφει την μπάλα πάντα με τα χέρια. Έχει από ένα time out κάθε ομάδα σε κάθε ημίχρονο. Έχει τη δυνατότητα, πώς έχουν στο μπάσκετ, τα 5 φάουλ είναι το όριο. Το έκτο φάουλ υπάρχει δεκάμετρο πέναλτι. Τι σημαίνει δεκάμετρο πέναλτι? Στείνει την μπάλα στα 10 μέτρα από το τέρμα χωρίς τείχος.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, ας σας πω κάτι. Όπως λέω σε πολλούς φίλους μου, γιατί και εγώ ασχολήθηκα από το 19 με αυτό, φτιάχνοντας μια ομάδα στην πόλη, εάν χτυπήσει το τηλέφωνο και βγεις από το γήπεδο, ρε παιδί μου, γιατί για ένα λεπτό θα μιλήσεις για κάτι, στο φούτσαλ μπορεί να έχεις χάσει 2 γκολ. Το 11-11 μπορεί και να μην έχει χάσει τίποτα. Έχει μεγάλη επίδραση το παιχνίδι και στο θεατή. Η μπάλα είναι συνέχεια πάνω κάτω, εκεί που βάζεις γκολ, εκεί τρως. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο, σε κρατάει σε γρήγορση.
0: Φούτσαλ είναι η ονομασία η παγκόσμια, έτσι όπως...
1: Φούτσαλ, ναι, σωστά, πολύ σωστά. Ναι, ποδόσφαιρο σάλα είναι η ελληνική, έτσι, η 5-5. Εντάξει, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Ναι. Όχι, θα κάνουμε μια έτσι...
1: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε το...
0: Να ξέρετε παντός ότι δεν ήθελε να αντιπαρατηθεί ο κύριος Κολλημένος και μάλιστα τον πήραμε και τώρα, αν ήθελε...
1: Όχι, ούτε εγώ αντιπαρατηθεί,
0: προς Θεού. Το λέω μήπως βρίσκαμε κάποια λύση.
1: Όχι, δεν είναι θέμα λύση, ούτε θα βρεθεί μέσα στα ραδιόφωνο, είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Οκ, αλλά... το ζήτημα είναι ότι εγώ ήθελα να δώσω δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν και αυτοί τουλάχιστον που άκουσα, αλλά και εσείς, για να βγάλετε και ένα συμπέρασμα. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε το μεσοβδόματο, όταν έχεις διεξάγει, όταν έχεις παίξει 12 στα 14 ως παιχνίδια μεσοβδόματα στην Αθήνα, έτσι. Αν δεν είχες παίξει κανένα, θα μπορούσες να πεις ότι είναι πρόβλημα. Και δεύτερον, γνωρίζανε όλοι το καλεντάρι από τις 12 Φεβρουαρίου. Είναι δύο στοιχεία τα οποία νομίζω είναι αδιαμφισβήτητα, έτσι, για το ποιος και τι θέλει αυτό από μένα, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Μια τελευταία έτσι, ερώτηση να σας κάνω ενδιαφέροντος γενικότερος. Μας είπε ότι κάποιοι παίχτες από την ΑΕΚ κάποιες παίχτηρες από την ΑΕΚ παίζουν και στο 11x11, στην κανονική ομάδα, την ποδοσφαιρική. Υπάρχει σε όλες τις ομάδες, έτσι.
1: Μπορεί να παίξει. Ναι, ναι, ναι. Το αντρικό σε όλα, γιατί το ποδόσφαιρο σάλας πλέον είναι ξεχωριστό άθλημα. Mm. Εδώ και 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ωραία, ή 3. Είναι ξεχωριστό άθλημα. Παλιά ήταν το ποδόσφαιρο, υπήρχε ένα δελτίο, με το ίδιο δελτίο έπαιζε και 11 και ποδόσφαιρο σάλας. Πλέον τα δελτία είναι διαφορετικά. Είναι σαν να παίζει μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας κάποια στιγμή.
1: Καλά,
0: τώρα έχουμε
1: θέλετε.
0: Τα τηλέφωνά σας. Θα σας με καλέσουμε.
1: Με τα χαρά, ό,τι θέλετε. Βέβαια.
0: Να το έτσι δημοσιοποιήσουμε τους κανονισμούς και όσο περισσότερο
1: σκορπίζουμε. Και σας ξαναευχαριστώ.
0: Τίποτα, είναι υποχρέωσή μας.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται και η άλλη πλευρά πάντα.
0: Υποχρέωσή μας. Και,
1: με καλή διάθεση έτσι πάντα υπάρχει.
0: Αυτό επειδή το βλέπω και από τις δύο πλευρές, πραγματικά εύχομαι να βρει μια λύση για τον τελικό. Πραγματικά. Θα χαρώ πολύ να μάθω ότι βρέθηκε λύση και ο αγώνας πραγματοποιήθηκε.
1: Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά.
0: Λοιπόν,
1: καλά.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, είχαμε τον πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Σάλας, της Επιτροπής Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας, υπό την αιγίδα της ΕΠΟ, να ξέρεις, Μανώλη, έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη άνθηση. Το δίνει και τηλεόραση, ξεχάσαμε να το πούμε τον κύριο Παπαδημητρίου. Ναι. Τώρα βγήκε για άλλο
2: εδώ θέμα. Και χρόνια παίζεται πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
2: είτε σε ανοιχτούς είτε σε κλειστούς χώρους.
0: Είτε σε κλειστούς.
2: Βέβαια αυτό είναι ποδόσφαιρο σάλας, είναι κλειστό.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Αλλά ούτως ή άλλως είναι πάρα πάρα πολλοί κόσμοι που ασχολείται με το 5x5. Είτε ανοιχτό είτε κλειστό.
0: Έχει διαφορετικούς, το φούτσαλ.
2: Ακριβώς.
0: Το φούτσαλ. Εμένα να σου πω την αλήθεια, το παίζαμε στην Αλάνα. Εγώ έχω μείνει στην Αλάνα το φούτσαλ.
2: Ναι.
0: Το φούτσαλ το λέω Αλάνα εγώ. Αλλά ναι, είδες όμως ότι κάποια πράγματα σιγά σιγά παίρνουν τη θέση τους. Δεν μπορούν όλοι να παίξουν στο 11x11, έτσι.
2: Όχι.
0: Άρα όχι. Και το φούτσαλ είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα βρεθεί λύση. Δεν ξέρω, ο καθένας θέσει από τη μεριά του λέει αυτά που πρέπει να πει. Από την άλλη, αν όντως ισχύει, που δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω τον κύριο Παπαδημητρίου, ότι έχει ανακοινωθεί από το Φεβρουάριο, το Μάρτιο και ο τόπος και το καλαντάρι. Εντάξει, τώρα είναι δύσκολο.
2: Βλέπω να είναι και κοντά και μακριά οι δύο πλευρές.
0: Ναι. Μακάρι, γιατί όλοι όσοι ασχολούνται με το φούτσαλ πρέπει να είναι μεταξύ τους φιλεαράκια. Και αυτό τουλάχιστον εκμεύσα εγώ, ότι δεν θέλει ο ένας με τον άλλο να αντιπαρατεθεί.
2: Το θέμα είναι να ανέβει το άθλημα.
0: Αυτό. Εντάξει, τώρα θα ανέβει το άθλημα. Θέλει πολλά και διάφορα για να ανέβει το άθλημα. Ένα από αυτό είναι να υπάρχει και αγαστή συνεργασία.
2: Συνένεση.
0: Λοιπόν.

0: να πούμε την καλησπέρα μας στο μαέστρο μας.
1: Στο μαέστρο, τον κύριο Δημήτρη.
0: Στο Δημήτρη από το Αστναμπούργκ. Γεια σου μητέρα μου, καλησπέρα. Την καλησπέρα στην εκπομπή, χαιρετίσματα. Ναι, και στον κύριο Χάτζημα και τον κύριο Στρατάκη που άκουσα τελευταία και τους έπαιξα και ένα ταξίμι.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Όπως μόνο εκείνος μπορεί.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Τώρα για το άλλο το θέμα που λες Δημήτρη μου, το κοιτάζουμε. Το κοιτάζουμε.
1: Ναι, μας λέει ότι
0: κάνει κάποιες διακοπούλες
1: στο διαδίκτυο. Το κοιτάζουμε εδώ τεχνική μας να δούμε τι συμβαίνει. Αυτές τις ημέρες, να ξέρει όλος ο κόσμος, γίνονται εργασίες των Ημιτών στις Κεραίες και ενδεχομένως όλα τα ραδιόφωνα κάποια στιγμή να κάνουν διακοπές. Το διάβασα σήμερα και το ήξερα γιατί ο κύριος Τσαπαλιάρης από εδώ ανεβαίνει απάνω. Γίνονται γενικότερα κάποιες αναδιαρθρώσεις εκεί, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Μας είπε και ο κύριος Μπέλος πριν λίγο ότι αρκετοί σταθμοί είχαν μια πάυση.
1: Άρα να ζητήσουμε την κατανόησή σας, την αγάπη σας, εσείς να μην φεύγετε αν κάνει διακοπές, να το παλεύετε. Να το παλεύετε εκεί, 943 Τερβέτερ Σπορτ.
0: Ακόμα δεν είναι η εποχή για διακοπές. Κρατηθείτε,
1: όχι,
0: κρατηθείτε λίγο.
1: Διακοπές αργότερα. Διακοπές μετά το Μουντιάλ, φίλε. Διακοπές μετά το Μουντιάλ. Κάτσε να δούμε Μουντιάλ και μετά θα πάμε. Ή θα πας πιο νωρίς εσύ.
0: Πρώτα ο Θεός και η Παναγία. Μετά τις 15 Ιουλίου μέχρι τέλος Ιουλίου, εκεί είναι οι διακοπές.
1: 15 Εβδόμου μέχρι 30 Εβδόμου. Εντάξει, ναι, μια χαρά σε κόμμα.
0: 15,
1: 20... Πότε είναι ο τελικός του Μουντιάλ?
0: 20 με 27, μια εβδομάδα υπολογίζω.
1: Μια εβδομάδα?
0: Μια εβδομάδα και πολύ μας
1: είναι. Από τώρα.
0: Ένα αγαπημένο μέρος.
1: Για πες.
0: Πάργα.
1: Πάργα, ωραίο μέρος, φίλε, όντως. Και έχεις ξαναπάει, δηλαδή, για να λες αγαπημένο πάει, μέρος
0: είναι, και θα είναι η τρίτη φορά που θα... Η τέταρτη φορά που θα πάμε.
1: Η τέταρτη φορά.
0: Έχουν πάει ήδη τρεις.
1: Έχεις κλείσει, δηλαδή, ήδη.
0: Είναι το γνωστό εκεί κατάλημα που πηγαίνουμε. Πρώτα Θεός θα είμαστε εκεί.
1: Ωραιότατα, ωραιότατα, ωραιότατα.
0: Μόνο πέρσι δεν πήγα εγώ. Έχω κάνει, αν δεν κάνω και φέτος, θα είναι δεύτερη χρονιά που δεν θα κάνω διακοπές.
1: Δεν πήγες εσύ ενώ η οικογένεια πήγε?
0: Πέρσι δεν πήγα, ναι. Εγώ δεν μπορούσα να πω.
1: Α, λόγω δουλειάς.
0: Ναι. Αλλά πιστεύω πρώτα ο Θεός να πάμε φέτος. Με τσάρα μου και από εμάς την καλησπέρα μας και την αγάπη μας.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Και την άλλη φορά θα μας ξαναπέξει άλλο ένα ταξίμι. Όπως το λέει.
0: Όπως μόνο εκείνος.
1: Είναι μεγάλος καλλιτέχνης πάντως. Τον άκουσα, δεν έχω παθαπλάκα εκείνη. Δεν ήθελα τώρα εκεί να το.
0: Τον έχω δει και ζωντανά.
1: Έχει δει και live.
0: Στο ένα μέτρο.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικός.
0: Το ζει, το αρέσει, το γουστάρει και το έχει.
1: Και από τον Γερασίμ που μας το έλεγε και από τον Μπέλο που μας έλεγε. Ωραία, κάτι τέτοιοι έτσι ακροατές μας ανεβάζουν την ψυχολογία. Συμφωνείς?
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια.
0: Είναι πλέον...
1: Εντάξει, εγώ δεν τον ήξερα. Τον άνθρωπο, ναι.
0: Είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος.
1: Τέτοιους θέλουμε, τέτοιους. Να έχουν υγεία, να έχουμε και εμείς υγεία και να προχωράμε να παλεύουμε εδώ.
0: Πάνω απ' όλα να είμαστε καλά. Αυτό
1: να είμαστε
0: λέω.
1: Καλά, να μην έχουμε απρόπτα, γιατί τα απρόπτα είναι αυτά όπως λέγαμε για το, για το Μαριάκο. Δυστυχώς. Λοιπόν, ο τελικός του κυπέλου, ρε φιλέ, είναι 19 Ιουλίου. Θα είσαι διακοπές, δηλαδή. Θα δεις τον τελικό στην Πάργα.
0: 19 έτσι. Ιουλίου. Δεν θα είναι άσχημα.
1: Ωραία θα είναι. Ναι, και μάλιστα 10 η ώρα το βράδυ έχουμε τον τελικό, 19 Ιουλίου. Ναι, γιατί παρατείνεται φέτος το Μουντιάλ. Είναι παραπάνω από ένα μήνας λόγω των πολλών ομάδων, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλές ομάδες. 15 φεύγεις, είπες, θα είναι ο δεύτερος ημιτελικός.
0: Φυσιολογικά θα φύγω 17.
1: 17. Εντάξει, εδώ θα δεις τους ημιτελικούς, 14 Ιουλίου και 15. 19 θα το δεις στην Πάργα, έτσι αραχτός, ωραίος. Μπορεί να έχει και τουρίστες να απολαύσετε μαζί. Έχω τύχει σε, δεν θυμάμαι τώρα, στο προηγούμενο Μουντιάλ ήτανε. Ποιος είχε πάει στο προηγούμενο Μουντιάλ? Τέλος πάντων, έχω πετύχει Ακρόπολη. Είχα πάει σε πελάτη και είχα πάει σε Μουντιάλ και παίζαν οι Άγγλοι. Ή Μουντιάλ ή Euro, τώρα τελικό. Φιλέ, μιλάμε για τρέλα, έτσι. Για τρέλα, για τρέλα. Ή τελικό ή μη τελικό, τέλος πάντων. Αγώνα.
0: Το Euro δεν ήταν.
1: Το Euro πρέπει να ήταν, ναι. Λοιπόν, τρέλα, μιλάμε για τρέλα.
0: Είναι, είναι μεγάλη τύχη να βλέπεις μπάλα με Άγγλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω δει West Ham Southampton στο Λονδίνο. Απίστευτη. Απίστευτη. Απίστευτη. Και
0: θέμα,
1: κάτι τραγούδια τρελά.
0: Το
1: κάτι,
0: θέμα είναι τι γίνεται μετά όταν γυρίσεις εδώ.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Καλά.
0: Δεν θες να πατήσεις το γήπεδο.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά όχι, εγώ ήθελα, αλλά τέλος πάντων ναι. Έχει διαφορά. Στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, West Ham Southampton. Καλά, είχα πάει για το Ολυμπιακό Άρσεναλ και μείναμε κάποιες μέρες και πήγαμε και είδαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο το West Ham Southampton. Νομίζω ακόμα West Ham έπαιζε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τώρα έπεσε κιόλας, δεν ξέρω τι θα κάνει του χρόνου μέχρι να φτιάξει το δικό του σκήπεδο.
0: Θα δούμε.
1: Έχει πάει στο εξωτερικό καθόλου για να δεις κάποιον αγώνα?
0: Πολύ παλιά.
1: Ναι.
0: Θα το θυμούνται όλοι. Στάδιον Λουί Ντε.
1: Μονακό.
0: Μονακό Ολυμπιακός.
1: Μόνο κύριε φίλε θα μπορούσε.
0: Με Βαΐτσαρο.
1: Αλήθεια ήσουν μέσα. Αλήθεια λες. Λέλεσαι κάνεις πλάκα. Πού βρέθηκες στο Μονακό ρε φίλε?
0: Εντάξει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Μόνο τότε.
1: Ναι. Στο 0-1, ε. Εύα, έτσι παιχταρά.
0: Στο 0-1.
1: Τι σου λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης?
0: Λέει τα δικά του ο μαέστρος. Μαέστρα μου.
1: Όχι, να το πεις, κάτσε, να το πω εγώ.
0: Χρειάζεται,
1: θα το λέω εγώ. Δεν τον έχεις δει από το μέτρο, από τους 30 πόντους, λέει, και χόρεψες εξαίσια. Άσε τη λέει ο Γερασίμου. Εδώ θα λέμε αλήθειες σε αυτήν την εκπομπή. Μετά τις 12 μπορεί να λέμε και καμιά παπάτζα. Δεν βαριέσαι. Είναι μετά τις 12. Εξαίσια, Γερασίμου, εξαίσια λέει. Για πες μας και πότε χορεύετε εκεί με το σύλλογο τον Ιούνιο. Τώρα, τον Ιούνιο είναι.
0: Πρώτο Αυγούστου, 28 Ιουνίου, αν δεν βρέξει, μέρα Κυριακή.
1: Γιατί να βρέξει, ρε φίλε, θα ξέρω
0: κάτι.
1: Καλά, ναι, είναι περίπου.
0: Έχει τύχει. Ναι, έχει τύχει να μας χαλάσει.
1: Και μετά τι γίνεται, να βάλετε για μια μέρα, ξέρω εγώ κάτι.
0: Μετά γίνεται αναβολή της παράστασης και όλο το χορευτικό. Καταλήγουμε.
1: Για πέστε και το πού, 28 Ιουνίου λοιπόν. Πού?
0: Είναι στο ανοιχτό θέατρο του Χαϊδάριου. Είναι απέναντι από το στρατόπεδο το ΚΕΒΟΠ.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πασίγνωστο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι δωρεάν είσοδος.
0: Είναι δωρεάν είσοδος.
1: Είναι στο πλαίσιο του πολιτιστικού συλλόγου που χορεύεις εκεί, έτσι.
0: Είναι στο πλαίσιο του πολιτιστικού συλλόγου εκεί, του Δήμου Χαϊδαρίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Χαϊδαρίου.
1: Mm-hmm.
0: Θα περάσουμε καλά. Πρώτα Θεός και Παναγία, όπως κάθε χρόνο.
1: 28 Ιούνιου, ημέρα τι είναι?
0: Ημέρα Κυριακή,
1: 7.30.
0: Δεν ξέρουμε πως έχει κανένα μας
1: 28 Ιούνιου.
0: Μουντιάλ.
1: Α, κάτσε, θα το δούμε τώρα, περίμενε. Αλλά 8 η ώρα τώρα, λες να πέσουμε σε τέτοιο mood. 28 έκτου.
0: Θα περάσουμε καλά πάντως, θα έχουμε ρακές.
1: Και να έχουμε, Μουντιάλ, θα το... Ναι, έχουμε Μουντιάλ, αλλά έχουμε Μουντιάλ εκείνη την ημέρα, 28 έκτου. Έχουμε στις 12 το μεσημέρι Παναμάς Αγγλία.
0: Εντάξει, ναι.
1: Την ίδια ώρα, φαντάζομαι ότι είναι η τρίτη αγωνιστική γι' αυτό, Κροατία Γκάνα, ίδια ώρα, 12 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Και μετά έχουμε 2.30 το πρωί προς 29 πλέον.
0: Δεν μας πιάνει καν.
1: Τίποτα, δεν μας πιάνει τίποτα. Έχουμε 2.30 λοιπόν το πρωί Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
0: Χριστός και Παναγία. Και είμαστε εμείς απ' έξω από αυτό το Μουντιάλ. Και είμαστε εμείς απ' έξω από αυτό το Μουντιάλ.
1: Και στις 5 το πρωί άλλους δύο αγώνες παρακαλώ. 29 δηλαδή πλέον είναι τώρα αυτό. Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Φίλε, τέτοιες ώρες τώρα. 2.30, 5, 3, κάποιοι αγώνες 10, κάποιοι αγώνες τέτοιες.
0: Νομίζω,
1: 12 το μεσημέρι.
0: Νομίζω ότι θα προτιμήσω τις βόλτες και τα ποτάκια στην Πάργα.
1: Στις 28 έκτου είναι αυτό, την ημέρα που χορεύεις εκείνη την ημέρα.
0: 28 έκτου δεν έχει κανένα παιχνίδι.
1: Τίποτα,
0: δεν έχετε καμία δικαιολογία.
1: Και γυρνάμε μετά και χτυπάμε ένα Κονγκό Ουσμπεκιστάν.
0: Χριστός και
1: έτσι μάνα. Για χώνεψη. Τι θες, Κολομβία-Πορτογαλία, χτυπάμε Κολομβία.
0: Κολομβία-Πορτογαλία θα μου έκανε πολύ.
1: Ωραίο μάτς είναι, φίλε, αυτό είναι ωραίο, είναι ωραίο. Τώρα, γιατί όμως δεν θέλω να τους αδικήσω τους Ουσμπέκους ούτε τους Κονγκό ικανούς. Καλή είναι κι αυτή. Και 5 ώρα για σβήσιμο πριν να κοιμηθούμε. Είναι Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα, ε. Ναι. Έτσι δεν μου είπες, Πέμπτη δεν είναι ημέρα.
0: Ποιο, 28.
1: Ναι, όχι.
0: Κυριακή.
1: Α, Κυριακή, άρα είναι Κυριακή προς Δευτέρα, ε.
0: Ναι.
1: Πάμε δουλειά την άλλη μέρα. Τέλος πάντων, έχει 5 ώρα το πρωί, Ιορδανία-Αργεντινή.
0: Ιορδανία-Αργεντινή.
1: Ναι, 5 ώρα το πρωί.
0: Εγώ θέλω να δω ειλικρινά πόσοι θα κάτσουν να δουν στο παιχνίδι.
1: Φίλε, κοίταξε, αν κρίνεται η πρόκριση, θα έχει ενδιαφέρον πολύ. Γιατί είναι η τρίτη αγωνιστική, γι' αυτό παίζουν όλες τις ίδιες ώρες.
0: Ναι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή.
0: Λες να μην εκκριθεί η Αργεντινή αν περάσει.
1: Μην κοιτάς, την προηγούμενη φορά στην τρίτη αγωνιστική κρίθηκε και το πήρε τελικά τώρα.
0: Να μου πεις, εδώ δεν είναι η Ιταλία.
1: Εδώ δεν είναι η Ιταλία, μην νομίζεις, γίνονται πολλά. Αν μου πεις η Ιορδανία είναι τότε, τέλος πάντων.
0: Εδώ δεν είμαστε εμείς.
1: Δεν είμαστε εμείς, δεν πειράζει. Θα είμαστε το επόμενο, ρε.
0: Για να δούμε.
1: Θα είμαστε το επόμενο.
0: Έχουμε να θυμίσουμε και τα δύο παιχνίδια που παίζουμε.
1: Ναι, τώρα.
0: Με Σουηδία και Ιταλία.
1: Σουηδία και την Ιταλία. Τώρα, πότε παίζουμε, αλήθεια, την Πέμπτη, νομίζω την Παρασκευή, την Πέμπτη.
0: Νομίζω
1: στις
0: ότι.
1: Τέσσερις.
0: Είναι... Τέσσερις και εφτά.
1: Πέμπτη και Κυριακή. Με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και μετά παίζουμε στο Παγκρίτη με την Ιταλία.
0: 10
1: την...
0: ώρα.
1: Ανανεωμένη ομάδα της Ιταλίας. Σχεδόν.
0: Δεν ήξερα κανέναν.
1: Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Και οι άλλοι τι κάνανε. Δηλαδή, κάτσε. Δεν έπρεπε να μπει καινούριο αίμα εκεί στους Ιταλούς. Πώς γίνεται. Δηλαδή, έχει χάθηκε η μπάλα εκεί στην Ιταλία.
0: Αντελώς.
1: Έχει χάθηκε η μπάλα. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, θα φύγεις.
1: Θα φύγω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Να σε καλά. Ήταν απροειδοποίητη, ήταν έκπληξη.
0: Ήταν έκπληξη, ήταν ωραία. Και να έρχεσαι, συχνά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Όσο μπορείς πιο συχνά.
1: Να είμαστε καλά και με εκπλήξεις πλέον θα δουλεύουμε. Έτσι.
0: Και τα καλύτερα εύχομαι. Τα καλύτερα.
1: Να σε καλά. Και να σε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν τιμή μου που ήμουν να συνεχομπήσω για άλλη μια φορά.
0: Έτσι, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Να ακούτε το Στρατάκι.
0: Έτσι, να τον ακούτε. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και μετά περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 11 και 7 πρώτα λεπτά. Έχουμε περάσει στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μια εκπομπή που δεν έχετε παράπονο, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Είχαμε και την αντιπαράθεση εκεί στην, για τον τελικό του κυπέλου σάλας γυναικών μεταξύ Καρδίτσας και ΑΕΚ. Βγάλαμε και τις δύο πλευρές και από την μεριά της, του Καρπενησίου. Βγάλαμε τον κύριο Κολλημένο στην ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αλλά αργότερα βγάλαμε και τον κύριο Παπαδημητρίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας, ο οποίος και αυτός μας είπε κάποια πράγματα, για να δούμε τι θα γίνει, να το παρακολουθήσουμε το θέμα. Είχαμε Χάτζημαν, πολύ ωραία παρέα. Είχαμε Μπέλο, επίσης πολύ ωραία παρέα. Κάποια στιγμή στο πρώτο μισάωρο βγήκε και ο κύριος Πετράκης, αυτός ο αξιόλογος άνθρωπος και προπονητής, και μας μίλησε και για τον άδικο χαμό του Μάριου Οικονόμου. Τώρα εδώ στο στούντιο έχω τον Μιχάλη τον Σοϊλέ, ο οποίος ήρθε με ειδήσεις, παιδιά, για να δούμε. Μιχάλη, τι έχουμε, Μιχάλη μου?
1: Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές. Η ΑΕΚ θα κάνει την πρώτη της μεταγραφή, την έχει κλείσει βασικά, ναι, την πρώτη της μεταγραφή. Όπως βεβαιώνει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο γνωστός δημοσιογράφος.
0: Πες την είδηση και θα σου πω για τον Ρωμάνο μετά, θα σε ρωτήσω. Ναι.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ έκλεισε τον Ουκρανό μεσοεπιθετικό διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας, Αλεξάντερ Ζουμπκόφ.
0: Ο Ζουμπκόφ, μάλιστα. Εξτρέμ.
1: Εξτρέμ, είναι από την Τραμπζονσπορ.
0: Ναι.
1: Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση έκανε μια εντυπωσιακή πρόταση στην Τραμπζονσπορ για να πείσει τον τουρκικό σύλλογο να παραχωρήσει τον παίχτη, με μια πρόταση που φτάνει τα 6 εκατομμύρια. Ο 29χρονος διεθνής Ουκρανός, ύψους 1,82, είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και ως επιτελικός μέσος. Με την τουρκική ομάδα, την ομάδα της Τραπεζούντας, κατέγραψε 37 συμμετοχές, μοιράζοντας 12 assist, ξεπερνώντας τα 2.500 λεπτά συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις. Η τουρκική ομάδα τον είχε αποκτήσει το χειμώνα του 25 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ αντί 6 εκατομμύρια ευρώ και φέτος ήταν εκ των βασικών συντελεστών στην εξαιρετική πορεία της Τραμπζον, η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση του τουρκικού πρωταθλήματος.
0: Πίσω ήταν εξαιρετική πορεία φέτος.
1: Από Γαλατά Σαράι και Φενέρμπαχτσε, αλλά μπροστά από την άλλη μεγάλη ομάδα της Κωνσταντινούπολης, την Μπεσίκτας.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής με πλούσιες παραστάσεις και εμπειρία από το Champions League, καθώς έχει αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική οργάνωση με την Ουκρανική ομάδα και τη σεζόν 2022-2023 έχει σκοράρει και στις δύο αναμετρήσεις τη Σαχτάρ απέναντι στη Real Madrid για τη φάση των ομίλων τότε του Champions League. Και θα προσθέσει στο ρόστερ της έναν παίχτη πολύ ψηλού επίπεδου που αναμένεται να αναβαθμίσει και τη μεσοεπιθετική της γραμμή.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται είναι σπουδαία μεταγραφή. Είναι πολύ καλή μεταγραφή. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, έχει κλείσει.
0: Έχει κλείσει. Να σε ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι τα ξέρει όλα αυτά ο Ρουμάνο. Ο Ρωμάνο, όχι ο Ρουμάνο.
1: Ο Ρωμάνο, ναι.
0: Ο Ρωμάνο. Δηλαδή, μου λες πώς τα. Πώς, τι, τον παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, και του λένε Φαμπρίτσιο, έγινε μεταγραφή. Πού τα ξέρει όλα αυτά.
1: Τα ξέρει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά.
0: Τι γίνεται. Δηλαδή μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, έτσι. Καταρχάς να πούμε, μιας και λέμε για μεταγραφές και τα λοιπά, ότι. Κάτσε, γιατί το χάσα τώρα εδώ. Βλέπεις τι έπαθα τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος ο Κονσεϊσάου από την άλλη Ετιχάντ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν στεριώνει εύκολα, βλέπω.
1: Από την Πόρτο και μετά δεν έχει καταφέρει να στεριώσει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Προπονητής.
0: Λοιπόν, οκ, άρα περιμένουμε από την ΑΕΚ επιβεβαίωση. Φαντάζομαι ότι είναι τυπικά τα θέματα. Θα έρθει μάλλον ο ποδοσφαιριστής να περάσει και ιατρικά. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από την ώρα που το είπε ο Ρώμανο, όλα είναι τελειωμένα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για πες μας, τι άλλο έχουμε.
1: Τι άλλο έχουμε, μιας που μιλάγατε πριν με το Χάτζημαν για Μουντιάλ, σας άκουγα. Ξέρεις ότι η εθνική μας ομάδα δεν θα συμμετάσχει στην κορυφαία γιορτή του
0: ποδοσφαίρου. Δυστυχώς, το ξέρουμε πολύ καλά, ναι.
1: Ωστόσο, θα σου πω ότι δεν θα λείψει Έλληνες από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
0: Ναι, δεν θα λείψουν, λες, για πες μας.
1: Λοιπόν, το Μαρόκο έχει στην τάξη του τον Αγιούμπελ Καμπί.
0: Έλληνες εντός εισαγωγικών.
1: Έλληνες εντός εισαγωγικών, ναι. Ακριβώς. Βραζιλία, Αϊτή, Σκωτία, τρίτος όμιλος. Αγωνίζεται η χώρα από την Αφρική. Στην Γκάνα, ο Ράχμαν Μπάμπα. Με Αγγλία, Κροατία και Παναμά στο 12ο όμιλο. Στην Αϊτή, τον γνωρίσαμε από την ΑΕΚ, Φραντζί Πιερό. Βραζιλία, Αϊτή, Σκωτία. Και Μαρόκο στον ίδιο όμιλο.
0: Και Μαρόκο.
1: Ακριβώς. Ουρουγουάη, Φακούντο Πελίστρι. Ο οποίος δεν έχει παίξει πάρα πολύ φέτος με το τριφύλι.
0: Όντως.
1: Ισπανία, Πράσινο Κροτήρι, Σαουδική Αραβία, 8ος όμιλος. Στο Μεξικό έχουμε τους Ορμπελίν Πινέδα και Χόρχε Σάντσες. Mm-hmm. Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕ, Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία, στον πρώτο όμιλο. Mm-hmm. Μεχντί Ταρέμι, στο Ιράν. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος. Βέβαια στο Ιράν είναι και άλλοι παίχτες που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Ο λόγος είναι για τους Εχσάν Χατζησαφή και Μίλαν Μοχαμάντι.
0: Χατζησαφή είναι στην αποστολή του Ιράν, ε?
1: Ναι, είναι, είναι.
0: Mm. Δεν το ήξερα αυτό, δεν το θυμόμουν.
1: Ακτή Ελεφαντοστού, Αλμπάν Λαφών. Ναι. Σε όμιλο με Γερμανία, Κουρασάο, Εκουαδόρ. Πέμπτος όμιλος. Μιας που μίλαγα για το Κουρασάο, Τζέρεμι Αντώνησε της Κηφισιάς. Που είχα την τιμή να τον δω και από κοντά.
0: Τον Αντώνησε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό παιχτάκι.
1: Πολύ καλός παίχτης.
0: Ναι. Τον είχα δει και εγώ φεύγοντας. Είχα μεταδώσει το Κηφισιά Βόλος.
1: Κηφισιά Βόλος.
0: Και φεύγοντας τον είχα δει με την οικογένειά του, με το παιδάκι του και με την γυναίκα του φεύγοντας. Χαλαρά, ήταν εκεί στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Δεν ξέρω αν περίμενε και ταξί.
1: Και εγώ στη Γρηγορίου Λαμπράκη τον πέτυχα. Έχω...
0: Χαλαρός, ωραίος, μια χαρά, πολύ ωραίος.
1: Και εγώ εκεί τον έχω πετύχει και έχουμε βγάλει και φωτογραφία μαζί.
0: Ναι, δεν έβγαλα εγώ γιατί ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο, έφευγα. ναι, ωραίος ο Αντώνησε.
1: Εκουαδόρ.
0: Μακάρι να πάει καλά το Κουρασάο.
1: Εκουαδόρ.
0: Που λένε μας.
1: Ναι. Εκουαδόρ Μόιζες Ραμίρες. Της Κηφισιάς πάλι, ο τερματοφύλακας.
0: Πάλι, ναι.
1: Και Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Μούτου Σαμί, του Ατρομήτου. Mm-hmm. Κακουτά και Μπατουμπινσικά από τη Λάρισα. Η οποία επιβιβάστηκε. Mm-hmm. Στον 11ο όμιλο μαζί με Πορτογαλία, Κολομβία και Ουσμπεκιστάν. Mm-hmm. Εκεί θα συμμετάσχει το Κονγκό.
0: Mm-hmm.
1: Μιας που είχαμε Μουντιάλ. Θα τους δούμε. Είπαμε, δεν λείπει η Ελλάδα. Εύκολα.
0: Εντάξει, δεν λείπει η Ελλάδα εύκολα. Τώρα εντάξει, τώρα ναι, λέμε τώρα. Ναι. Παρηγοριά στον άρρωστο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ναι, σίγουρα ασχολούμαστε και εμείς με ποδόσφαιρο. Κάποιοι θα έχουν περάσει και από εδώ, κάποιοι θα παίζουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρώτον, Έλληνες παίχτες δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Έλληνες διαιτητές δεν έχουμε. Ναι. Αυτό που το πας πάλι.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, στο επίπεδο της διαιτησίας μας είναι πολύ, πολύ χαμηλό. Λοιπόν, γενικότερα είμαστε πίσω σε πολλά πράγματα. Ελπίζω τουλάχιστον το επόμενες διοργανώσεις μεγάλες να μας δουν, γιατί είναι κρίμα, διότι η Ελλάδα διαθέτει ταλέντο. Πλέον διαθέτει ταλέντο. Νομίζω ότι έχει όλα τα χέγγια να πάει. Να σου πω, τους έχεις πρόχειρους τους ομίλους του Μουντιάλ?
1: Περίμενε λίγο να τους δω.
0: Ναι. Έτσι μιας και να τους πούμε, εν πάση περιπτώσει, να πούμε και την... Γιατί σιγά σιγά πλησιάζουν οι ημερομηνίες και καλό είναι να μπούμε στη διαδικασία. Να πούμε ότι την 5η 11 του Ιουνίου στις 10 είναι... το εναρκτήριο, Μεξικό, Νότιος Αφρική, παρακαλώ, 10 η ώρα το βράδυ. Είσαι έτοιμος? Εντάξει, δεν, με την ησυχία σου, με την ησυχία σου. Σε πιάσα και λίγο εξαπίνεις, τώρα η αλήθεια είναι αυτή. Σε κρέμασα που λέμε δημοσιογραφικά, αλλά θα τα βρεις εσύ γιατί σε γατώνει. Δεν σε φοβάμαι. Τη δεύτερη μέρα, την Παρασκευή, 12 έκτου, ουσιαστικά είναι τα ξημερώματα της ημέρας της έναρξης. Παρασκευή λοιπόν, 5 ώρα το πρωί, έχουμε το Νότια Κορέα Τσεχία και στις 10 την ίδια μέρα την Παρασκευή, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. Έτοιμος ο Μιχάλης ο Ηλίας.
1: Λοιπόν, είναι ο πρώτος όμιλος, Μεξικό, Νότια Αφρική, Κορέα και Τσεχία.
0: Είναι οι δύο πρώτοι αγώνες και χρονικά που θα...
1: Έτσι ακριβώς. Στο δεύτερο όμιλο, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ, Ελβετία. Mm-hmm. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, τρίτος όμιλος.
0: Λοιπόν, ο πρώτος όμιλος είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Δώσε μου ένα προγνωστικό εκεί για τις δύο πρώτες ομάδες.
1: Οι δύο πρώτες ομάδες και η καλύτερη τρίτη περνάνε.
0: Και η καλύτερη τρίτη. Οκ, okay, πάμε για τους δύο πρώτους. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Πάμε.
1: Μεξικό είναι μια ομάδα.
0: Εκεί γίνεται και στην έδρα του, ναι.
1: Και Είμαι μεταξύ Τσεχίας και Νότιου Κορέας, γιατί η Νότια Κορέα αρχίζει λίγο και ανεβαίνει τώρα.
0: Κοίταξε, είχε κάποτε μηχανάκια, έτσι. Τώρα ναι, δεν ξέρω τι θα παρουσιάσει, είναι έλλειμμα. Αλλά ναι, θα δούμε. Οκ, okay, άρα μάλλον Μεξικό, Τσεχία θα έλεγα.
1: Τσεχία, ναι.
0: Ωραία, πάμε στο δεύτερο όμιλο.
1: Καναδάς με Ελβετία, θα πω σίγουρα.
0: Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία είναι ο όμιλος. Καναδάς, Καναδάς.
1: Καναδάς,
0: λόγω της εντοπιότητας.
1: Ναι. Ναι. Και Ελβετία θα δώσω.
0: Και Ελβετία, οκ, okay, πάμε.
1: Βραζιλία, στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Εκεί θα δώσω το προβάδισμα σε Βραζιλία και Σκωτία εγώ.
0: Καλά, Βραζιλία δεν το συζητάμε. Βραζιλία και Σκωτία.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, φίλε, Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Σκωτία τώρα, Σκωτία. Πώς Σκωτία τώρα, επειδή τώρα τέλος πάντων. Δυνατή, πέρασε στο Μουντιάλ που δεν έπρεπε να περάσει. Νομίζω ότι δεν πρέπει να περάσουμε εμείς θέση τους.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέχρι εκεί. Πάμε, στο τέταρτο.
1: Στον τέταρτο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία.
0: Ενδιαφέρον όμιλος.
1: Πολύ ενδιαφέρον όμιλος. Πολύ θελκτικό στο μάτι, θα πω εγώ.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που γίνεται το Μουντιάλ εκεί.
1: Εκεί πιστεύω ότι Τουρκία θα έχει ένα προβάδισμα.
0: Τουρκία με τους Αμερικάνους.
1: Με τους Αμερικάνους, ναι.
0: Mm. Okay. Είναι ένιγμα πώς θα παρουσιαστεί η Αυστραλία, πώς θα παρουσιαστεί η Παραγουάη. Παραγουάη, να ξέρεις, είναι δυνατή.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε.
1: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ, ο πέμπτος όμιλος.
0: Ο πέμπτος όμιλος. Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, σημερινός. Πρώτο το Κουρασάο.
1: Τι του μελε και αυτού νου.
0: Λοιπόν, ναι, εντάξει, δύσκολος όμιλος για το Κουρασάο. Μπορεί να μαζέψει κιόλας αρκετά.
1: Γερμανία με το Εκουαδόρ θα δώσω εγώ το
0: Εκουαδόρ.
1: Ναι, ναι.
0: Να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι ελέφαντες εκεί, έτσι.
1: Στον έκτο όμιλο, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Εκεί η Ολλανδία έχει τον πρώτο λόγο ξεκάθαρα. Ναι. Με η Ιαπωνία, Σουηδία να δίνουν τεράστια μάχη, καθώς η Σουηδία μπήκε σφήνα
0: ναι.
1: Στα μπαράζ πέρασε και έχει καλό υλικό όπως Γιόκερες, Ισάκ. Δεν είναι αμελητέα ποσότητα.
0: Περίμενε, περνάνε από τους 12 ομίλους οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, οκ, okay.
1: Στον 8ο όμιλο, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, ναι.
1: 7ος όμιλος.
0: Ναι.
1: Βέλγιο με Ιράν, θα πω εγώ.
0: Ιράν, ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Έχουν το προβάδισμα. Στον 8ο όμιλο, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Η Ισπανία.
0: Ισπανία, Ουρουγουάη.
1: Ουρουγουάη, ναι, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Στον ένατο όμιλο, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Γαλλία και Νορβηγία, πιστεύω εγώ.
0: Σε ποιον όμιλο είπες?
1: Ένατος όμιλος, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Σενεγάλη, να ξέρεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκεί.
1: Πολύ μεγάλο. Και πίσω στην Νορβηγία που έχει τον ενθουσιασμό, καθώς προκρίνεται για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Έχει καλές μονάδες όπως ο Χάλαντ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουν και αυτοί ένα προβάδισμα. 10ος όμιλος, Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία.
0: Ναι. Εκεί... Εντάξει, Αργεντινή πρώτο φαβορή.
1: Αργεντινή πρώτο φαβορή. Δεύτερο.
0: Μέση δύναμη, πόσο είναι τώρα, μέση 50, θα παίζει μέχρι τα 60.
1: Ναι.
0: Πλάκα κάνω, δεν είναι 50 ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα δώσω, εκεί παίζεται λίγο μεταξύ Αλγερίας και Αυστρίας, καθώς έχουν πολύ καλές μονάδες οι δύο αυτές χώρες.
0: Ναι. Νομίζω, φίλε, Αργεντινή ή Αλγερία, εγώ δίνω προβάδισμα, καθαρό. Η Ορδανία σάκος του μπόξ.
1: Ναι, δυστυχώς. Εντέκατος όμιλος, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Πορτογαλία, Κολομβία περνάνε.
0: Πορτογαλία, Κολομβία, ναι. Τα μεγάλα φαβόρη είναι αυτά, ναι.
1: Εντάξει, το Ουσμπεκιστάν θα παίξει για τη συμμετοχή του.
0: Ναι. Καλά, μην τα λες αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις πόσα έχουμε δει στην πορεία.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Ναι. Και στον τελευταίο όμιλο, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς.
0: Ναι.
1: Ο Παναμάς κάνει τη δεύτερη συμμετοχή του σε Μουντιάλ.
0: Ναι, νομίζω έχει να μαζέψει.
1: Ναι, ναι. Μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας.
0: Ναι. Μάλλον θα παίξει και αυτή με το σύστημα 4-4-4. 4-4-2 που παίζει η Ελλάδα. Ναι. Τώρα μπορεί να κάνει και το 4-4-4 να βάλουν και έναν εξτρά. Λοιπόν, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμά. Η Γκάνα είναι έτσι ο ρυθμιστής, νομίζω.
1: Ο ρυθμιστής και η Αγγλία, Κροατία είναι αυτές που θα περάσουν στην επόμενη φάση.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί περνάνε και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.
0: Καλά, ναι, βέβαια. Υπάρχουν πολλά. Πολλά θα γίνουν πολλά. Ναι, διότι θα πρέπει να περάσουν τέσσερις φάσεις 32 ομάδες. Οι δύο καλύτεροι δεύτεροι και 8 καλύτεροι τρίτοι. 24 και 8, 32.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είδομεν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σιγά σιγά αυτό θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Γενικότερα του καλοκαιριού, μέχρι να αρχίσουν τα προγραμματικά, τα ευρωπαϊκά, οι κληρώσεις και όλα τα σχετικά. Εντάξει, γενικότερα δεν τελειώνει το πανηγύρι. Εδώ θα είμαστε και θα σας ενημερώνουμε.
1: Εννοείται.
0: Για πες μου κάτι άλλο.
1: Ο Κουρτουά έγινε μικρομέτοχος στην Γκένκ.
0: Οπα, γιατί μικρομέτοχος και όχι μεγάλο μέτοχος?
1: Είναι
0: η ομάδα της καρδιάς του Γκένκ.
1: Ναι. Καθώς ο 34χρονος Βέλγος θερματοφύλακας στο Μερέχες θα αποκτήσει μειοψηφικό μερίδιο μετοχών στην ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα μέσω της Next Play, επενδυτικής πλατφόρμας, η οποία συνίδρυσε και την επικύρωση της συμφωνίας αυτής μεταξύ των δύο πλευρών, θα ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα τη Δευτέρα, σήμερα. Ναι. Ανακοινώθηκε βασικά. Ναι. Πάντα αγωνιζόμουν για την αριστεία και στην Γκένκ νιώθω το ίδιο πάθος και φιλοδοξία. Αυτή η επένδυση είναι πραγματικά σαν να γυρίζω σπίτι. Με αυτή τη δέσμευση θέλω να βοηθάω το σύλλογο να συνεχίζει να αναπτύσσεται και να ενισχύει τις αθλητικές του φιλοδοξίες από τη Λιμβουργία μέχρι την κορυφή της Ευρώπης. Αυτό ήταν το μήνυμα του Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος θέλει να βοηθήσει την ομάδα της καρδιάς του από το Βέλγιο, από ένα διαφορετικό πόστο όταν αποσυρθεί.
0: Ναι. Βλέπω εδώ πληροφορίες από ένα Τούρκο δημοσιογράφο ότι στα 5 εκατομμύρια θα φτάσει, λέει, η μεταγραφή του Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Εκεί πάνω κάτω, νομίζω, ναι, τα είπαμε. 5-6 τώρα, ναι. Ένα πολύ άσχημο, έτσι, και έχουν βγει και φωτογραφίες στο διαδίκτυο, είναι ο τραυματισμός του Πουαριέ.
1: Του Πουαριέ.
0: Ναι, φόβη για ζημιά, λέει, στον αχίλιο του παίχτη της ΕΦΕΣ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στον ημιτελικό μεταξύ ΕΦΕΣ και ΦΕΝΕΡ τραυματίστηκε. Άρα η ομάδα του Παμπλου Λάσο όχι μόνο έχασε, αλλά έχασε και τον παίχτη του. Έχασε με ένα πόντο, να πούμε, έτσι. Νομίζω έγινε μεγάλο ντέρμπι. Προηγείται με 18 πόντους η ΕΦΕΣ και τελικά η ομάδα της ΦΕΝΕΡ έκανε την ανατροπή. Του τραυματίστηκε και που αργέ. Όλα ανάποδα για τον Παμπλου Λάσο. Μάλιστα. Τι θα κάνεις.
1: Όλα ανάποδα για αυτή την ομάδα, η οποία μετά τον Αταμάν δείχνει να μην βρίσκει.
0: Ναι, μάλλον θα πάει εκεί ο Αταμάν πάλι. Θα πάει να τη βρει, να τη φέρει στον αίσιο δρόμο. Το πιθανότερο, ναι, λέω τώρα.
1: Προφανώς.
0: Προγνωστικό κάνω, έτσι, για να παρεξηγηθώ. Δεν νομίζω να μείνει στον Παναθηναϊκό και τέτοιο.
1: Όχι, ούτε εγώ το πιστεύω. Τον έκανε τον κύκλο του στο Παναθηναϊκό.
0: Τον έκανε τον κύκλο του και νομίζω κάπου του έχει φύγει κιόλα το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε και κάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία, Μάικ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

Και η Μονακό κέρδισε στον πρώτο αγώνα, είναι της Ναντέρ, με 103-88. Μια Μονακό που αγωνίστηκε χωρίς τον Τζέιμς. Ο Τζέιμς κάνει απεργία, δεν παίζει.

Από την άλλη, ο Στραζέλ, όπως διαβάζω, και ο Bolognese Game έκαναν εξαιρετική εμφάνιση και οδήγησαν τους μονεγάσκους στη νίκη με την εξαιρετική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο.

Για να δούμε άλλη μια μεταγραφή. Sporting έκανε δικό της τον Ντουμπιά από την Βενέτσια. Μάλιστα του έβαλε λέει και μια ρήτρα της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η Σαν Ντουμπιά λοιπόν από τη Βενέτσια τον απέκτησε έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Για να δούμε και κάποια φιλικά εθνικών ομάδων. Οι εθνικές ομάδες ετοιμάζονται, έτσι, ειδικά. Ιδιαίτερα αυτές που αγωνίζονται στο Μουντιάλ είναι σε κατάσταση συναγερμού. Βραζιλία, Παναμά 6-2. Πακιστάν, Μπαγκλαντές, άντερ 23 είναι το Μπαγκλαντές, 0-0. Βουλγαρία, Μαυροβούνιο 0-1. Μαλδίβες, Αφγανιστάν 0-1. Σλοβακία, Μάλτα 2-1. Νορβηγία, Σουηδία 3-1. Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία 4-0. Αυτή την ώρα η Αυστρία αγωνίζεται με την Τινησία. 1-0 προηγείται η Αυστρία. Στο 71 το λεπτό η Αυστρία αγωνίζεται και με 10 παίχτες.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7.
3: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
5: Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
7: Στην υγειά σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 11.30.
9: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
10: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
15: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
16: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459, WhatsApp 698-342-0021.
15: Όλοι θα πάρετε!
17: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.

Λοιπόν, για πάμε. 11 και 34 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 12. Μετά θα αναλάβει ο Βασίλης Γερασίμου, ο οποίος θα σας πάει μέχρι τις 5 το πρωί. Ήδη έχει έρθει στα πέριξ του σταθμού. Λοιπόν, θα κλείσουμε μάλλον έτσι όπως ξεκινάμε συνήθως, με το σαν σήμερα. Είπαμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα γάλακτος και Παγκόσμια ημέρα γονέων η σημερινή, η οποία ακόμα έχει περίπου 25 λεπτά για να περάσει, να περάσει την ιστορία. Γιορτάζει σήμερα το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Δεν είπαμε όμως κάποια γεγονότα, διότι η επικαιρότητα μας κάλυψε, είχαμε τηλέφωνα, είχαμε θέματα, άρα δώσαμε προτεραιότητα εκεί. Άρα, συνήθως όπως ξεκινάμε, θα κλείσουμε σήμερα. Για να δούμε λοιπόν. Το 1495 είχαμε την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι, που γίνεται από τον μοναχό, τον Τζον Κορ. Πρώτη λοιπόν καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι γίνεται από τον μοναχό, τον Τζον Κορ, το 1495. Το 1930, ακούστε τώρα, εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον, ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον Ολυμπιακό στη μεγαλύτερη έκταση νίκη που έχει πετύχει ποτέ επί του αιώνιου αντιπάλου του. Δεν είναι και λίγα. Η 1η Ιουνίου λοιπόν του 1930 είναι μια σημαντική επέτειος για την πράσινη οικογένεια, επειδή εκείνο το Κυριακάτικο από μεσήμερο σημειώθηκε η πιο ευρεία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού. Ήταν το δεύτερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τότε, έφτανε στο τέλος του. Αντίπαλοι στη διεκδίκηση του πρώτου του τίτλου, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ο κάτοχος τροπέου Άρης Θεσσαλονίκης, είχε πάρει τότε το κύπελο Άρης, είχε τεθεί νοκάουτ από το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι ωραία στοιχεία. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ήταν τόσο σίγουροι για την ανωτερότητα της ομάδας των Αδριανοπουλέων τότε, που φτάνουν εν πομπή στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κρατώντας ένα φέρετρο. Σε αυτό θα κίδευαν τον Παναθηναϊκό, όπως έλεγαν, μετά το τέλος του ντέρμπι. Κάνανε πλάκα, έτσι. Υπήρχε και πλάκα τότε. Και τώρα βέβαια υπάρχει. Το τριφύλι που προπονούσε ο Ούγγρος, ο Γιώζεφ Κίνσλερ, μέσα στο γήπεδο, συντρίβει τον μεγάλο του αντίπαλο με 8-2. Το αστέρι της ομάδας τότε, ο Άγγελος Μεσάρης, επιτυχάνει 2 γκολ και οι φίλοι του Παναθηναϊκού σκαρώνουν το δύστιχο. Βάλαμε 8 στον Ολυμπιακό και 4 στον Άρη. Γεια σου, Άγγελε Μεσάρη. Λοιπόν, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, το φέρετρο διαλύεται και τα κομμάτια του θα χρησιμεύσουν για τα επεισόδια που ακολουθούν, τα πρώτα ίσως καταγεγραμμένα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Παναθηναϊκός νικά και στον επαναληπτικό με 2-1 και κατακτά τον πρώτο, το πρώτο του πρωτάθλημα, αλλά θα κάνει 20 χρόνια για να ξαναδεί τίτλο, μετά το 30, το 50.

Τα γκολ του αγώνα, λέει, σημειώθηκαν κατά σειρά 10 Σιμεωνίδες, 20 Μεσάρης, 25 Μεσάρης. Είναι τα δύο γκολ που σας έλεγα πριν. Και με αφορμή αυτό βγάλανε και το δυστυχάκι. 30 Σιμεωνίδες, 53 Πιεράκος, 56 και 59 Γιώργος Αδριανόπουλος για τον Ολυμπιακό. Είχε μειώσει, αλλά μετά έφαγε άλλα 3 γκολ. 72 Κουράντης, 76 Μιγιάκης και 81 Πιεράκος. Έτσι για την ιστορία, η 11 του Παναθηναϊκού τότε ήταν Αργυράκης, Πιεράκος, Βασιλείου, Ανδρίτσος, Μπαλτάσης, Υποφάντης, Μιγιάκης, Μεσάρης, Σιμεωνίδης, Μπαλτάσης, Δημήτρης και Πιεράκος. Δημήτρης Πιεράκος νομίζω.

Σαν σήμερα το 1 Ιουνίου το 1973 η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με συντακτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Τώρα θυμήθηκα ότι ο Βασίλης ο Γερασίμου έχει σήμερα γενέθλια. Φίλε Βασίλη, χρόνια σου πολλά, να έχεις υγεία. 1 Ιουνίου λοιπόν κλείνει σήμερα τα 32, αν θυμάμαι καλά. Καλά δεν τα λέω φίλε, 32 ή 33? 32, εντάξει. Σαν σήμερα το 1998 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα την Φραγκφούρτη.

Σαν σήμερα το 1926 είχε γεννηθεί η Μέριλιν Μονρόε, Αμερικανίδα ηθοποιός. Πέθανε το 1962. Όλες οι μεγάλες προσωπικότητες, Βασίλη βλέπεις, Μέριλιν Μονρόε και τα λοιπά τα λοιπά, Βασίλης Γερασίμου, γενέθλια 1η Ιουνίου. Το 40 γεννήθηκε και η Κατερίνα Γόγου, Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός, πέθανε νέα το 1993.

Σαν σήμερα 1η Ιουνίου το 1981 έφυγε από τη ζωή ο Χριστάκης. Ο Χρήστος Σύρπος, το πραγματικό του όνομα, ήταν λαϊκός τραγουδιστής, είχε γεννηθεί το 1924. Ο μεγάλος Χριστάκης, θα μου επιτρέψετε να πω.

Χριστάκης, ο οποίος ήταν λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης, άφησε εποχή, ιδιαίτερα τα χρόνια της δικτατορίας, για το ερμηνευτικό του ταπεραμέντο και τις φιγούρες του στην πίστα. Αποκλήθηκε Johnny Hallyday της Ελλάδος. Ο Χρήστος Σύρπος, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε το 1924 στην Κωνσταντινούπολη, ήρθε οικογενειακό στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Δράμα, όπου δούλεψε αρχικά ως υδραυλικός. Στο τραγούδι μπήκε με την προτροπή και τη βοήθεια του ρεμπέτη Κώστα Καπλάνη. Στο διάστημα 1950-1967 τραγουδούσε σε κόντο, δεύτερη φωνή δηλαδή, και έπαιζε κιθάρα και μπαγλαμαδάκι δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού τραγουδίου, Πόλη Πάνου, Γιώτα Αλίδια κτλ. Τόσο στη δισκογραφία όσο και στο πάλκο. Από το 1967 ξεκίνησε σόλο καριέρα με μεγάλη επιτυχία. Ήταν το πρώτο όνομα στα μαγαζιά της παραλίας, Δειλινά κτλ. Και διασκέδαζε τους θαμώνες τους μέχρι πρωίας. Είχε συνήθεια να τραγουδάει ξαπλωμένος ανάσκελα στην πίστα, ενώ τον σκέπαζαν οι σωροί από τα σπασμένα πιάτα. Τρομερά και φοβερά, έτσι. Μόνο εδώ αυτά τα ακούτε. Η μεγάλη του επιτυχία, η πρώτη μεγάλη επιτυχία του, ήρθε στα μέσα του 60 με το τραγούδι των Ζαφυρίου και Γαβαλά, «Να χαρείς τα μάτια σου καλέ». Στη συνέχεια, με την χαρακτηριστική κοφτή ερμηνεία του, «Θα αναβιώσει το έμαθα πως είσαι μάγκας», «Η γάτα» και «Θα συνεχίσει δυναμικά με το πουλί», «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί», έτσι το θυμάστε, στις ταβέρνες τριγυρνάς και παίζουν τα μπαγλαμαδάκια. Τραγούδια που τα ακούμε μέχρι και σήμερα και ενδεχομένως να τα ακούνε και οι επόμενες πολλές γενναίες.

Δυστυχώς οι τελευταίες του έτσι ημέρες δεν ήταν και πολύ καλές. Τραγουδούσε σε ένα μαγάζι, σε λαϊκό κέντρο, στην Καβάλα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όταν έπαθε κεφαλικό. Τέλος πάντων, άφησε την τελευταία του πνοή την 1η Ιουνίου 81, όπως είπαμε, στο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης. Η κηδεία του έγινε στην Καβάλα, με τη συνδρομή φίλων και θαυμαστών του.

Λοιπόν, και μιας και η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα αποτελείται από τον Πατέρα και τον Υιό, τον Τριαδικό Θεό του Χριστιανισμού. Είναι ομοούσιο και ομότιμο προς τα δύο άλλα πρόσωπα και διακρίνεται από αυτά κατά την υπόσταση. Ο μονοθεϊσμός του Χριστιανισμού είναι τριαδολογικός και όχι μονοδολογικός, όπως του Ιουδαϊσμού και του Μωαμεθανισμού. Την επομένη της Πεντηκοστής ημέρα Δευτέρα, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και την Αγία Τριάδα εν γέννη. Καλή ώρα όπως σήμερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει την απεικόνηση του Αγίου Πνεύματος μόνο σε δύο περιπτώσεις, ως περιστερά στην απεικόνηση των Θεοφανίων και ως πύρινη γλώσσα στην απεικόνηση της Πεντηκοστής. Η ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος είναι αργία σε πολλές χριστιανικές χώρες της Ιφιλίου. Στη χώρα μας αρχικά ήταν αργία μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως είναι και τώρα, μιας και το Άγιο Πνεύμα αποτελεί τον προστάτη τους, αλλά με την πάροδο του χρόνου επεκτάθηκε και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα.

Γεια σου Μπίλη, ναι, έχεις δίκιο. Έφυγε πάρα πολύ μικρός ο Χριστάκης, ο τραγουδιστής. Έφυγε στα 57. Στα 57 είχε γεννηθεί το 1924 και έφυγε την 1η Ιουνίου 1981. Ο Μέγας Χριστάκης. Κατά κόσμον Χρήστος Σύρπος ήταν το πραγματικό του όνομα. Εμφανώς ταλαιπωρημένος, θα έλεγα, λόγω της κακής οικονομικής του κατάστασης, έπαθε εγκεφαλικό.

Λοιπόν, η είδηση που κυριαρχεί την τελευταία ώρα, θα έλεγα, είναι η μεταγραφή κατά πάσα βεβαιότητα της ΑΕΚ του Ολεξάνδερ Ζουμπκόφ. Το παιδί αυτό είναι Ουκρανός, μέσο επιθετικός, διεθνής, παρακαλώ. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στο να τον αποκτήσει. Έπαιζε πέρυσι στην Trabzonspor, μια ομάδα η οποία έκανε πρώτο αθλητισμό στην Τουρκία. Μέχρι μάλιστα πριν λίγες αγωνιστικές ήταν πολύ κοντά με Φενέρ και Γαλατά. ετών, 1,82 ύψος, πήρε άδεια να έρθει στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες. Παρότι δεν έχουν πέσει ακόμα οι υπογραφές, καταλαβαίνετε ότι πρώτα πρέπει να περάσει ο ποδοσφαιριστής από ιατρικά, μετά να πέσουν οι υπογραφές και να ανακοινωθεί βεβαίως από την Ένωση. Από 5 έως 6 εκατομμύρια ευρώ λένε οι πληροφορίες ότι θα κοστίσει η μεταγραφή του Ζουμπκόφ.

Τα χρήματα τα οποία θα δαπανίσει η ΑΕΚ φαίνονται να είναι μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ. Σίγουρα είναι η ακριβότερη επί ημερών Μάριου Λιούπουλου, του πρόεδρου της ΠΑΕΑΕΚ. Αυτό θα ξεπεράσει εκείνη του Μπαρναμπάς Βάργα, η οποία είχε κοστίσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 4 με 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε τον περασμένο Γενάρη. Οι πληροφορίες λένε ότι θα υπογράψει για 4 χρόνια. Να πούμε ότι τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Trabzonspor κατέγραψε 37 συμμετοχές, μοίρασε 12 assist και ξεπέρασε τα 2.500 λεπτά συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις. Και μάλιστα φεύγει και κυπελούχος Τουρκίας, αφού με την ομάδα την Τραπεζούντα κατέκτησε το κύπελο της Τουρκίας και βεβαίως έκανε και εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα της Τουρκίας.

Είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παραστάσεις στο Champions League, αφού αγωνίστηκε με τη φανέλα της Σαχτάρ παλαιότερα στο Champions League.

Ο Εθνικός, νικώντας εκτός έδρας στη Γλυφάδα 9-7, εξασφάλισε την τρίτη θέση στο Water Polo League γυναικών. Τρίτος λοιπόν ο Εθνικός. Ο Εθνικός με δύο γκολ στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα ανοίξει εκτός έδρας στη Γλυφάδα με 9-7 και κατέκτησε την τρίτη θέση, όπως είπαμε, με τη σειρά στο 1-1. Η πυριακή ομάδα στο τέλος είχε τις λύσεις απέναντι στη Γλυφάδα, με τις δύο ομάδες να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν.

Μια είδηση που προκαλεί πραγματικά θλίψη είναι ότι τα οικονομικά χρέη της Μαρσέη φέρνουν σε δύσκολη θέση το γαλλικό κλαμπ, το οποίο θα μπορούσε να έχει τιμωρηθεί και άμεσα από την UEFA, ακόμα και με ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Έχει σημαίνει κόκκινο συνάγιο όμως από ό,τι βλέπουμε εκεί οι πληροφορίες από τη Μασσαλία. Μασσαλή μπορεί στο γήπεδο να έχουν εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τη link phase του Europa League, όμως τα οικονομικά τους προβλήματα γύρουν έντονες αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία τους στη διοργάνωση. Όπως αποκαλύπτει η ΕΚΙΠ, η γαλλική εφημερίδα, την προσεχή Τρίτη θα υπάρξει συνεδρία στην UEFA με θέμα την ατζέντα, με θέμα στην ατζέντα την περίπλοκη οικονομική κατάσταση στον γαλλικό σύλλογο, την οποία κατάσταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι και σε ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Από ό,τι λένε, η υπερασπιστική γραμμή της Μαρσέη θα εστιάσει στην κρίση με τα τηλεοπτικά συμβόλαια στη Γαλλία που έχουν πλήξει τα ταμεία των συλλόγων της Λιγκάν. Όμως η τελική απόφαση ανήκει στην UEFA. Και εφόσον δεν πιστεί από τα επιχειρήματα της Μαρσέη, τότε οι κυρώσεις που θα ακολουθήσουν μπορεί να συμπεριλαμβάνουν μέχρι και αποκλεισμό από την Ευρώπη. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα να δούμε, διότι πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον η άλλοτε κρατεά Μαρσέη. Λοιπόν, σιγά σιγά να σας αφήνουμε, ελπίζω να σας κράτησα έτσι ωραία συντροφιά με ενδιαφέρουσα θέματα. Ακολουθεί η εκπομπή ο άνθρωπος του Προέδρου, είναι εδώ ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάει έτσι παρέτσα μέχρι τις 5 το πρωί, γι' αυτό δεν φεύγει κανείς. 9.43, Enter Veteran Sports. Ραντεβού αύριο στις 8. Σας ευχαριστώ θερμά και για τα μηνύματα τα σημερινά και γενικότερα για τα ωραία λόγια που μου στέλνετε σε μηνύματα. Καλή σας ημέρα πλέον. Από τον Δημήτρη Θρατάκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Χάρη Ζαφυράκη στην κονσόλα και από τον Μιχάλη Σιωλέ που ήταν στην παραγωγή και κάνει εξαιρετική δουλειά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: 43 Interveten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα.
7: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50. 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43 η Dervetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12. Καλή εβδομάδα, δεν τα είπαμε χτες. Καλό μήνα σε όλους, με υγεία. Επίσημα πια καλοκαιράκι, ημερολογιακά 2 Ιουνίου, εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι το πρωί, μέχρι τις 5, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνυματάκια 69.

939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr και το site του σταθμού 943sports.gr. Μας ακούτε και από εκεί αν θέλετε. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές που στείλατε και στο Facebook και στα τηλέφωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα γενέθλια. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τι είχαμε χτες. Τα παιχνιδάκια στο Πάμε Στοίχημα. Κάποια παιχνίδια φιλικά από ό,τι βλέπω. Βουλγαρία Μαυροβούνιο 0-1. Οι ομάδες ετοιμάζονται σιγά σιγά για το Μουντιάλ. Σλοβακία Μάλτα 2-1. Νορβηγία Σουηδία 3-1. Τουρκία Βόρεια Μακεδονία 4-0. Ένα παιχνίδι από την Ρουμανία. Βολουντάρι Χέρμσταντ 3-0, Boston River, Liverpool, Montevideo από την Παραγουάη 0-1, Ουρουγουάη 0-1, Αυστρία, Τινησία 1-0 και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία, Reykjavik με την Grindvik 2-0. Αργότερα έχουμε παιχνιδάκια, αρκετά, δεν είναι και λίγα. Από Βραζιλία, Εκουαδόρ, φιλικό βλέπω Κολομβία, Κωνσταρίκα. Και ένα φιλικό το πρωί, Καναδάς, 4 η ώρα μάλλον, Καναδάς με το Ουσμπεκιστάν. Αυτά, δεν είχαμε κάτι άλλο σήμερα στοιχηματικά. Είπαμε, περιμένουμε την έναρξη του Μουντιάλ σε Καναδά, Μεξικό και Αμερική. Και βέβαια, Τετάρτη έχουμε την πρώτη αναμέτρηση για το μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 για το φετινό πρωτάθλημα. Να πούμε και την άσχημη είδηση, έφυγε από τη ζωή τελικά ο Μάριος Οικονόμου. Ελαφρύ το χώμα, συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους οικείους του. Κρίμα, νέο παλικάρι. Έφυγε από τη ζωή εχθές, δεν άντεξε, ήταν σε δύσκολη κατάσταση μετά το τροχαίο που είχε. Τελικά έφυγε από τη ζωή, συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου. Λοιπόν, έχουμε και δωράκια για τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Το πρώτο δώρο το έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες, 3 ημέρες και 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Μιλάμε για ταξίδι στις Σπέτσες. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, και το δεύτερο έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο από το σταθμό, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Συμμετοχή και εδώ στο Viper του σταθμού και για τις 2 κληρώσεις στο Viper του σταθμού 6939-943-943 με τη λέξη Σπέτσες ή τη λέξη Θάλασσα αν θέλετε για το τραπέζι στο Αλεποχώρι. Οι κληρώσεις και οι 2 θα γίνουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο. Βασίλη μου, σε χαιρετώ. Η φώτο είναι από το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου έξω από το Φίνιξ, Ορθόδοξο, με πρώην ηγούμενο τον Άγιο Εφραίμ. Φίλια, Πάνος του Ζων και πολύχρονος και υγεία και μόνο υγεία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, εκεί να περνάς καλά και εσύ. Ο φίλος μου Νικόλας, καλημέρα, καλό μήνα, να τα καλωσίσει η Μπιλάρα. Αεκάρα μόνο, Νικόλας, καματερό στο φούρνο. Να και ο φίλος μου ο Πάνος από το Μπιστρό. Καλημέρα Βασίλη, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Πάνο, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Θα έχουμε πάλι δωράκι, μην ανησυχείτε παιδιά. Για το Μπιστρό θα έχουμε δωράκι, θα τα πούμε στην πορεία. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Μερούλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Γιάννης ο φίλος μας, χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Ο Γιάννης ο φίλος από την Παιανία εκεί στο Βενζινάδικο. Ο φίλος ο Χριστάρας από τη Νέα Σμύρνη, Μπιλάρα πολύχρονος και πολύχρωμος. Το παιχνίδι 9 η ώρα είναι φίλε, το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ξεκινάνε τα play-off για το μπάσκετ, για το πρωτάθλημα. 9 η ώρα το πρώτο μάτς στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα έδρας
τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο. Να πούμε και για την ΑΕΚ μια είδηση που ήρθε ξαφνικά, γιατί ο Ριμπάλτ αυτά τα κάνει. Πολλά ονόματα ακούγονταν στις τελευταίες μέρες για την ΑΕΚ. Τελικά έσκασε από αλλού ο Ριμπάλτα, από την Τραμπζονσπορ, με περίπου 5-6 εκατομμύρια, από ό,τι λένε. Ο Ζουμπγκόφ, εξτρέμ της Τραμπζονσπορ, καλή χρονιά φέτος στην Τουρκία, ακριβή μεταγραφή. Ο Ρωμάνο, που αυτό σπάνια κάνει λάθος, είναι κλεισμένος. Τρίτη, από ό,τι λένε, θα έρθει στην Αθήνα να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Παρακαλώ. Ένα όνομα το οποίο δεν είχε ακουστεί καθόλου αυτές τις ημέρες, άλλα ονόματα ακουγόντουσαν, αλλά ο Ριμπάλτα, όπως και πέρυσι, άλλα γράφανε, άλλους έπαιρνε.

Ένας παίκτης ο οποίος από ό,τι λένε ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Βέβαια όλα φαίνονται στο γήπεδο, αλλά μια καλή μεταγραφή, ακριβή μεταγραφή. Τα τελευταία τρία χρόνια είχε 25 γκολ και 34 assist την τελευταία τριετία. Αλλά είπαμε όλα μέσα στο γήπεδο. Πάντως σαν όνομα είναι γνωστό όνομα και καλός παίκτης. Και η μεταγραφή δεν είναι και φθηνή. 1η Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, Ριμπάλτα πήρε παίκτη, η ΑΕΚ πήρε παίκτη με περίπου στα 5-6 εκατομμύρια. 5 λένε Τούρκοι, 6 λένε άλλα site. Ο παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε από την Τραμπζονσπορ, από την Σαχτάρ, να δεν κάνω λάθος, με περίπου 6 εκατομμύρια. Άρα περίπου τόσο τον πουλάει, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 29. Είπαμε Τρίτη, τον περιμένουμε στην Αθήνα, περνάει ιατρικά και αν όλα πάνε καλά, υπογράφει για 4 χρόνια. Λοιπόν, 14 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας ο νεαρπαπάκι 9.43. Μπιλάρα, χαλαρές νύχτες θα έχουμε τώρα. Ναι, μέχρι το Μουντιάλ θα έχουμε χαλαρές νύχτες. Ούτως ή άλλως, καλοκαιράκι τώρα. Ο κόσμος πέρασε στις παραλίες, γεμάτες παραλίες το τριήμερο που μας πέρασε. Πολλοίς κόσμος έφυγε και οι παραλίες εδώ στην Αττική γεμάτες από ό,τι είδα. Και καλό καιρό, 30, 31 βαθμούς. Ό,τι πρέπει για μπανάκι, για παραλία.

Λοιπόν, να πούμε, έχουμε και το δωράκι μας, το μπουκαλάκι για το μπιστρό, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο. Παρασκευή είπαμε ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά

στοιχηματικά, φιλαράκο, σήμερα Τρίτη. Κάτσε να δω αν έχει κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει τουρνουά Τουλών, Κονγκό, Κίνα, Άντερ 20. Έχει παιχνίδια από ό,τι βλέπω εδώ από, την, από το Ιράν. Δεν έχει παιδιά τίποτα σήμερα. Ιράν από ό,τι βλέπω έχει. Τώρα τι είναι αυτό εδώ. Η Γκαμπόν, Σαμπιονά από την Γκαμπόν. Πιάστα εγώ και κούρευτο. Έχει παιχνίδια από, την, από το Ιράκ. Ιράν και Ιράκ. Έχει ένα φιλικό, ωραίο φιλικό, Κροατία-Βέλγιο στις 7. Μαρόκο-Μαδαγασκάρι, φιλικά και αυτά. Γεωργία-Ρουμανία. Για δεν έχει τίποτα έτσι σπουδαίο να ασχοληθείτε με στοίχημα. Κάτω φιλικά έχει Ουαλία-Γκάνα. Αυτά, δεν έχει πολλά πράγματα. Ξεκούραση και στοιχηματική, περιμένοντας το Μουντιάλ.

περάσουν εύκολα να πει στους ομίλους για το Μουντιάλ, να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Μισό λεπτό, φίλε, να τα βρω και να στα πω αμέσως. Πρώτο μάτς πάντως ξεκινάει 11 του μήνα, 10 το βραδάκι, 10 η ώρα από ό,τι βλέπω, 11 του μήνα, Μεξικό με την Νότια Αφρική το πρώτο μάτς. Λοιπόν, να βρήκαμε και τους ομίλους. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία στον πρώτο όμιλο. Καναδάς, Βοσνία, Αρζεγοβίνη, Κατάρ, Ελβετία στον δεύτερο. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία στον τρίτο όμιλο. Τέταρτος όμιλος, Αμερική, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο, που θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη, σας το λέω, να το ξέρετε, θα πάρει το Μουντιάλ. Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και η Σημερινός. Κουρασάο δεν τους βλέπει, ούτε τους Γερμανούς, ούτε τους από τον Σημερινό.

0: Νο, ούτε από την ακτή ελεφαντοστού. Στον έκτο όμιλο Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Έβδομος Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Όγδος όμιλος Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Και τελευταίος όμιλος η Αγγλία, η Κροατία, η Γκάνα και ο Παναμάς. Είπαμε σέντρα, πρώτη σέντρα, έναρξη μουντιάλ στο Μεξικό, 11 του μήνα, 11 έκτου, στις 10 η ώρα, το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Ο φίλος ο Πάνος λέει: Μπιλ, κρίμα για τον οικονό μου. Πολύ κρίμα. Δυστυχώς στην Ελλάδα τρέχουν σαν παλαβή και ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Μήπως πρέπει να μάθουμε λίγο από την αμερικανική τροχέα, λέει ο φίλος ο Πάνος. Με μπάλα παίζουν εκεί στο Ιράν ή με νάρκες. Και στο Ιράκ. Ναι. Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα, 20 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον Άρχοντα της νύχτας.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Ο Μάζος Μπαϊτσβάη Ντεμέλο, Αμαλιάδα.
0: Ναι.
1: Και να συγχαρώ, να είσαι πολύ χρόνος.
0: Ευχαριστώ.
1: Να σε χαίρομαι όσα χρόνια ζήσω ακόμα.
0: Μια χαρά, πολλά χρόνια ακόμα.
1: Γιατί είσαι ο άνθρωπος της νύχτας, όντως.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά.
1: Και θέλω να πω στο Δημήτρη το Στρατάκη, ναι, να είναι καλά.
0: Σ' ακούει ο Στρατάκη, σ' ακούει τώρα.
1: Ναι, γιατί ύμνησε το μεγάλο για μένα μάγκα της νύχτας, το Χριστάκη.
0: Ποιο Χριστάκη?
1: Που πέθανε τα τελευταία του χρόνια, ήταν δύσκολα, ειδικά το τελευταίο.
0: Ποιο Χριστάκη?
1: Και θέλω, ο Χριστάκης ο τραγουδιστής.
0: Ο τραγουδιστής, εντάξει.
1: Ναι, έδιωξα και εγώ μια γάτα που
0: ναι,
1: είναι ναι, γαλανά τα μάτια.
0: Ναι.
1: Τη δικιά μου την περίπτωση.
0: Μπράβο.
1: Δεν πειράζει. Πείτε με να πω μια μάτια,
0: ξέρω. Αφού μας άρχισες τα πένθυμα, το ξέχασα το άλλο.
1: Όχι, για το Χριστάκη θέλω να πω.
0: Ναι, για το Χριστάκη.
1: Τι έκανε ο Θεόφοβος, θέλω και πανέξυπνο, δεν ήταν ο μάγκας. Ήξερε του Γάσπαρ εδώ στην Αμαλιάδα. Και ερχότανε από την Αθήνα
0: και ο Γάσπαρ.
1: Ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Έμπαινε στο μαγαζί, ξέρεις τώρα εκείνη την ώρα οι λετζέντες ήταν φτιαγμένοι, ξέρω εγώ, από τα αποχή μεθυσμένοι. Και έβγαινε και σηκωνότανε και λέει τα τραγούδια του. Και ο κόσμος τρελανότανε, Βασίλη.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Πράγμα.
0: Το βλέπω.
1: Πολύ πανέξυπνος άνθρωπος. Και Θεός χωρέστονε και να το θυμόμαστε. Έλα μου, να δώσω χαιρετίσματα στο παιδάκι μου το Θύμιο, το Γιδάκο στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και στο Γιάννη στα Αρφαρά.
0: Ναι.
1: Και σε όλες τις Πανάσες. Και να είσαι καλά και να ζήσεις 100 χρόνια.
0: Ναι, Πλατάνη.
1: Θέλω να γίνεις μεγαλύτερος και από τον πατέρα μου, 95 χρόνια.
0: Ναι, είμαστε Πλατάνια, θα είμαστε, θα γίνουμε Πλατάνια. Τα Πλατάνια ζουν τόσο. Άντε, τα λέμε. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Κύριε Στατάκη, βλέπω, άκουγα πριν με το Σοηλέ που μίλαγες και την ώρα που πάτε για το Κουρασάο δεν είπες στο πρώτο στον όμιλο. Εντάξει, είπες Βραζιλία ή κάτι άλλο έλεγες. Το Κουρασάο το βγάλατε απ' έξω. Πολλά με λίγα λέγατε.
2: Όχι,
0: άκουσα, θα βάλω το βάρο.
2: Όχι, Γερμανία, Κουρασάο, δεν πρόκειται.
0: Όπως είπες, μπορεί να φάνε και πολλά, με λίγα είπες.
2: Α, είπα και εντάξει, μπορεί, κοιτάς
0: τώρα,
2: μπορεί.
0: Κοιτάς τώρα που έχασε ένα παιχνίδι με τη Σκωτία 4-1, προηγήθηκε και φαγικό κόκκινη κάρτα.
2: Αλήθεια, έχασε, δεν το.
0: 4-1, αλλά προηγήθηκε. Στο έκτο λεπτό και φαγικό κόκκινη κάρτα. Άδικη. Εντάξει, έκανε τάκνη στο καροτίδα ο άλλος και του έκανε κόκκινη κάρτα. Και φάγε 4 μετά. Αλλιώς θα πάνε διπλό. Εντάξει, αλλά ναι, αυτό είναι στάξη τα μάτια.
2: Ναι, στάξη τα μάτια.
0: Αν δείτε το Κουρασάο.
2: Υπάρχει περίπτωση να προηγείται το Κουρασάο και στο Μουντιάλ και μετά να
0: 1501 απόδοση. Θα το παίζουμε γκολ-γκολ πάντα.
2: Ναι, goal.
0: Ένα γκολ θα βάζει. Θεάτα απόδοση θα δίνει. Ναι, ναι.
2: Εμείς με Κουρασάο είμαστε, εγώ δεν αλλάζω.
0: Όχι με Κουρασάν. Κουρασάο.
2: Κουρασάο.
0: Γιατί δεν μπερδεύει Κουρασάν. Κουρασάο.
2: Τώρα η αλήθεια είναι πεινάω κιόλα και ναι.
0: Δεν έφαγες.
2: Δεν έφαγα.
0: Τίποτα, νηστικός είσαι.
2: Όχι, νηστικός, από το μεσημέρι τέλος πάντων εννοώ.
0: Εντάξει, φύγει το βράδυ, τρώμε κάτι ελαφρύ.
2: Κάτι ελαφρύ.
0: Ναι,
2: κάτι ελαφρύ.
0: Ξαναπάς μετά για.
2: 4 κουρασάν.
0: Ξαναμετά πας και κοιμηθεί και βολτάρεις.
2: Όχι, δεν
0: βολτάρεις. Αν πας για ύπνο πρέπει να φας κάτι ελαφρύ.
2: Δουλειά. Μόνο δουλειά αύριο. Μόνο δουλειά. 4 κουρασάν θα πάρω έτσι για το.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Θα πάρω διάφορες γεύσεις.
2: Μπράβο, ναι, θα πάρω μια φράουλα, μια σοκολάτα, μια κακάο.
0: Αύριο κανονικά, 6-12. Εντάξει. Εγώ το πήγα λίγο παραπίσω.
2: Καλό μέρα, τα
0: χέρια. Το πήγα λίγο παραπίσω. 6-12, 12-5 εγώ. πάει το 11ωρο. Το βγάλαμε το 11ωρο.
2: Βγήκε στο σταθμό.
0: Το μισάωρο. Το μισή μέρα βγήκε.
2: Μισή μέρα βγήκε. Μια χαρούλα. Μια χαρούλα.
0: Εντάξει, τώρα θα έχουμε μουντιάλ τώρα. Μάλλον έχουμε τα. Ξεκινάει το μπάσκετ τώρα.
2: Ο πρόεδρος θα έρθει την Τετάρτη, έχει πληροφορίες, γιατί ο κόσμος ρωτάει να ξέρει.
0: Ο GG's.
2: Ναι.
0: Τετάρτη βράδυ είναι εδώ ο πρόεδρος.
2: Τετάρτη βράδυ, έτσι.
0: Πάντα ρε, φίλε, αφού είναι η ημέρα του πρόεδρου.
2: Μπράβο, μην ξεχνιόμαστε.
0: Τώρα, άμα τι κάτι με κανένα γυναίκα από δεν έρχεται, αλλά εντάξει, σπάνια τυχαίνει να βρει γυναίκα.
2: Εντάξει, τώρα θα τις βάλεις σε σειρά και τις γυναίκες τώρα. Δεν,
0: Τετάρτη ο GG's είναι εδώ. Είναι η ημέρα του πρόεδρου, φίλε.
2: Γιατί ρωτάει ο κόσμος γι' αυτό, ρε.
0: Έχουμε και μουντιάλ, δεν ξεκινάει η μουντιάλ, θα πει προγνωστικά για
2: τους
0: ομίλους. Ναι, θα κάνει περιγραφές των αγώνων τα βραδινά.
2: Ναι, τα έχω μάθει.
0: Ο 7 στον 8 και αυτά.
2: Μια χαρά.
0: Ναι, είναι.
2: Τίποτα, είμαστε όλοι συντονισμένοι στο μουντιάλ εδώ.
0: Βέβαια.
2: Είναι το μουντιάλ το δικό σου και του Προέδρου, να ξέρεις.
0: Ναι, είναι ώρες τέτοιες παράξενες.
2: Είναι ώρες
0: Αμερική, Μεξικό, Καναδά. Και έχουμε και τον Μπασιτάκη, βέβαια, που είναι σημαντικοί αγώνες.
2: Από Τετάρτη.
0: 9 η ώρα θα. Δηλαδή. Θα περάσει καιρό. Ο Στατάκης εκεί κοιμάται Μπιλ. Το
2: έλα τα λέω. Έλα,
0: έχουμε ένα ράτσο. Ένα ράτσο σιγά σιγά.
2: Σιγά σιγά.
0: Είναι
2: λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά.
0: Γεια σου, κύριε
2: Στατάκη. Με κράζει ο κόσμο.
0: Ίσα ίσα λέει να κάτσει κι άλλο.
2: Καλά. Λοιπόν, άντε καλή.
0: Γεια σου, Δημητάκη μου. Καλή ξεκούραση.
2: Και πάλι.
0: Ευχαριστώ, φιλαράκι.
2: Σαν τα πλατάνια που έλεγε ο φίλο μα.
0: Πλατάνια, 100 χρονών. Τα πλατάνια σου είναι τόσο. Ο Κώστας λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Αν έχεις 2 Ιουνίου γενέθλια, έχουμε μαζί. Όχι, χθες είχα γενέθλια. 1η Ιουνίου. Τώρα ξημερώνει 2 Ιουνίου. Κώστα μου, τα έχουμε κοντά. Χρόνια πολλά. Κώστα από Νέα Φιλαδέλφια και εσύ ό,τι επιθυμείς, με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Θα πάμε στο πρώτο μας έτσι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Και ο Δημητράξης, ο φίλος μου από το Όσναμπρουκ. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Καλό ξενύχτη, χαιρετισμούς σε όλους. Γεια σου, Δημητράκη μου, με τα ταξίμια σου και τις πενιές σου. Περιπατητή μου εσύ.

0: Ariel Μακαλιάς. Τώρα τα απέναντι στο Σαμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports. Intervetten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. News.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Η ώρα είναι 12:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 12. Να σε καλά, φιλαράκο μου Δημητράκη, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές εκεί από το Osnabrück. Να ξαναπούμε για το φίλο που ρωτάει τα δύο δώρα από τον σταθμό. Το ένα το έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποιες ημέρες. Η κλήρωση και οι δύο παιδιά θα γίνουν Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα, 9 με 10 το πρωί, την Παρασκευή που μας έρχεται. Το πρώτο είναι ταξίδι στις Πέτσες, 3 ημέρες, 2 για Ιντερεύση, στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πατραλής. Είπαμε, η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Και το άλλο είναι ένα γεύμα για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού 6939 943 943, με όνομα επώνυμο, τη λέξη Σπέτσες ή τη λέξη Θάλασσα για το εστιατόριο στο Αλεποχώρι. Ό,τι προτιμάτε, είπαμε, κλήρωση Παρασκευή πρωί 9 με 10. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Ο φίλος ο Νικόλας από το Περιστέρι. Γεια σου Νικολάκη. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Βασίλη.
1: Χρόνια πολλά για την ημέρα.
0: Ευχαριστώ, Μπιλάκο μου, ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Και για την ημέρα χτες.
0: Ευχαριστώ πολύ, φίλε, επίσης.
1: Καλό μήνα να πούμε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα. Καλοκαίρι, επίσημα.
1: Επίσης, ναι, καλό καλοκαίρι. Πλεονασμός, αλλά δεν πειράζει. Να, για το καλοκαίρι έχει μέσα το καλό.
0: Ναι, σωστό, καλό. Το χειμώνα, το χειμώνα δεν το λέμε κακοκαίρι και το λέμε χειμώνα, ας πούμε.
1: Ξέρω εγώ, ναι. Γιατί έχει το ψύχος.
0: Ναι, κακό κέρι δηλαδή.
1: Ναι, κακό κέρι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι λέει, έχετε ζέστη εκεί κάτω. Θα μεγάλα.
1: Ναι, έχετε... και τώρα έχει βγάλει πολύ ζέστη.
0: Ναι, ναι, και τώρα που ήρθα στο βράδυ σταθμό έχει ζέστη, έχει ζέστη. Το μεσημέρι μπορεί να κάνει και ένα 30 διάρκεια το μεσημεράκι, σίγουρα.
1: Όχι το μεσημέρι, στα Μέγαρα έτσι το πρωί και το μεσημέρι είχε κάπως έτσι σαν συννεφιά, να το πω. Κάπως έτσι, πάνω σου πω, δεν ήταν,
0: ναι,
1: τόσο.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα,
0: κατάλαβα,
1: τώρα
0: κατάλαβα.
1: Έβγαλε, βγάζει ζέστη.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Βράδυ. Κατάλαβα. Παράξενο, δηλαδή είναι παράξενο.
0: Και ξέρεις, το παιδί είναι παιδί μου και θέλει να κοιμηθεί και δεν μπορείς τώρα.
1: Ξέρεις, ναι, ναι,
0: το βράδυ αν δεν, μπορεί, αν δεν έχει δροσούλα δεν κοιμά κοιμηθείς. Δρώνεις, είναι τρελός ύπνος.
1: Εντάξει, εγώ την έχω βρει τη λύση. Εγώ είμαι κατά του air condition. Και έχω στο δωμάτιο, στο κρεβάτι από πάνω, ανεμιστήρα, ξέρεις, οροφής.
0: Κάνει τίποτα, ρε φίλε. Κάνει τίποτα.
1: Ναι, κάνει, ξέρεις, κάνει. Το αργό, τάκ, τάκ, τάκ, έτσι. Δηλαδή και να ψιλοϊδρώσεις, αυτό το αεράκι που δημιουργεί μέσα της ψιλοπαγώνει λίγο και...
0: Ναι, γιατί για το εικοντήσιον, παιδί μου, εντάξει, είναι όταν δουλεύει. Αν το κλείσεις, μετά από 10 λεπτά, πάλι ζεσταίνεσαι.
1: Ναι, εγώ είμαι κατά το εικοντήσιον.
0: Αν το έχεις ανοιχτό συνέχεια, πληρώσει και ΔΕΗ.
1: Όχι, δεν το χωνεύω, δεν το χωνεύω, δεν μου αρέσει. Είναι αυτό που λες, ξέρω εγώ. Άσε που σου ξεραίνει μετά τη μύτη, το.
0: Να, και μείνει ύμο.
1: Το λαιμό.
0: Αυτό, αλλά είναι ευχάριστο ο ύπνο, ρε παιδί μου, έχει δροσιά. Αλλά σου λέω, αν το έχει ανοιχτό όλη μέρα, πληρώνει τη ΔΕΗ. Αν το κλείνει, ζεσταίνεται αμέσω το χώρο. Ανεμιστήρα και αυτό που λες, μια χαρά είναι. Για ένα μυστηράκι, καλό είναι.
1: Ναι, είναι πιο έτσι φυσικό. Λοιπόν, εγώ είμαι με το κουρασάο.
0: Και εγώ μου κουρασάω, φίλε, μαζί σου.
1: Λοιπόν, φίλε, να σου πω κάτι. Θα έχει χαβαλέ. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίξει. Αλλά θα έχει χαβαλέ, δηλαδή, έτσι να τους υποστηρίζει, να βλέπεις, ξέρεις, να πούμε, ξέρω εγώ, τα τάκλιν, την αγωνία τους.
0: Κουρασάω, που... θα παίξει με την μισό λεπτό, να δούμε τον όμιλο της. Παίζει με Γερμανία, Ακτίνε Φαντοστού και Σημερινό.
1: Λοιπόν, όπως είπες, τάκλιν στην καροτίδα.
0: Ναι. Να δούμε, γιατί πρέπει να δούμε κιόλας, παιδί μου, και να ψάξω να βρω και αν παίζουν κάπου στην Ευρώπη αυτοί οι παίχτες. Από το κουρασάο, ναι, δηλαδή παίζουν σε μια. Ή ας πούμε στη Β' Αγγλία, στη Β' Βελγίου. Να δούμε αν παίζουν στην Ευρώπη. Είναι όλοι από εκεί, ας πούμε, από τον τόπο.
1: Καταρχάς πρέπει να βρούμε πού είναι το κουρασάο. Εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Ξέρεις.
0: Πού να ξέρω. Πού να πάει, ξέρω. Πού είναι Σπάρτη. Ξέρω πού το κουρασάο. Θα το βρούμε.
1: Δηλαδή στο χάρτη, ρε παιδί μου, πού είναι, τι είναι, νησιά, τι είναι.
0: Νησιά πρέπει να είναι, νησιά πρέπει να είναι και πρέπει να είναι μικρό.
1: Στον Ειρηνικό, έτσι, Χαβάη, έτσι, τέτοιο στυλ.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τώρα, άμα κάποιο φίλο ο Μπιλάρα, ο Μπίλε, ο γραφίστα ξέρει από αυτά, να μου στείλει μήνυμα να με ενημερώσει.
1: Ναι, ναι, ναι, να μας πούνε, ξέρω εγώ.
0: Να δούμε και εγώ, δηλαδή έχω απορία.
1: Ναι, και έχω απορία. Είναι στυλ καρεμπέ, ξέρω εγώ.
0: Στυλ IT, γιατί, ναι, IT και αυτά. Αλλά να μας στείλει κάποιος φίλος να μας πει, γιατί θέλω να μάθω και να βρω και πού παίζουν αυτοί οι παίχτες. Παίζει κανένα στην Ευρώπη.
1: Ναι,
0: δεν αυτό, λέω σε αυτό μεγάλη ακριβώς ομάδα, αλλά παίζει, ας πούμε, στη Β' Βελγίου, ρε παιδί μου, Β' Γερμανίας, κάπου, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Μετά να δούμε και σωματοδομή, δηλαδή σαν σωματοδομή την στυλ καρεμπέ, δηλαδή τα βραρισμένη, ξέρω εγώ, να ναι, πούμε κορμιά, ξέρει δυνατά και τέτοια, για είναι τίποτα.
0: Ναι, τίποτα. Πιτσιρικά αδύνατη.
1: Ναι, τίποτα αδύνατη, ξέρω. Να δούμε αυτά. Πάντως έχει φάση έτσι, δηλαδή, δηλαδή και πιστεύω πάρα πολύ κόσμο θα το σκέφτεται να του υποστηρίξει.
0: Ναι, αυτές οι ομάδες, παιδί μου, εντάξει τώρα, παίξουν γιατί. Για τη συμμετοχή, εντάξει, δεν είναι και εύκολο να πηγαίνει σε Μουντιάλ, το κουρασάω τώρα. Είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση για αυτούς τους παίχτες τώρα.
1: Σκέφτεσαι να περάσουν
0: το επόμενο τώρα. Και να μην περάσουν. Εντάξει, θα το περάσουν τώρα. Οκ, λέω και να. Μόνο που θα τους δουν εκατομμύρια μάτια, κάποιος από αυτούς μπορεί να γυαλίσει κάποια ομάδα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Γιατί για αυτά τα παιδιά εκεί, στο όνειρό τους να πάνε να παίξουν μπάλα στην Ευρώπη. Τώρα στο Μουντιάλ θα τους δουν πολλά μάτια. Μπορεί να είναι κάποιοι καλοί, να είναι καλοί. Να παίξουν στη Β' Γερμανία, στη Β' Γαλλία, ας πούμε.
1: Φέλιξ Μπόρχα, παράδειγμα.
0: Ναι. Σμοπιερό, ας πούμε, παίξει στην IT της ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι,
0: πήγε στην Ευρώπη, έπαιξε στην ΑΕΚ. Έπαιξε
1: στο Κομπότη, στο Λεβαδιακό.
0: Ναι, έπαιξε στο Ισραήλ, ας πούμε, έπαιξε τώρα στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς όπως το λες. Πιστεύω θα βγουν σε αυτό το Μουντιάλ, πιστεύω θα βγουν και. Έτσι φιντάνια καινούρια.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν από... μιλάω τώρα για Μάρ και αυτούς.
0: Ναι, εντάξει, λέω από Αφρική και αυτά από κάποιες χώρες, ναι, κάτω που δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος, πιθανόν να βρεθούν διαμάντια, πώς λες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πάντως αυτό που και εμένα με τσαντίζει είναι για μένα το Μουντιάλ πρέπει να γίνεται μόνο Ευρώπη. Να τελειώνουμε δηλαδή με αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, μωρέ, και όμως και άλλες χώρες έχουν δικαίωμα. Παγκόσμιο κύπελλο, παγκόσμιο είναι, μπορεί να γίνεται μόνο.
1: Τώρα οι Αμερικάνοι που το πήρανε βλέπουν σόκερ.
0: Νομίζω οι Αμερικάνοι. Φίλοι Αμερικάνοι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ ποδοσφαιρικά. Και βλέπει τα γήπεδά του γεμίζουν και βλέπει οι πεθαράδες πάνε και δεν πάνε πια σε μεγάλες ηλικίες. Πάνε και νέοι στην Αμερική, ας πούμε. Έχουν επενδύσει πολύ χρήμα στο ποδόσφαιρο οι Αμερικάνοι. Πάρα πολύ χρήμα.
1: Να σου πω κάτι πάνω στο ποδόσφαιρο που λέμε τώρα. Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή είναι πρώτος ο Τζίρο πιο πάνω από τα ναρκωτικά και από τα όπλα.
0: Ναι, ναι, το άκουγα προχθές.
1: Ναι, ναι,
0: το άκουγα δηλαδή... προχθές και η Τζίρι άκουγα προχθές τον Μάνο Σταραμόπουλο που το έλεγε στον Ρωμελιώτη το βράδυ. Ξέχωρα από αυτό που λες και είναι και η Τζίρι από έρευνα που έκαναν εδώ και πολλά χρόνια αυτή η έρευνα. Ότι η Τζίρι στο ποδόσφαιρο των μαγαζιών που δουλεύουν, ειδικά για το Champions League, είναι δισεκατομμύρια. Δηλαδή, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, γενικά η εστίαση, τα μαγαζιά, τα κλαμπ, όλα αυτά που βγάζουν
1: ακριβώς,
0: εκατομμύρια.
1: Ακριβώς. Μα κοίταξε, Βασίλη, πάρε παράδειγμα, όχι τώρα, θα πω πιο παλιά παραδείγματα. Όταν πήγε, κάτσε, κόλλησε το μυαλό μου τώρα, ποιος έχει πάρει αυτή τη Βικτόρια Principal, πώς τη λένε αυτή.
0: Βικτόρια Πριτζέν.
1: Τον
0: Μπέκαμ. Ο Μπέκαμ,
1: ναι, ναι. Όταν πήγε στη Ρεάλ. Που ήταν αστρονομικό, αν θυμάσαι το ποσό ναι, τότε ναι, της μεταγραφής ναι, ναι, του. Ναι. Μέσα σε ένα μήνα έβγαλε τη μεταγραφή του από τις φανέλες.
0: Μόνο αυτός, για τον Ρονάλντο που πήγε στο Γιουβέντους, πούλησε 150.000 φανέλες σε μία μέρα.
1: Ναι.
0: 150.000 ναι, ναι, σε μία μέρα, βάλε τώρα το νούμερο, σε μία μέρα,
1: Ναι, ναι. Και βάλε τώρα και αυτές που πουλάνε, η Manchester θυμάμαι που πουλάνε
0: ναι, ναι,
1: φανέλες
0: ναι,
1: κάτω,
0: πάνε...
1: κάτω στη Μαλαισία από εκεί.
0: Μα βλέπεις ότι πάνε και παίζουν τώρα τελικούς κυπέλλου στη Μαλαισία, στο Ντουμπάι, στη Σαουδική Αραβία, τελικούς κυπέλλου για το χρήμα.
1: Ακριβώς.
0: Και για το Μουντιάλ που έλεγες, εντάξει τώρα δεν είναι και ωραίο να μην παίζει να γίνει ένα Μουντιάλ και στην Αργεντινή, ένα Μουντιάλ στη Βραζιλία. Εντάξει τώρα στην Νότια Αφρική με τις Βεσβέλες, πώς λέγανε αυτά που φωνάζαν εκεί οι Νότιοι Αφρικάνοι. Αλλά εντάξει, κάποιες χώρες πρέπει να κάνουν και το Μουντιάλ τώρα. Εντάξει. Ας πούμε, το Μεξικό είναι η χώρα, ποδοσφαιρική χώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Τώρα το παίρνουν και ο Καναδάς και η Αμερική μαζί, οκ. Okay. Αλλά δεν μπορεί να μην παίξουν και στην Αργεντινή, ας πούμε, ένα Μουντιάλ, στη Βραζιλία, στην Ουρουγουάη. Είναι χώρες ποδοσφαιρομάνες. Έχουν γεμίσει την Ευρώπη ποδοσφαιριστές αυτές τις χώρες.
1: Όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά νομίζω τότε είχαν κανονιστεί οι ώρες. Και μας φτιάχνανε ωραία. Δηλαδή και το Μουντιάλ, θυμάμαι το 78, ήταν σε νορμάλ ώρες.
0: Κοιτάνε τώρα να βολέψουν όλη την Ευρώπη, μόνο, όχι μόνο την Ελλάδα. Ξέρεις.
1: Αλλά για παράδειγμα, όταν γινόταν στο Τόκιο, Θυμάμαι, ξύπναγα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: 8 η ώρα.
0: Είναι παράξενες.
1: 6 η ώρα το πρωί.
0: Είναι παράξενες οι ώρες. Αλλά και αυτοί στο ποδόσφαιρο θέλουν να ανοίξουν πολλοί αγορές. Πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, θέλουν να το κάνουν παγκόσμιο παιχνίδι. Τέλος πάντων, πάντως.
0: Και όπως λέει και ο κόσμος, το όπιο του λαού, φίλε. Το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Πρόσεχε, αυτό που είχαν πει για τον Μάρξ, λέω αυτό και κλείνω. Το όπιο, όταν το είπε, ο Μάρξ είπε τότε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Το όπιο εκείνη την εποχή, δηλαδή κάπου το 1870, τότε που έγραψε τα βιβλία ο Μάρξ και τα είπε και όλα αυτά, το όπιο ήταν σαν να λέμε σήμερα η ασπιρίνη των τεπών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχε την έννοια όπως το λέμε σήμερα,
0: ναι,
1: ναι, του ναρκωτικού, ξέρεις,
0: ναι, ναι, ναι, τώρα, τώρα το λέμε για το,
1: και...
0: ναι, τώρα το λέμε για το ποδόσφαιρο, το όπιο του λαού είναι το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Όχι, για το όπιο λέω.
0: Ναι,
1: το όπιο τότε,
0: ναι,
1: ήταν το παυσίβωνο, δηλαδή.
0: Το παυσίβωνο, το φάρμακο, ναι, ναι, ναι.
1: Το φάρμακο της εποχής τότε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι με την έννοια που το λέμε, ξέρεις, ότι σε ναρκώνουν, ξέρεις, σου αλλάζουν το μυαλό σου.
0: Τον τώρα να πεις όπιο, είσαι καλά. Μια χαρά, περδίκη. Μπαστροώσεις εσύ
1: κάνεις. Λοιπόν.
0: Γεια σου, Μπιλάρα μου, καλημέρα.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 210-220-5943. 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Ο καιρός, παιδιά, και σήμερα θα πάει από 21 βαθμούς μέχρι 31 θα φτάσει. Ζέστη. Ο φίλος ο Κώστας μου λέει: Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Μου έστειλε ολόκληρο κείμενο, να το διαβάσω. Ολόκληρο. Λοιπόν, Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Κουρασάο είναι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του μικρού νησιού της Καραϊβικής, το οποίο ανήκει στην συνομοσπονδία της ΚΟΝΚΑΦ. Η ομάδα έχει τραβήξει τα παγκόσμια βλέμματα, καθώς έχει προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ 26, αποτελώντας τη μικρότερη σε πληθυσμό σε έκταση χώρα που καταφέρνει κάτι τέτοιο στην ιστορία του θεσμού, ε! Ακούστε τώρα. Βασικά στοιχεία της ομάδας, προπονητής ο έμπειρος Ολλανδός Dick Advocaat, έδρα στάδιο Ερχίλιο Χάτο, ιδιαιτερότητα ρόστερ, σχεδόν όλοι οι παίκτες έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία ή αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκμεταλλευόμενοι τις στενές πολιτικές σχέσεις με το βασίλειο των κάτω χωρών. Το ρόστερ για το Μουντιάλ το 26 στην επίσημη αποστολή της ομάδας εχωρίζουν γνωστά ονόματα, γνωστά ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς και ένας παίκτης που αγωνίζεται στην Ελλάδα. Τερματοφύλακας, μετά παίζει στο Μαϊάμι, στην Ντόρτμουντ. Ο ένας παίκτης παίζει στη Φένλο, ο άλλος στη Ντέλσταρ, Β' Ολλανδίας. Αϊτχόφεν, ο Μπίσπο, αμυντικός. Κόνιασπορ, Σβόλε, Φόλενταμ, από βλέπω εδώ, Ζυρίχη, ο Αντωνής συνταξική φυσιά. Σέφιλ Γιουνάιτεν, Μαϊάμι, Μακάμπι Χάιφα. Α, έχει παίκτες που παίζουν σε όλη Ευρώπη. Εντάξει, μπορεί να παίζουν σε ομαδάρες, αλλά παίζουν σε ομάδες Ευρώπης. Παίζουν και στην, παίζει και στο Μακάμπι, στο Ισραήλ κάποιος. Παίζει και στο Μαϊάμι, στην Αμερική. Παίζουν και στην Ολλανδία. Παίζει και στην Αϊχόμφεν ένας. Άρα είναι παίκτες οι οποίοι έχουν εικόνα από ευρωπαϊκά γήπεδα. Άρα καλά λέω εγώ. Κουρασάω για τελικό. 1501 απόδοση παρακαλώ. Άμως και ο Βασίλης μου στέλνει πολλούς παίκτες. Ναι, τους ίδιους παίκτες μου στέλνει και ο Βασίλης Γκαζιάντας που παίζει κάποιος στην Καϊσέρι Σπορτ. Ο Αντωνής είπαμε στην Κηφισιά. Παίζουν στη Ζυρίχη. Έχουν δηλαδή παίκτες οι οποίοι. Και ένας παίκτης ο Κομενένσια στην Ζυρίχη, Ελβετία, ο οποίος παρελθόν πέρασε από τις ακαδημίες της Γιουβέντους. Άρα έχουν παίκτες λοιπόν που δεν είναι τελείως άγνωστοι, απλά τους ξέρουμε εμείς. Κουρασάο, οι μέση παίζουν κυρίως Β' Ολλανδίας, οι αμυντικοί κυρίως παίζουν Ολλανδίας Β' και αυτοί. Επιθετικοί, ένας παίζει Σέφιλντ και ένας στην Μίντερσμπρο. Championship. Μια χαρά. Ομαδάρα το Κουρασάο. Ποντάρουμε, παιδιά, λοιπόν, Κουρασάο. Να βγει πρώτο στον όμιλο, να πετάξει έξω τη Γερμανία. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
2: Χρόνια πολλά, κύριε Γράσιμο.
0: Καλό σωτηράκι. Πού είσαι, φιλαράκι μου? Τι κάνεις, καλό μήνα, αδερφέ μου.
2: την Πέμπτη έμαθα να φέρεις γλυκά να κεράσεις.
0: Την Πέμπτη να φέρω γλυκά να κεράσω. Να φέρω γλυκά να κεράσω.
2: Ναι, ναι, αφού σήμερα δεν μπορούμε, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
2: ρε
0: φιλαράκι μου. Εντάξει, ρε φιλαράκι μου, τι πει το παλικάρι.
2: Φέρε μισή τούρτα.
0: Θα σου φέρω σοκοφρέτα. Σε πειράζει γλυκό να
2: γεράσω. Σοκοφρέτα, σοκοφρέτα.
0: Ναι. Αν και κάνεις δίαιτα εσύ όμως.
2: Δεν πειράζει, για πάρτι να φάσει.
0: Α, για πάρτι να φάσει. Εντάξει, ρε φιλαράκι, εντάξει, ρε φίλε. Τι κάνεις, καλό μήνα κιόλας. Καλά, ρε φιλαράκο, καλά.
2: Επίσης, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Τι λέει.
2: Έχουμε πιάσει τα περιμοντιάλ.
0: Ε, ναι, τώρα ξεκινάει. Σε 10 μέρες ξεκινάει. Σε 10 μέρες. Σε 9 μέρες. Κουρασάω. Τι, επάγωσες. Πού είσαι, Μπέλο.
2: Τι κουρασάω.
0: Ομάδα, κουρασάω. Θα πάει τελικό. 1501 απόδοση.
2: Καλά, παίχτη να φάει 35 γκολ και πάνω.
0: 35 λες. Όχι, εντάξει, είναι καλή. Η μαδάρα είναι. Μόνα μα διστήσουνε.
2: Άμα ξεκινήσει 7-8 από τη Γερμανία.
0: Ψυχία, Γερμανία 0-2, στο λέω.
2: Θα την πάρει κατρακύλα.
0: 0-2 στη Γερμανία. Τη Γερμανία.
2: Πρέπει να πιω για να το παίξω το 0-2.
0: Να πει, πιες κάτι.
2: Πρέπει να πιω πολύ ουσκι για να το παίξω το 0-2.
0: Να πιες λίγο παραπάνω για να παίξει 0-2. Μετά να πας ταμείο και να μου λες Βασίλη, μπράβο. Συγχαρητήρια.
2: Έφυγε ο κύριος Στρατάκης, έφυγε.
0: Τώρα έχει φύγει κανένα μισάωρο. Μου είπε, περάστε από εδώ,
2: ε. Κρεβάτι να κοιμάται.
0: Ε.
2: Δεν του βάζει ένα κρεβάτι να κοιμάται εκεί.
0: Δεν έχουμε ένα, δεν τον βολεύει. Θέλει διπλό μαξιλάρι.
2: Πέρασα κάποια μια παραγγελία εκεί κοντά στο προς το Λακιώτη.
0: Ναι.
2: Και πέρασα ένα 20 λεπτά.
0: Καλά έκανες, καλά. Μου το είπε, καλά έκανες. Η γερδουλίτσα.
2: Κάτι έκανες σήμερα.
0: Μπράβο, μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
2: Από εβδομάδα δεν θα γίνει.
0: Τι, εβδομάδα τώρα καλοκαιριάζει τώρα για παραλίες ο κόσμος.
2: Αυτό είναι το θέμα, ότι καλοκαιριάζει για πάμε παραλίες.
0: Τώρα για παραλίες ο κόσμος. Οι παραλίες ήταν γεμάτες σήμερα. Είδα λίγο, χάζευα λίγο τηλεόραση. Μιλάμε για πολύ κόσμο. Όλες τις παραλίες τίγκα.
2: Πάρα καλά που χτύπησε για παραγγελία σήμερα στο Ιφούντα, αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει, πάλι καλά. Πάλι καλά. Δεν έχεις ανάγκη, έχεις δεύτερα.
2: Έχω για την δόξα πάω εγώ.
0: Δεν έχεις ανάγκη. Για το... Δουλεύεις για την δόξα εσύ.
2: Χομπίστα. Εγώ η δόξα.
0: Η δράμας.
2: Εγώ και η δόξα δράμα.
0: Μπράβο, χομπίστας είσαι.
2: Δεν είσαι κανένας πρόεδρος σήμερα, τίποτα.
0: Πρόεδρος Τετάρτη, ρε φίλε, η μέρα του Πρόεδρου, Τετάρτη. Η μέρα του Πρόεδρου. Χάσουμε τις ημέρες.
2: Μου έκανε βιντεοκλήση το απόγευμα, αλλά ήμουν πάνω στη μηχανή και δεν τον.
0: Κάτι θέλει να σου πει. Κάτι, κάνα τρελό πάλι.
2: Και δεν με ξαναπεί, δεν το ξέχασα κι εγώ.
0: Εντάξει, τώρα θα γυρνάει τώρα, κοιμάται. Πάω σε Τετάρτη, θα έρθει. Τετάρτη μου είπε θα έρθει. Είναι η μέρα, μας πει για Μουντιάλ Τετάρτη.
2: Μέρα πρωί του Τετάρτη.
0: Τετάρτη πρωί που θα έρθει το βράδυ, θα μας πει για Μουντιάλ. Τους ομίλους και τι βλέπει στους ομίλους. Πρώτη, δεύτερη θέση. Γιατί αυτό τα λέει μόνο ο πρόεδρος αυτά. Και από την άλλη εβδομάδα κανονικά περιγραφές. Την άλλη εβδομάδα θα έχετε παραπάνω, θα κάνει περιγραφές των αγώνων. Των βραδινών.
2: Θα έχετε παραπάνω μέρες.
0: Ναι, γιατί έχει αγώνες, έχει περιγραφές. Έχει δουλειά. Θα λέει το 7 στο 8, το 8 στο 9, γκολ. Όπως τα λέει ο Τζίτζης.
2: Είναι αργά τα μάτσα.
0: Ναι, αργά είναι. Φίλε, εδώ θα είναι ο Τζίτζης, αργά.
2: Πες, εσύ, ένα μίχρονο θα λέει.
0: Ένα ημίχρονο θα κάνουμε τώρα, κάσουμε και δεύτερο.
2: Θα το πάμε μέχρι τις 6, θα λέει.
0: Ναι, εντάξει, να κάτσει το πέρασί μέχρι τις 6. Γελάς, ε. Τα χάλια σου. Γεια σου, Τυράκη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Άντε, ρε φίλε, καλημέρα. Να σε καλά. Γεια σου, ρε φίλε, καλημέρα. Κύριος Μπέλος, παιδιά. Μεγάλη μορφή και αυτός του λαϊκού κινήματος, εδώ του σταθμού. Θα τον έχουμε. Μια από αυτές τις μέρες ο Μπέλος θα κάτσει. Θα έρθει. Ο Μπέλος δεν έχει ώρες και μέρες. Δίπλα είναι, πετάγεται, έρχεται. Ο Νίκος λέει: καλημέρα, Μπιλάρα. Έχετε ο Πεχταράς, ο Αντιελίασον. Καλή αρχή κάναμε. Καλή εκπομπή. Ο Ουκρανός λες: φίλε, Νικόλα μου, καλημέρα. Μουντιάλ, Ισπανία φαβορεί 5,5, Γαλλία 6, Αγγλία 7, Βραζιλία 9, Αργεντινή 9, Πορτογαλία 12, Γερμανία 13, Ολλανδία 21. Κακός, απαράδεκτη, το κουρασάω που είναι. Ο φίλος Βασίλης μου λέει Μαρί Μπριζάρντ, κουρασάω μπλου. Το έχεις πει, λέει, σίγουρα ξεκοκτέιλ. Όχι, δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Είναι ποτό που βγάζει το κουρασάω, ε. Και λέγεται Μαρί Μπριζάρντ. Θα τα ξέρει καλύτερα ο Μπέλος. Κουρασάω μπλου. Λικέρ, λικεράκι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 2-10, το Viper μάλλον για μηνύματα, 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Κώστας Μπιλέρα, καλημέρα. Αν θες βάλαμε για το μπουκαλάκι για Παρασκευή με την ελληνική βραδιά στο μπιστρό. Φίλες έβαλα, είσαι ok φίλε μου. Είπαμε κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, μπουκαλάκι για 4 άτομα, επιλέγετε Σάββατο. Χάουζ, Παρασκευή, ελληνική βραδιά. Μήνυμα στο Viper, μόνο μα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Μπιλά, εντάξει, το στιφάδο ξυγήθηκε η πεθερά. Ναι, παιδιά, στιφάδο πάγαμε 2 μέρες. Και το απόγευμα φτάσαμε στην Χαλκίδα, λίγο όμως, λιγάκι. Κάναμε καρδιά κρεμμύδια. Σήμερα το μεσημέρι το πήγαμε κάτι παραπάνω. 10 επί 4 τα κρεμμύδια. Ναι, εξηγήθηκε καλά η πεθερά. Πρέπει να έφαγες το φύλλο Δάφνης που είχε ρίξει μέσα. Το έβγαλα, πρόλαβα, το έβγαλα το φύλλο Δάφνης. Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στον Κώστα που ακούει τώρα. Α, η φίλη μας η Γιώτα. Γιώτα μου που εξαφανίστηκες. Καλημέρα φωνάρα μου. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Εξαφανίστηκα λέει γιατί δουλεύω τώρα πρωί και δεν ξενυχτάω τα βράδια. Α, γι' αυτό εξαφανίστηκες Γιώτα μου. Τώρα όμως εμφανίστηκες την ώρα που πήρε ο Μπέλος τηλέφωνο. Θα του φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Ακούς κύριε Μπέλο. Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Ο φίλος ο Νεκτάριος από την Αίγινα. Ο φίλος μου στέλνει φωτογραφία ο φίλος ο Νίκος από την Πετρούπολη. Μια ωραία γαβάθα με καρπουζάκι. Σήμερα φίλε έφαγα την πρώτη φέτα καρπούζι και ήταν special. Πολύ μέλι ήταν για πρώτη μέρα που φάγαμε. Τώρα τα καλοκαιρινά φρούτα είναι τα ωραία, τα ροδάκινα, γερμάδες, νεκταρίνια, καρπούζια, πεπόνια. Έχει ωραία φρούτα το καλοκαίρι. Στα φυλάκια ακόμα όχι. Και κεράσια, ωραία, πετροκέρασα. Και μάγουλο βερίκοκο, ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Ο φίλος ο Αλέξης μας έστειλε μήνυμα, τι μας γράφει για τον Μπέλο φωτογραφία, έχει βγάλει το φωτογραφία τον Μπαρτζόκα, έχει βάλει το χέρι στο στόμα και κάνει το ησυχία για τον Μπέλο λέει ο Αλέξης. Πώς Μπέλο, σε πήρανε χαμπάρι ο κόσμος, σε τρολάρει, σε γλεντάει καλύτερα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τη μία, πάμε τραγουδάκι, διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι εδώ, συντονισμένοι πάντα, εσείς στο Ιντερβέτεν Σπορτς 943.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός

0: Μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

τέλειωσε ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε,

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγειά σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30. Radio Rumeli News. Τα τραγούδια της ζωής μας.

την πάρεις γρήγορα την απόφαση και ύστερα. Μας και έρχεσαι όσο να τα αποφασίσεις. Ύστερα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαδικασία.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διακοπές.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.